0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς εν πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενης η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκο ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο κριτής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοφύσονται, αλλά φόβο κράξουμεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σοι Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη δωρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλες άσμητες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένε τα σεντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην εσύ εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορο, διότι θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσ' άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνω αναστήνη και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των υπαρών χιλιαίων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδράλ αντιδόνε της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνουν από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα δε μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. διδάξω νόμους θα σου δώσω και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις εσύ ανέδω κάνω, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου μη ενωδώ η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο Δήμου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εις εν ευθύτη την καρδία σε προβληματικένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώς νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία με ξεζήτησα σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σε μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέλθειν ως επί παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρεκος εγώ ημί εν τη γη ημί αποκρύψα δεμού τα σεντολά σου. Επεπόδισεν η ψυχή μου το επιθυμίσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα συμπερηφάνεις επικατάρατη εκκλίνοντας από των εντολών σου. Περίλαπε μόνιδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες οι κατεμού κατελάνων. Ο διδούλος οι δολέσχεν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα σοδός μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόσυσαν απ' εμού και τον νόμο σου ελεήσόν με. Οδόν αληθείας ηρετησάν με και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίας σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν δια παντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίγω των εντολών σου τι αυτήν θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και με εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δειματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις των φόβων σου. Περίελη των ονειδισμών μου ανυπόπτευσα τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το ελαιός σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσουμε τους ονειδίζουσι με λόγον ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου δια παντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενα πλατισμότητα σε εντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκισχυνόμην. Και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα. Κύρα τα σχέρας μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και οι δολές σου είναι της δικαιώμασή σου. Νήσιτη των λόγων σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν ταπεινώσει μου ότι το λόγιόν σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήσιν των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλότων εγκαταλυμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ίσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσιν ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αυτή εγεννήθη με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδείχθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισάν με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Η τιμάσιν του καταράχθην του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με κατά του νόμου σου καπελαθώμην. Μέσω νύκτου εν εξηγυρώ μου, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξώνε. Χριστώτα, επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστώτα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθόν με τεταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείριος επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σώψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεος σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου το δούλου σου. Ελθέτω σαν με εκτιμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη με στην. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανε ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε δολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με, φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπησε σωτηριών σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιγον η οφθαλμή μου εις το λόγιον σου λέγοντας, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθην ως ασκός εμπάθουν τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόση εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μέχρι των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσα το μη παράνομη αδολεσχία, σε λούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω κατεδιωξάν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με τη γη, εγώ δου και εγκατέλειπαν τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρο ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη με εστί, τότε αναπολόμενα τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώση με εγώ, σώσε μου ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτουλεί το απολέστε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία για εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα στους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου πεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάργι μου τα λογιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκαν δια τούτο εμείς εις απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνωσες πως ήμουν νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα το φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσουν με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν της χρυσής σου διαπαντός και του νόμου σου πεπελεθώμην. Έθεντα αμαρτωλή παγίδα με και εκ των εντολών σου πεπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, τη αγαλία με της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα

0: Αμήν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο εγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ το φόβου σου τα σάρκας μου, από κάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μην παραδώσ με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε τον δούλον σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά τους αν με υπερήφανη. Ή οφελούμε εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλου σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσου με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπήρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδονάδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείνει πίους. Το στόμα μου ίνιξε και έλκυσα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατέκτηνον κατά το λόγιον σου και μη κατεκυριευσά το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σέντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφαναν επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επού καθήλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθοντο το λόγο σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλος ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ονομία που δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πας σε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμαι ότι του νόμου σου πεπελαθώμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου τε ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου και εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμη ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδα ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγων σου εδηλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σχήλια πολλά. Αδική ανεμίσα και δέληξα με τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός τον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνταλον. Προσεδόκον το σωτήριον σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου τι πάσε οδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσάτε δε εσείς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερέξε το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάνε σε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέσαι το χείρι σου, το σώσε μου, ότι τα σεντολά σου ρε της άμην. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομόσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσαντα.

0: σταυροφέντατε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον μετά δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και είστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστευτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε.

ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδού ανυμφίως έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατηνεχθείς, ή να μη το θανάτου παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίτας πότε προσέπελεψετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπουν ψυχή μου, μην εισταξεις και μην εις έξω την κρούσα, όσε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, να υπαντήσεις Χριστό το Θεό ανελεοφίωνη, και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου κήρωμα, Θεοτό και παρθένη οικετεύομεν, τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπνης χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μα εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε εκείμον εν τη ώρα ταύτια της εντεύξης,

και ρίσε ημάς από πάσης κλήψεως κακών και οδύνης. Δίγησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι. Καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι

0: Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβίμ και εν δοξωτέραν ασκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα, στη σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ημεθυμών, μεγάλατε και ανεξιχνία, στέντοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός. Τον παρασχώτε με τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεσιν των κόπων της πολυμόκτου σαρκός. Ευχαριστούμεν εσύ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τις ανομίες ημών. Αλλε φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σωπούμεν την ανικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον όνειμον εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν τιμηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ του εν πάση και υποπάτων δοξαζομένου Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, όταν ανοίξει η βοήθειά μου.

ενώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε, επιχειρά δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέει σε λύνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξη από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νεξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια, και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανούν και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Εν εκείν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητι Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν πει ο ήμαρτων συγχώρησον, ουδίσχαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάτης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάση

Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρήθην ευδόκησεν, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές ηγεσίες κρατήνονται, διόν υμνούν δεσβόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε Κύριε τον Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένου πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, εν λόγω η έργο η κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέτρα πάσα ότι είναι λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και την έθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση, σίγαρη η ζωή η Ανάστασης και η Ανάπαυσης των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών, η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών.

0: την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, να δι' αυτόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριε.

εν η άνη μέρα επικαλεσόμεθά σε, Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθίσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα, την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισας αυτόν, ότι προέφτασες αυτόν εν εκλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλείδου τιμίου, ζωήν της ατώση και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει

και τα παφάγετε αυτούς που ήρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογίσα το πουλάς, έσου μη θύνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώτητη Κύριεν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρία και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον της αμονίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ελέησε της ασθενίας ημών. Ανακείν του ονοματός του κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών αν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων θεωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, του συχτηριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την εισήν, όπλων ειρήνης άγει των τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήτης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσεως εκέλειψας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ανεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Που καίει η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σου δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψών του κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και πήγουσέ με εξόλου σου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με μυριάδο λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντα σου εκθενοντάζει Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι βέλη σου ενεπάγεις άλμα και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Που καίες την ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, καίες την ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου επαιρέα την κεφαλή μου, ως η φορτίο βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και τεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώιμε βλύσαν εμπεγμάτων και ουκ αισθνίεσαν της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηνε ως φόδρο ριόμενε από στραγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στραγμό όπως σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατελειπέμβει ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξαναντίες μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μελά της αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ο κρυκών και ως άλλος σου πανηγών το στόμα αυτού. Και γεννόμενος άνθρωπος που ακούν και που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισας, είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπαν με πότε επιχαρώσει με ευθύ μου και αν το σωρευθύν επόδες με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδόμενο ποιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσου και κρατέονται πέρα με και πηγαίνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποειδώντες με κακά αντιαγαθών ενδιαβαλών με βήκατε δύο χωρών αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δείψε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε γερήμο και αβάτο και ανίδρο. ούτως εν το Αγίο Όφθιν, εσύ του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι Κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χειλή μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου και αν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου, ως εξτέρετος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσου ενέσει το στόμα μου, ή μη μονεγόνουσε από τις τρομής μου, εν της όρθης αμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου από πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησα την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτερα της γης. Παραδοθήσονται εις χειρές ρομφές, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εθανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο μοιό εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μονελούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερυγών σου αγαλιάσομε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σου, Κυρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενδική εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, πλέον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επίλυσε κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων σλάκων. Εγεννήθηνο σε άνθρωπο ο βοήθητο είναι κρυ ελεύθερο. Όσοι τραυματίε κατέβονται σαν τάφο, ο καμίζει έτσι και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με λάβει κοτοτά του, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίφθη ο θυμός σου και πάντες σου με τεωρισμούς σου επίλεγες επ' εμέ. Εμάκνες στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθη και ο ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς Ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασα προς Ε, της χείρας μου. Μη της νεκρής που είσαι στα μάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι σαν το τάφο το λόγο σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου αγία επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέ δηλήθων οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μας είδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εγκυτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, πλήρων το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη

των λυτρούμενων εκ θωράς της ζωής σου, των στεφανούντας εν ελέα και εκ τερμής, των επιπλώντων αγαθή στην επιθυμία σου, αλλά και εγγυστήσεται ως αητού η νεότου σου. Ποιόν η λοιμοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωρούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λαιμόν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, σου πιστέλος οργιστήσεται ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ου κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν να το λέει αποδυσμών, εμάκρυνα θυμών τα σ' ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθε ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος σου συγχόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήρυθεν αυτό κι ουχ υπάρξει κι ουχ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν της φυλάωσε την διαθήκην αυτού και με μνημένη των τολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ανώ,

αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότου δικαιωθήσε τον οποίον σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή σου σε νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου, ενε μία ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χειρές μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Τα χείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και μη οθήσω με τις καταβαίνουσες συνσλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, δε πισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριο Δόνη, πορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δεξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, διευθυένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτύψε την ψυχή μου και εν το λέει σου ξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους λίγοντες την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία.

0: πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον. Οι αστότες εν οίκου Κυρίου, εν αμπλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος. Ψάλλατε το ονόματι αυτού, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εις αυτό ο Κύριος. Ισραήλ εις περιουσιασμόν εις αυτό. Ότι εγώ έγνωγα ότι μέγας ο Κύριος. Και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα ηθέλεσιν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσιες και εν πάθες της αβύσης. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εις ηετών επίησεν. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξιν τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, ε Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξιν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεύους, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγκ βασιλέα Γιτβασάν και πάσης της βασιλείας Χανάν. Και έδωκεν δικήν αυτόν κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυν όσους γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος στον λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχωση και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχωση και κόψονται. Ότα έχωση και ενωτισθήσονται, ουδέ γαρίσει πνεύμαντα στόματι αυτών. Όμοι αυτής γέννητο, υπιούντες αυτά, και πάντης επιπιθώτης επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσατε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Κυρίο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαν τη τους ουρανούς εσυνέσει, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαν τη γη επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πείσαν τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη Αίγυπτος εις πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγόνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον καταδηλώνται την ερυθράν θάλασσαν της διαιρέσης, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγόντιν τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού, εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγόντιν το λαόν αυτού εν τη ρήμο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Όγκ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δόντε τη γη αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι τη ταπεινώσει ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ότι δου στροφήν πάσης αρκεί, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ξομολογήσε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνους εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστήνε ημάς εις Σιών, επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδόσιων, πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου, μνήσει την Κύριε των Ιών εδώ, την ημέραν Ιερουσαλήμ, το λεγόντον εκενούτε, εκενούτε, ως εν θεμελίων αυτής. Θυγάτρι Βαβυλώνος ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσει εσύ, το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφεί τα νύπια σου προς την πέτρα,

0: Αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναόν Αγιών σου και ξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέησον και τη αληθεία σου. Ότι μεγάλη να σε επιπάνω το όνομα του Αγιών σου. Ενιάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάσω σας η Κύριε πάντης η Βασιλής της Γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του σώματός σου και ασάτωσαν εν τες οδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρό φυγινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως, δύσεις με πορικήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύρωσαν τα ποδόσι υπέρ εμού, Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σοι έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σοι συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβων μου και τις σχήνων μου, σοι εξυχνία σας, και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ό,τι ουκέ συνδόλος η γλώσσα μου. Ιδού Κύριε, σοι έγνος πάντα τα έσχατά μου και τα αρχαία, σοι έπλασάς με και έθηκας επ' εμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ουμή δύναμαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω, εάν αναβώ εις τον ουρανό, εσύ εκεί, εάν καταβώ εις τον άδη πάρει. Εάν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθρον, κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και η πάρα σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου, και ανοίξει ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής, ούτω και το φως αυτής, ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μου αγαστρός μητρός μου, ξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου κοινός και σφόδρα. Ούτε κρύβει το στόν μου από σου, ο επίσας εν κρυφή, και υπόστασή μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστόν μου είδον οφθαλμή σου, και επί το βιβλίο σου πάντα σγραφίσονται, ημέρας πλαστήσονται, και ουθείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέθην και έτη εμή μετά σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκλείνατε επ' εμού, ότι αριστείς εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντα σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξειδικόμη. Τέλειον μίσους εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμη. Δοκίμασον με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε η οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκουρίσε με. Ήτινες διαλογήσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσσον το πολέμους. Εικόνησαν γλώσσα αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ήτινες διαλογήσαν το ότι υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρεψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Ευχόμενα τρίβους σκάνδαλα έθεντό μη. Είπα το Κύριο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, εμπεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε Κύριε από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ, διαλογήσω το κατ' εμού, μην καταλείπεις με μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεζούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσόδης, ου κατευθυνθήσεται επ' της γης. Άνδρα άδικων κακά θηρεύσει εις διαφθοράν. Έγνω ότι έγνων ότι επίση κύριο στην κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων, πριν δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθύνσει το προσώπου σου. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε και κράξα προσέ εις άκουσόν μου. Πρόσχεση φωνής της αίσιός μου εν το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως θυμία μα ενώπιόν σου, έπαρσε το χειρό μου θυσίας περινή. Θου Κύριε φυλακήν το σώματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εγκλίνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζε σε προφάσεις εν αμαρτίες. Συν ανθρώπους εργαζομένες στην ανομίαν και ουμή σε διάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέη και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μου λιπανάτω την κεφαλή μου, ότι έτηκε προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθεσαν ερχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύνθησαν, ως υπάρχος γησεράγει επί της γης, διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλυσε ψυχή μου. Φύλαξώ με από παγίδος η σύνεστη αντόμη και από σκανδάλο των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φιβλίσω αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δέηθη. Εκαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξαιμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωσε θρύβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόνισαν δεξιά και επέβλεπον, και ο κίνο πηγινώσκον με, απόλετο φυγή απε μου και ο κέσινο ξητών την ψυχή μου. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, είπα, σοι ελπής μου, μερίς μου η ενγιζόντων, πρόσχες προς την δέησή μου, ότι ταπεινώθεις φόδρα, είσαι με των καταδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει που φυλακίσε ψυχή μου, το εξομολογήσε το ονόματί σου. Εμέ επομενούσι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη λυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και εμείς έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξε εχθρός τη ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους, γηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου, εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημασε το χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσα μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάβων. Ακουστών πίσω έμει το πρωί του ελαιός σου ότι επισήλπισα. Γνώρισο με Κύριε οδόν αν υπορεύσω με ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέχατε έφυγον. Διδαξώ με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν μου οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το ονοματό σου Κύριε αισθήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις της ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρέσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντως τους λίβοντες ψυχή μου, ότι εγώ δούλος ημί. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό

0: Ο Θεός μου, ο διδάσκων τα σχήρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσων των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος, ότι εγνώσεις αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη η μέρα αυτού ως ίσκια παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψουν αστραπήν και σκορπιείς αυτούς. Εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους. Εξελούμε και ρίσε με εξυδάτων πολλών, εκχυρώσιον ολοτρίων. Ον το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός ο δίν και νίνα ο μέση, εμψαλτηρίο δεκαχόρδα ψαλώσει. Το διδόντι την σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε χειρώσιον αλωτρίων, όντως τόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνι ή αυτών ως νόφιτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εφυγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περ και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχής. Ουκ' έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών ο ταύτε εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός Χόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και η ικτυρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά σου σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσοι σου ευλογησά του σάνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε τη εις των ανθρώπων την δυναστεία σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιβλάς πάζων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσα σε σωδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντως αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κύριε και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κύριε και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσ' ο Κύριον εν τη ζωή μου. Σαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επίους ανθρώπων Ιησού και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γήν, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφή της πεινώσει. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος οφεί τυφλούς, Κύριος ενορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός εις ιών, εις γενεάν και γενεάν. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθό ψαλμός το Θεό ημών ειδηθεί ένεσης. Οικοδομώνει Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τα διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος συντετριμένος στην καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πληθυάστρων και πάση αυτής ονόματα καλούν. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και εις την αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάξατε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι την γη ετών. Το εξανατέλλοντι εν ώρες χόρτων και εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδώντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεώσεις των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της οφθαλμής αυτών και εν της ελπίζουση επί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι τον Θεόν σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εσύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και στέαρ πυρού επιβλώνσε. Ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη έως τάχους δραμή το λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού ως ιέριον ομίχλιος εις ποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε. Εξ αποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσει.

στον αιώνων αμήν. Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπερόν των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πιτινάπτερο τα, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτόν, και ίσιον αγαλιάστουσαν επί το βασιλείο αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραίσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσους του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής χρήμα έγγραπτον, δόξα αυτή εστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άρπηγος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυμβάλι σε βήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλι σε λαλαδμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ.

0: βάση, ως πάσχης ορυφής η άπαθης, γλυκύτα θέιε, υμνώσου την άκραν αγαθότητα.
1: Ελέησόν μου Θεός κατά το μέγα, ελεώσετε κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με μητήρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεφον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμοί ο Θεός και πνεύμα.

τις εγκάτες μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλθεις απ' εμού, απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σεβείς επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι θέλησες θυσίαν έδωκαν, όλο καυτώματα που και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου που ξουδενώσει, αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης να φοράν και όλο καυτώματα, τότε ανήσουσιν.

Και πάσα την ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθούμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναφεύγουν, το Πάτρι και το Αίιο και το Αγίου Πνεύμα την ίδια.

Είμαστε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συγγάρι ο Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της ύπρεπη ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσα οι δυνάμεις αυτού, σύπρεπη ύμνος στο Θεό, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρ των υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πας σε άβυση, πυρ χάλασε χιον κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέοι γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώθη κεράς λαού αυτού, ύμνος βάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ λαό εγγίζουν δι' αυτόν, άσετε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφραθεί το Ισραήλ επί το πείσαν δι' αυτόν, και εις Σιών αγαλιάστοσαν επί τον βασιλεί αυτόν, ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώθη πράησεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώθης του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ροφέ δίστομοι εν της χερσήν αυτών. Του πείσε εκδίκηση εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή εσύ πας της ουσίης αυτού. Ενείτε το Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείς αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλωσίας.

0: πάνω, ενίτι από τον ελκυμβάλισε ρίχης, ενίτι από τον ελκυμβάλισε λαγμού, πάσα πνοή ενισάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός,

Κύριε, προσέκατε έφηβον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτίστο ψώμεθα φως, παράτινον το έλεο σου της γενώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες αμήν, γέννητο Κύριε το έλεο σου εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας

0: Αγαθόν το ξεμολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνοματί σου ύψιστέ το εν αγγέλιν το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχύ.

σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέ.

0: Ειρήνης του Σώματος Κόσμου της Ταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτου και των Μεταπίστεων Συμβλαβίας και Φόβου Θεού εις Υιόν τον Εναυτό του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της κατοικουμένης της Αγίας Μονής Τάπης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθούμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάπης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικων των

0: και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πάτρι και το Υιό.

Το καιρό εκείνο επορεύθη ο Ιησούς της άβαση δια των σπορήμων, οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρξαν το τύλιν στα άχειας και εστίλιν οι δε φαρισαίοι ειδώντες είπων αυτό, ειδού οι μαθηταί σου πίουσι, ο καίξεστι πίνε Σαββάτο, ο δε είπεν αυτής, ουκ ανέγνωτε τι επίησε Δαβίδ, ότε επείνασεν αυτός και μετ' αυτού, πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού, και τους άρτους της προθέσους έφαγεν, ουσουκ εξών, είναι αυτό φαγήν, ουδέ της μετ' αυτού.

Θύση, λέγω δε ημίν, ότι του ιερού μίζωνε στην όδε, ιδέ εγνώκητε της εστίν, έλεον θέλω και ο θυσίαν, ουκάν καταδίκασε τους ανετίους.

0: και αρχιεπισκόπου ημών Ιγνάτη, των αδελφών ημών των ιερέων ημών μονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον.
0: Επιδόμουσα υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας Μονής Θάψης Νικόδημης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτή.
1: Κυριελέησον.
0: Επιδόμουσα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου συγχωρήσου και άφεση των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, των ευλάβων προσκυνητών της ιεράς μονής θαύτης, των συνδρομητών ευφυρωτών και δωρητών αυτής.

0: και πάντων μακαρίων και ειδημοκτητών αυτής και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθά δικημένων και απανταχού Ορθοδόξων, έτι δε και υπέρ να πάψει των ψυχών των κειμένων δούλων του Θεού, Αντωνίας Γεωργίου Χαρίκης Αλεξάνδρας, Θεοκλήτου και Νάνα.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Επινόμητα και υπέρ των αδελφών ημών της διακονής όντων και πάντων διακονών και διακονής άντων,

Ενώσια του τη Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον τη λάμω και διέφυλαξον αυτού ο Θεό τη η χάρη. Η κατοικούμε τη κεφαλά ημών το κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή η συμμή δοξά το πάντων και μεγάλο.

Σου και διαφύλακιν μας ο Θεός, τη συγχάρη τη σοφία. Πάλι και πολλά έχει προσφύγει και σου δέμα θα αγαθέ και πειλάδοκα. Όπως επιβλέπεις δε είσαι μόνο καθαρίσει με το ψυχάσεις και τα σώματα, παντός μολυσμούς, αρχός και πνεύματος, και εδώ είσαι ένα νέο και κατάκτη βαράσιο στήρι. Χάρισε δε ο Θεός και τις ευχομένες προκοπήν βίκαιος και σε ένας πνευματικής. Δώσε τις πρώτου πάντων τα φόβη και αγάπη να τελουσίσει. Αν ενώ ξεγραφείς μετέχει τον Αγίου σου μυστηρίων και της επουρανής βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάνω του φυλατώμενη, σιδόξα να αναπέμπομαι, το Πάντρι και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα.

0: γενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
1: Αμήν.

ανέκτησε περινόντως όλους τους κατάρτους, Άγιον ως άρτος σου, σοι και μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμας του Άγιον, σοι εκ του μειόντου εστον ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέσπαν και καπέις πάντα ποιόν, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρίστη μέρους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μοναγενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ουνικίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών του ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάψη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξτε κατεξίου σα και τη υπαρεστή κασιά καγγελών και μυριά τη αγγέλων. Τα χειροβούν και τα σεραφείμ ξαπτέργα που λιώματα μετά σε εφταλτά των επιμήκειων.

0: πιέται εξ αυτού πάντας, τούτο έζει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών ευχηνωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.

0: Πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ελέητε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού.

0: Καλήν και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Καταξίζουν εμάς με τα λαβή των υπουρανίων και φρικτών μυστήριων, τα άπτυση ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθόλου συνδότους, εις άψη μαζί των συμπών πλημμυλμάτων, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία, εις βασιλείας ουρών κληρονομίας, παρισέντη προσέμι, εις κρίμα, εις κατάρτημα. Και καταξίζουν εμάς δέσποινα με τα παρησίες και κατακρίτους, τολμάν επικαλείστε εσέ των υπουράνιων Θεών, Πατέρα και Λέγη.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Αιού και του Αγίου Πνεύμα.

τα πάντα δημιουργήσει και το φλήθη του ελέγχου σου τα πάντα παραγωγού. Αυτό δέσπερο να τον έπειτα έπειτα που κυκλικότασαι, θα σε αυτό κεφαλά που γαρέξει και ματέρα που βρω Θεό. Σύνον δε στο προκείμενο να πάσει εμεί αγαθόν εξομάλισον, κάτι τενικά σου δει αναχρία τη πλέον σύμπλεξη, ότι σε πολλού του άνθρωπου του νοσού τα σύγια σου για δόση ψυχών και των σωμάτων μου. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογέννου σου ή με το ευλογητούσι.

Ως Κύριος Χριστός, Θεός, ημών εξ Αγίου Κατοικίδους και από τον Βασίλειο και Λυθές του Αγιάση μας, ο Άλλο του Πατρίς και Καθήμινος και ο Δημήνα οράτος μου και καταξίως του Κρητεάς Κύριε, μεταδούν με το χαρά του Ματός και το τιμήμα της και δει ημών παντή το λαό, Θεός λάστημα το λόγο και λέγησον, ο Θεός λάστημα το λόγο και λέγησον, ο Θεός λάστημα το λόγο και λέγησον, υψώσου βασιλεύουμε ο Θεός.

Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σε Χριστέ ο Θεός ο τελών δικαίου σας και Χαναναία ανελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρν και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα των μόν δέξαστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρους τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί

0: τα εν λόγω, τα εν έργω, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσον με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, αν πλαστουριέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων κπάς μη κυλίδος. Του δείπνου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής του μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή μη και τρέφει, Θεή το πνεύμα του δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λαμπρότης των Αγίων σου, πώς σε λεύσω μου ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήμης των υφώνα, οχητών με ελέγχει ότι πιέστη του γάμου και δέσμι σου κουβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμού ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείς δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεό, κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής του μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός, ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί πραότητος. Όταν αδελφέ μου σε πλησιάσει το μαύρο σύννεφο του θυμού και της οργής και απειλεί να ξεσπάσει η μπόρα του, ρίξε ένα βλέμμα στο πραότατο πρόσωπο του Χριστού μας, ο οποίος παρόλες τις θλίψεις και τις αχαριστίες, τις αδικίες και τους εξευτελισμούς που υπέστη, δεν έχανε την πραότητα και την ειρήνη. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών, μας λέγει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του. Η μελέτη της ταπεινής ζωής και των παθών του Κυρίου μας, γράφει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, είναι πολύ ευεργετική και καθαρτική και καταπραϊντική και χαλαρωτική, θα λέγαμε. Έτσι, όταν ταπεινώνεται και συντρίβεται η ψυχή, αποβλέποντας την ταπείνωση του Χριστού μας, ποιος θυμός μπορεί να την νικήσει, ποια οργή, ποια πικρία μπορεί να υπερισχύσει. Ο Κύριος ήταν πράος και ταπεινός και μας καλεί να πάρουμε το μάθημά μας από τον ίδιο, από την ίδια την Πανάγια ζωή του, ακολουθώντας τα ίχνη του. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς, σηκώστε τον ζυγόν μου λέγει πάνω σας, τον ζυγό της πραότητος και της ταπεινώσεως, τον ζυγό της μακροθυμίας, της ευσπλαχνίας και της επιοικίας. Αυτός ο ζυγός του Χριστού είναι ο ευλογημένος ζυγός, φορτίο ελαφρό και ουράνιο, ζυγός και φορτίο που σε απαλλάσσει, σε ξεφορτώνει και σε ελευθερώνει από κάθε τι. Διότι αν δεν ζευχθείς το ζυγό του Χριστού και το φορτίο της πραότητός του, κάθε τι εξάπαντος θα δεθείς στο βαρύτατο ζυγό της κακίας και του θυμού και θα είσαι βαρυφορτωμένος με τα χίλια δυο φορτία των παθών. Η υπομονή του Κυρίου στις ύβρις, στις οικοφαντίες, στην αγριότητα των Εβραίων, στον αγνώμονα δούλου που τον εράπησε, η σιωπή του ενώπιον των σκληρών κατηγόρων του γραμματέων και φαρισαίων, η συγχώρηση των σταυρωτών και δημίων, η ανοχή στη μοναξιά, στη δειλία και αποχώρηση των φίλων και μαθητών του, η άρνηση του Πέτρου που την αντιμετώπισε μόνο με ένα πραότατο βλέμμα δηλώνουν και κηρύττουν το μέγα μάθημα της πραότητος και της ταπεινότητος και εξυμνούν το μέγα έλεος του. Αν αυτά μας λείπουν, τότε μάταια εργαζόμαστε την αρετή, μάταια είμαστε χριστιανοί και κάθε άλλος σκόπος όχι μόνο δεν είναι ευπρόσδεκτος, αλλά είναι απαράδεκτος ενώπιον του Θεού. Μέσα σε αυτά υπάρχει η αληθινή ανάπαυση και η ξεκούραση. Έξω από την πραότητα και ταπείνωση, ούτε ανάπαυση μπορεί να βρει κανείς, ούτε ειρήνη καρδιακή, ούτε χαρά πνευματική. Η υπεία και πραία ψυχή έχει μέσα τη σοφία, αφού λέγει ο ψαλμωδός, «Οδηγήσει πραείς εν κρίση». Στην καρδιά του πράου αναπαύεται ο Κύριος, αφού είναι οικείος και συγγενής τόπος με εκείνον, ο οποίος είναι πράος και ταπεινός. Τι να πει κανείς περισσότερα για τη μεγάλη και δυσέβρετη αυτή αρετή της πραότητος, αφού το ευσπλαχνικό και φιλάνθρωπο βλέμμα του Κυρίου προτιμά από όλα τον πράον και ταπεινό την καρδία. Επί τι να επιβλέψω, σε ποιο να ρίξω το σπλαχνικό μου βλέμμα παρά στον πράο και ταπεινό την καρδία και σε αυτόν που με τόσο σεβασμό και τρόμο δέχεται τους λόγους μου. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, αδελφοί μου, με εξαιρετική νύψη και άοχνη σπουδή να ευθυγραμμίσουμε τα βήματά μας στο δρόμο που χάραξε ο μόνος πράος και αμνησίχαχος Κύριός μας. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και για του ευησύ που θα τα σώσουν το λαό και ευλόγη την κληρονομία στο πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξουν. Αγία σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτού εν τόξη τη δύναμη και μη καταλήψη μα, του ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κουν δώρο τη Εκκλησία, τη ιερεύση, τη άξιο μα αυτό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσα καθή και πάν δόρημα τέλειο, να αναθενεστεί καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων. Και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να παίρνουν το πατρί και το αιώ και το αγίου να έχουν.

Μακαρίου Κτητόρου της Αγίας Μονής Τάβης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσοφερ Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Εφράξης Χριστοφόρας και Ξένθο Μονάχων, Καλλιόπ Χριστέρας και των Δούλων του Θεού, Αντωνίας Γεωργίου Χαρικής Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Νάνας, και πάντων μνήμων ευθέντων Υγεία Προθέσεις Πατέρων και Αδερφών ημών, και υπέρ της κορυφήν αυτής πάντων και μέλη με τους ιών, δε και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός, τάξη των ψυχάς

Ο Θεός του Πνευμάτου και πάσα αρχούς, όταν θάνατο καταπατήσει, έβαλε καταργήσει και ζωή του κουνουτορισάμους, αυτός Κύριε ανάπαυσε και τα σπιχά στον μακαρίνο κτητόλου της Αγίας Μονής Τάτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσπερ Μονάχου, Κυριακή Συλλαρία, Ευπραξής Χριστοφόρος και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Περιστέρας και των Δούλους Αντωνίας, Γεωργίου, Χαρίκλης, Αλεξάνδρας, Δεοκλείου και Νάνας. Και πάντο μνημονευθέν του Ιδηγία Προθέσεις Πατέρων και Αδελφώνημων. Και τάξω να φτάσει το φωτεινού, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξους, εν θα πέτρα πάσα ότι είναι λύπη συναγμός Παναμάκλου το παραχτό πραχθέν, εν λόγω ιέρου και διάνοια, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεού συγχώρησον. Ο του κρέσιν άνθρωπος ζήστη και ο χαμαρτήσεις, η γαρμόνους Κύριε εκ τους μαρτύς πάρεξ, η δικαιοσύνη, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάζω και η μακαρία ανάπτυξη του κειμένου δούλου σου, τον μακάριο κτητόρο της Αγίας Μονής Τάτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσπερ Μονάχου, Κυριακή Συλλαρία Ευπραξής Χριστοφόρος και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλου σου, Αντωνίας Γεωργίου Χαρίκλης Αλεξάνδρας Εοκλήτου και Νάνας, και πάντων μνημονευθέντε Αγία Προθέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμψω να όπως Πατρί και το

0: ευλογία Κύριου και έλεωσέ του τη θυμάστη αυτού θεία χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις ψώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίση μόν Κυρία, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών τας πρεσβείης, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες, αυτού Μητρός, Θεία δυνάμου, τιμή και ζωπίου Σταύρου, προστάσεις των Παμαγίες, των Ξεαρχών, Μιχάλη και Γαβρίλη και Πασόντων, επωράνει δυνάμου σωμάτων, η και εσύ, στη μήνα δόξου προφήτη, προδρόμου και βάπτους του Ιωάννου, των Αγίων και ένδοξων τιμών Αποστόλων, των Αγίων και ένδοξων Γαλλινικών Μάρτυρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγίης Πάτρος ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χριστόστομου, ούτε ρεμς αγωγέν επιτελέσαμε των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, του Οσίου και Θεόφορου Πατρός ημών Δαβίδου Θεσσαλονίκη, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ο Κύριος Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσουν ημάς.
1: Αμήν.
0: Αγία Τριάζα, φυλάξει πάντα σε μας καλημένα. Είναι πολλά και μεγμένα.
2: Επάνδυτη εις καλής μητουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου του καπόσωμα των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίου σας. Ευχαριστώ σοι τιμέ των ανάξεων μεταλαβήν των αφράντου σου και επουρανίων δωρεών κατηξίου σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπα υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμνου σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' για να έστε ταύτα καμίσια συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτους χειμωνεύω διαπαντός και μικέτη με αυτό ζόλας, το ημετέρου δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δεβίω απάρασε ευελπίδη ζωή σε ουνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, έρθε τον ορταζόντον ήχος ο ακατάπαστος και απέραντος ειδονήτων καθορότων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαριτώντος εφετών και ανέκφρουστος εφροσύνη των αγαπώντος η Χριστέ ο Θεός ημών, και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης παρέσκομαι αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν υπό τη σκέπη σου και την ειδοπτερήγων σου σκιά και δώρησέ μέχρι τις χάτες μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρου των αγαθών, και εσύ την δόξα να πέμπομε, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, οποίοι υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξουν πλαστοριέ μου, μάλλον διέλθει προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον τα κάθος των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθρον αγίασον τα σπρένας, τα στιγνία στήριξον ουστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε φρούρετη και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέθιζε και φώτιζέ με, δείξομαι στον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι όσον οίκον εισόδου κοινωνία, ω πυρ με φεύγει, πάσκα κούργο παν πάθο. Πρέσβη σφαίρωση πάντα αγιασμένου στα ταξιαρχία των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφού Αποστόλου. Προ τη δε συνάνθρωπον αγνή μητέρα, όντα λιτά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέτα το σόν έργα σε λάτρι. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα στο τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης, χαράν υγιέν και εφροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψου σου αξίω σώμα των αμαρτωλών, στην εκδεξιών τη ει δόξη πρεσβείε τη Παναχράντου σου Μητρό και πάντου σου των Αγίων Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φω τη οικοτισμένη μου ψυχή, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι αξίω σα με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματο και του τιμίου αίματο του ιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινό φως φωτι σώμα τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της αθανασίας και ίσεσα ζωοποίη σώμετον τε θανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεύμονους Θεού φιλεύς πλαχνοσμήτη ρελέη σώμε και δώσ' κατάνυξη και στριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν της εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσον μέχρι τελευταίας μοναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίες και εξομολογήσεως, εις το ευνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Μην απολύσει τον τρόπο σα και το λίγο σου μυρί,
4: ότι είδαν οι αυτοί του στραβού πάντο λαό, όσοι του κάνει του στραβού και δόξα λαό του Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και ει και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη ζητάς της αμαρτίας μου. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας μου. Ένα και το όνομα σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως νουρανόν και επί της γης.

0: Μετας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάρη και δια του σών χιλέων πάντας διδάσκεις, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως επιμούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόκοτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το έμφθεων μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέραση μεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου τη είναι ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δια πρεσβειών της Παναγράφης Μητρός και πάντων των Αγίων Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας, του Οσίου Ανθίωνος, του Οσίου Πατρός Μωυσέως του Ούγγρου του εν Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου Ασκήσαντος, του Οσιομάρτυρος Δαβίδ του εν τη Σκήτη της Αγίας Άνης Αγίου Όρους Ασκήσαντος και εν Θεσσαλονίκη Αθλήσαντος, και του Αγίου Πατρός Σιμών Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Σουσδάλ. Ο Οσιομάρτης Δαβίδ εκειδονιών ο νέος. Όσιος Δαβίδ ο νέος καταγόταν από τις Κειδονίες της Μικράς Ασίας και νεότατος, με φλογερή την επιθυμία να ασκηθεί στην κατά Χριστόν τελείωση, ήρθε στο Άγιο Όρος στη Σκήτη της Αγίας Άνης, όπου και εκάρι μοναχός. Εδώ ο μοναχός Δαβίδ δόθηκε σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες και ύστερα από χρόνια γεννήθηκε μέσα του μια μεγάλη επιθυμία να φτάσει στην εν Χριστώ τελείωση δια του μαρτυρίου. Τούτη επιθυμία φούντουσε πολύ δυνατά μέσα του. Το μαρτύριο είναι χάρις Θεού και αυτήν τη θεία χάρη ζητά να λάβει ο αγιανανίτης μοναχός Δαβίδ. Με αυτή τη φλογερή επιθυμία φεύγει από το Άγιον Όρος και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, όπου άρχισε να συνομιλεί με Τούρκους σε θέματα της πίστης. Αυτοί, ακούγοντας τις χριστιανικές του απόψεις, τον μαστίγωσαν και τον εδίωξαν από την πόλη τους, χωρίς να κατορθώσει τον ποθούμενο, με την ευλογία των αγιορητών πατέρων έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Εδώ, μαθαίνοντας πως κάποιος αγιορείτης μοναχός πλανήθηκε και προσήλθε στη μουσουλμανική πίστη, πήρε την απόφαση να τον επισκεφθεί και να τον συνεφέρει από τη μεγάλη αυτή πτώση του. Τότε συνέβη το προσδόκητο γεγονός. Αντί να επανέλθει στην πίστη του Χριστού ο εξομότης μοναχός, συνελήφθη από τους Τούρκους ο Όσιος Δαβίδ, που τόσο ποθούσε το μαρτύριο για την αγάπη του στο Χριστό. Ο κριτής τον έλεγξε αυστηρά και φοβούμενος μήπως καταφέρει να μεταπίσει τον εξομότη μοναχό, διέταξε την άμεση θανάτωσή του. Έτσι, ο αγιανανίτης μοναχός Όσιος Δαβίδ ο Κειδονιεύς απαγχωνίστηκε για την αγάπη του στον Χριστό, χαροποιώντας έτσι τους χριστιανούς, τους οποίους η αποστασία και η άρνηση του άλλου αγιορείτη μοναχού τόσο τους είχε λυπήσει.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Εμείς είμεθα γιορείτες, είμεθα σε έναν άλλο τρόπο ζωής που εσείς ίσως δεν το γνωρίζετε. Μπορεί να έρχεσαι στο μοναστήρι, να κάνετε μια-δυο μέρες, να σας αρέσει, να ευχαριστιέστε, να φεύγετε εν εταίρα μορφή κατά το γραφικόν, αλλά όμως η μοναχική ζωή είναι μια ζωή εσωτερική. Δεν μπορεί κανείς να την καταλάβει, αλλά όμως είναι η πεμπτουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Γι' αυτό και οι μοναχοί, φεύγοντας από τον κόσμο, δεν απορρίπτουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Απόδειξης ότι ο κόσμος τους κυνηγά και πηγαίνουν άνθρωποι καταβάλλοντας προσπάθειαν κοπιώδη και χρόνων και χρήματα και κόπων για να συναντήσουν τους μοναχούς. Είναι αλήθεια ότι μέσα στο μοναστήρι τελεσιουργείται μια ζωή που, όπως είπα, δεν την καταλαβαίνει εύκολα κανείς. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο. Ήρθε κάποιος γιατρός, ο οποίος τελείωσε από την Αμερική, ο οποίος είναι γιος μιας πολύ ευλαβούς μητέρας, όπως συνηθίζεται καμιά φορά. Ευλαβείς μητέρες, δυστυχώς, καμιά φορά τα παιδιά τους είναι ανευλαβοί. Τώρα κατά ποιον τρόπον, ανερμήνευτον. Δεν ξέραμε όμως το τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα του και μου λέει: «Θα έρθει ο Κωστάκης πάνω, σε παρακαλώ δώσ' του προσοχή». Ήρθε ο ίδιος, τον είδα και έξω μερικές φορές, με καλωσόρισε, τον καλωσόρισε βέβαια. Μου λέει: «Ξέρεις ότι εγώ δεν φιλώ χέρια», μου λέει. «Το λέω, μη φιλήσεις, δεν πειράζει. Ούτε θα σου μιλώ στον πληθυντικό», μου λέει. «Μα», του λέω, «δεν είμαστε πολλοί, ένας είμαι», του λέω. Άρχισε εκεί να λέει διάφορα, λέει: «Ήρθα εδώ, θα μείνω να δω τι γίνεται εδώ πέρα, τι γίνεται μαζί σας, τι κρύβεται πίσω από εσάς». Του λέω: «Μπορεί να κοιτάξει, να μιλήσει με όποιον αδελφό θέλει. Και όποτε θέλει, δωρεάν θα είσαι εδώ», του λέω. «Όποτε θέλει, θα αποχωρήσει». Επέρασαν οι τρεις μέρες. Εγώ κατά διαστήματα μιλούσαμε στην αυλή, τον εγκολούσα λίγο στο γραφείο, μου έλεγε διάφορες κουταμάρες βέβαια. Αλλά ήταν ένα καλό παιδί κατά τα άλλα. Έπαιρνε με χαιρετούσε, αλλά μου λέει: «Ξέρεις, εγώ το είπα, δεν φιλώ χέρι». Του λέω: «Φτύσε καλύτερα στο χέρι μου να ανεπαυθείς», του λέω κι εγώ. «Όχι», μου λέει, «θα φτύσω, αλλά δεν φιλώ». Τέλος πάντων ήρθε η τρίτη μέρα, μου λέει: «Ξέρεις, γέροντα, θα αποχωρήσω». Μου λέει: «Εντάξει, εδώ καλά είστε», αλλά μου λέει: «δεν ωφελήθηκα τίποτε, δεν είδα τίποτε που να με εντυπωσιάσει». Στο τέλος όμως μου λέει: «Για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να αγνοήσω μερικά πρόσωπα των μοναχών που ήταν φωτισμένα», μου λέει. Λέω κι εγώ: «Κάτι τσίμπησε». Και γιατί σας το είπα αυτό? Ότι και αυτοί που έρχονται, που είναι ίσως προκατηλημένοι, είναι μπερδεμένοι, και αυτό και ο μπερδεμένος άνθρωπος το πρώτο που εκδηλώνει είναι ότι είναι άθεος. Το ότι ένα παιδί σαν αυτό που ήταν μπερδεμένο παιδί, κατά τα άλλα καλό, λέει ότι ξέρεις, πρόσεξε μερικά φωτισμένα πρόσωπα των μοναχών. Άρα λοιπόν κάτι έπιασε. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο μοναχός, γιατί σας το είπα, ότι οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν εν το κρυπτό, και ο πατήρο βλέπουν εν το κρυπτό, αποδίδει εν το φανερό. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φαίνονται. Και απόδειξης, μου λέει κάποιος μετά την τράπεζα, πατέρ Ηλία, μου λέει: «Τι είναι αυτοί που στέκονται, οι τρεις μοναχοί που βγαίνοντας από την τράπεζα στέκονται εκεί μετανοούνται, σκυπτοί? Ήταν σκυμμένοι μοναχοί». Του λέω: «Καλά έκανες και με ρώτησες, γιατί οι μοναχοί που μαγειρεύουν, που ευτρεπίζουν την τράπεζα μαζί και ο αναγνώστης, έρχονται και αντί να τους ευχαριστήσουμε εμείς όλοι που μας ευτρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και προσπίπτουν σε εμάς, ζητώντας συγγνώμη, μήπως κάποιον από εμάς έχουν λυπήσει, μήπως κάποιον από εμάς δεν έχουν αναπαύσει, μήπως κάποιον από εμάς έχουν πληγώσει, είτε με την αμέλεια τους, είτε με τη ραθυμία τους, είτε με τη λησμοσύνη τους,
είτε με μια απροσεξία. Και αντί να τους ευχαριστούμε που μας ευθρέπησαν και μας ετοίμασαν το φαγητό, αυτοί πρώτοι έρχονται και προσπίπτουν και ζητούν συγγνώμη. Αυτό βέβαια στον κόσμο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η νοοτροπία των μοναχών είναι διαφορετική. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι φως κοσμικής μοναχή, φως μοναχής οι άγγελοι. Γι' αυτό η μοναχική ζωή είναι μια εισάγγελος πολιτεία που πράγματι πολλές φορές βοηθά τον άνθρωπο. Πώς τον βοηθά? Το ότι βλέπει τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει, βλέπει πολύ μπροστά. Και ήρθε κάποιος και συνάντησα κάποιον κύριο ο οποίος συνέγραψε για ένα βιβλίο πρόσφατα «Η χώρα των ζώντων», δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες και γράφει για τις εμπειρίες του στο Άγιον Όρος. Και αυτός φιλοξενούσε τον παπά Εφραίμον τον Κατουρακιώτη στο σπίτι του στην Αθήνα και ήρθε μια κοπέλα που ήταν και συμφοιτήτριά μου. Όλγα λεγόταν, το χαιρέτησε, την κοίταξε στα μάτια ο παπά Εφραίμον και της λέει «Νεκταρία μοναχή». Και αυτή σε 10 χρόνια έγινε μοναχή νεκταρία εις την Μονή του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα.

Θέλω να πω, ο μοναχός βλέπει πιο μπροστά. Δηλαδή ο ευλαβής μοναχός βλέπει διορατικά, αν θέλετε. Βλέπει με άλλο φακόν, με άλλη θεώρηση, με άλλη διάθεση, με άλλη εμπειρία. Γι' αυτό και χαίρομαι που και η δική σας εδώ επαρχία έχει μοναστήρια, και μάλιστα ακριβώς αυτήν την περίοδο πέρυσι ήρθαμε και ήμουν και εγώ παρόν στην αγιοκατάταξη του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αρκετοί από εσάς το γνωρίσατε, αρκετοί από εσάς συνομιλήσετε μαζί του, αρκετοί από εσάς εξομολογηθήκετε κοντά του και είδατε την αφοσίωσή του που είχε προς τον Θεό, την αγάπη του για τον Χριστό και πράγματι πόσον φυσιολογικά μιλούσαν στους Αγίους και ιδιαίτερα στο χτίδωρα της μονής του στον Όσιο Δαβίδ. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, οι Άγιοι μας ποιοι είναι? Είναι αυτοί που παληθεύουν το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν είναι απλώς μια θεωρία που την έχουμε ή είναι ένας ηθικιστικός κατάλογος. Όχι. Το Ευαγγέλιο οδηγεί προς την αγιότητα. Και ποιος είναι εκείνος που παίρνει την αγιότητα? Αυτός που ακολουθεί τον Χριστόν. Και πράγματι ποιος ακολουθεί τον Χριστόν? Αυτός ο οποίος κατακτά τον Χριστόν. Γιατί στην ουσία ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δεν μας έδωσε μόνο αυτές τις εντολές του Ευαγγέλιο του. Μας έδωσε τον εαυτό του, που μυστηριακά τον παίρνουμε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία, που ζει μέσα στη χάρη, που ζει μέσα στην όλη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, αυτός απολαμβάνει την χαράν. Διότι πολλές φορές όλοι μας θέλουμε τη χαράν. Η χαρά δεν είναι ψυχολογική κατάσταση όπως μερικοί νομίζουν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι πνευματική κατάσταση που την παίρνει εκείνος ο οποίος γεύεται τον Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όλοι μας, αδελφοί μου, στη ζωή μας έχουμε διάφορες αναβάσεις και καταβάσεις. Δεν έχει άνθρωπος σε αυτήν τη ζωή που δεν θα περάσει για τα δύσκολα και τα εύκολα και τους πειρασμούς και τα εμπόδια και τις κακουχίες και τους θανάτους και όλα αυτά τα οποία θα τα αντιμετωπίσει ο κάθε ένας άνθρωπος. Αλλά όμως εκείνος ο οποίος είναι μέσα στην Εκκλησία και αναπνέει με το οξυγόνο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος έχει μια άλλη διάθεση, έχει μια άλλη δύναμη, έχει μια άλλη πνευματική προοπτική, που ακριβώς αυτό θέλουν να μας πούν όλοι οι Άγιοι μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ζητούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για τη ζωή. Αλλά ο Χριστός είπε κάτι πολύ σοβαρό και πολύ συνετόν: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Είναι μεγάλο πράγμα να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε η Εκκλησία, προχθές εγώ πήγα και έκανα αγιασμό στην Αθήνα σε κάποιο

και η θέληση και η βούληση του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό, ώστε πραγματικά να αναβαθμίζεται και σε αυτήν τη ζωή, αλλά πρωτίστως να ζητά πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν μπορεί να αναπαυθεί χωρίς την χάρη του Θεού. Ο άνθρωπος είναι πνευματική οντότης. Γι' αυτό και ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ ο Μακαριστός, μας έλεγε πολλές φορές ότι από 15,5 χρονών επήγαινε να δει στον κινηματογράφο έναν έργο για τη Μικρασιατική καταστροφή και έβλεπε πως εκτυπούσαν και πως ετουφέκιζαν τους ανθρώπους και ρηπεί οφθαλμού επέθαιναν με μια τουφεκιά. Και μετά τον έπιασε μετά το έργο αυτό που είδε μια μελαγχολία. Λέει, μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και τότε πήγε μόνος του σε κάτι βράχια έξω από την Πάφο. Και τότε φανερώθηκε ο Χριστός ο ίδιος μπροστά του και του λέει, Σωκράτη, τον άνθρωπον τον δημιούργησε αθάνατον. Είναι μεγάλο πράγμα να βιώνει κανείς την αθανασία του ανθρώπου. Είναι μεγάλο πράγμα να γεύεται αυτή την αθανασία, διότι να ξέρετε ότι η αιώνια ζωή που μας υπόσχεται ο Χριστός μας αρχίζει από αυτή τη ζωή.

Και θυμάμαι όταν μπήκα στον Άγιο Παΐσιο, μία από τις πολλές συναντήσεις που είχαμε, μου έλεγε για αυτό το θέμα. Μου λέει, παιδί μου, εμείς δεν πάμε στο γιατρόν και μας δίνει φάρμακο ο γιατρός και μας λέει πάρε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αλλά παίρνουμε τα φάρμακα και από αυτήν τη ζωή βιώνουμε την αιωνιότητα. Δεν βιώνουμε την αιωνιότητα μόνο όταν πεθάνουμε, αλλά από αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος παίρνει την αιωνιότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία δίνει ένα μεγάλο θησαυρό στον καθέναν που εντάσσεται σωστά μέσα στην Εκκλησία. Δίνει τον θησαυρό του βιώματος, τον θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό και έρχονται στο μοναστήρι αρκετοί και μας ρωτούν, μα τι εσείς παίρνετε από τον μοναχισμό? Διότι εξωτερικά είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός είναι μια ρουτίνα, είναι το ίδιο. Κάθε μέρα ακολουθίες, λειτουργίες, διακόνημα, τράπεζα κλπ, εσπερινός, τράπεζα πάλι ένα απόδειπνο κλπ. Εξωτερικά είναι τα ίδια. Αλλά εσωτερικά όμως είναι μια συνεχής αποκάλυψης, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται εκόπτον το θέλημά του για την αγάπη του Χριστού, αυτός βρίσκει μεγάλο θησαυρό. Βρίσκει το βίωμα, βρίσκει την εμπειρία.

0: θεία μου, και τότε αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όταν εμείς προσέχουμε, όταν εμείς έχουμε μια κατεύθυνση σωστή πνευματική, και ποιος έχει κατεύθυνση σωστή και πνευματική, όταν υποτάσσεται σε πνευματικό πατέρα, όταν εξομολογείται, όταν λέει τις αμαρτίες του, όταν αυτός ο άνθρωπος ξέρει και ποθεί και ζητά τη βοήθεια του Θεού για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το πνευματικό του έργο. Και τότε αυτόν το πρώτο που έχει είναι ότι γεύεται τη χάρη του Θεού. Γιατί μέσα στο ψαλτήριο διαβάζουμε «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Όλα αυτά τα ζούμε, τα εντρυφόμεσα αυτά, τα γευόμεθα. Γι' αυτό όταν κανείς γεύεται αυτά τα πράγματα δεν τα αλλάζει με τίποτε. Πολλές φορές βλέπω διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για κάποιον εξωτερικό γεγονός και δεν κάνουν άσχημα, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος, που του χρόνου θα είναι τα 100 χρόνια από την γέννησή του, λέει κάτι ένα πολύ ωραίο. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θεωρεί την πηγή της ευτυχίας στους εξωτερικά γεγονότα και μόνο, αυτός είναι πλανεμένος. Γιατί? Διότι πολλές φορές υπάρχουν ευχάριστα γεγονότα στη ζωή μας, αλλά είναι εξωτερικά τα οποία παρέρχονται. Το πρώτο είναι η εσωτερική κατάσταση, η πνευματική και η κατάσταση της χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι σε όλους σας, η ζωή σας να είναι μια ζωή που να επιδιώκει συνεχώς τον Χριστόν, να περιμένει συνεχώς και να προσδοκεί από τον Χριστόν, και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να είναι ένας θείος έρωτας μαζί με τον Χριστόν. Να έχουμε τον Χριστόν ως νηφίον, όπως λέγει στο πολιτήκιο «Σε νηφίε μου ποθώ», να ποθούμε τον νηφίον, και ακριβώς όπως λέει και μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, «Οι τρώγοντες με έτη πεινάσουσιν και οι πίνοντες με έτη διψίσωσιν». Είναι ακόρεστος η χάρις του Θεού. Η αρετή, η αγιότητα δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, εγώ μέχρι εδώ ετελείωσα το καθήκον μου. Ποτέ. Ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται ώστε πραγματικά να έχει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πηγαίνει έτοιμος. Και δεν θα λησμονήσω αυτό που μας έλεγαν οι γεροντάδες μας. Ένας σε ένα κελί έξω από τις Καρίες Πατήρ Ηλία, ο οποίος εκοιμήθη ένας ιερομόναχος, και προτού να τον βάλω στον τάφο, αμέσως εξύπνησε και είπε «Θέλω πνευματικόν», διότι έχω μερικά αμαρτήματα που δεν τα εξομολογήθηκε, που δεν τα εξομολογήθηκα, πήγαινε ο πνευματικός του αυτήν, μίλησαν, τον ευλόγησαν, τον διάβασε μία ευχή και μετά επέθανε και τον έθαψαν στον τάφο. Γιατί τα επιτρέπει ο Θεός μερικές φορές αυτά? Για να δούμε ότι πρέπει να είμαι έτοιμοι. Δεν ξέρουμε την ημέρα του θανάτου μας, δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, ξέρουμε ένα πράγμα όμως, ότι θα φύγουμε από τη ζωή αυτήν. Αργά ή γρήγορα. Και είναι ένα μυστήριο, αδελφοί μου. Πότε γεννάται ο κάθε άνθρωπος? Πότε φεύγει από τη ζωή αυτή και πώς φεύγει? Είναι ανερμήνευτο μυστήριο. Αλλά όμως γνωρίζουμε όλοι μας ότι η ζωή μας παρέρχεται. Και αν δείτε και ο καθένας στη ζωή του, θα δει ότι πόσο εύκολα και πόσο γρήγορα παρήλθαν τόσα χρόνια. Και σιγά σιγά κάθε μέρα που περνά ευρισκόμεθα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά όμως η ζωή δεν τελειώνει ποτέ. Ο άνθρωπος, όπως είπα, είναι αιώνιος, και αυτόν ευλογημένος εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος συνεχώς είναι ο συνεχής αναζητητής της αιωνιότητας.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα πάθη που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τον κάνουν να υποφέρει και για το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του σε αρετές. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που φροντίζει επιμελώς, αόκνος και ευχαρίστως για την υποστήριξη την τεχνική της εκπομπής μας και για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Είχαμε δει και στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι όπως υπάρχουν τα σωματικά νοσήματα, υπάρχουν και τα πνευματικά νοσήματα και ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν πραγματικά πνευματικοί γιατροί που γνωρίζαν ακριβώς πώς θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και αυτή τους τη γνώση την παρέδωσαν στην Εκκλησία, την άφησαν ως παρακαταθήκη ιερή, την οποία η Εκκλησία έχει παραλάβει και φυλάγει ως κόρην οφθαλμού. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία μας, από το κεράκι που θα ανάψουμε, από τις αγιογραφίες που θα αγιογραφήσει και σε ποια θέση θα βάλει τους Αγίους, τις Αγίες, τις Παραστάσεις κλπ., από τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει το ναό, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί ο ιερέας, ο ψάλτης, ο πιστός, από την ευωδία του θυμιάματος, μέχρι και τα πιο υψηλά πράγματα, όλα, τα πάντα όσα κάνει η Εκκλησία μας, αποβλέπουν στην θεραπεία συγκεκριμένων παθών του ανθρώπου. Εντάσσονται μέσα στη διαδικασία τη θεραπευτική. Η Εκκλησία μας είναι ένα πνευματικό ιατρείο και είναι, τολμώ να πω, το μόνο πνευματικό ιατρείο. Ένα ιατρείο, ένα νοσοκομείο, δεν το κρίνει κανείς από τους αρρώστους που έχει, αλλά το κρίνει από την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία την οποία προτείνει. Και η Εκκλησία μας δεν έπαυσε ποτέ να χαρίζει στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο, θεραπευμένες υπάρξεις, τους Αγίους της. Καλούς ανθρώπους, ενάρετους, μπορεί να συναντήσει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Αγίους όμως, μόνο μες στην Εκκλησία συναντά κανείς. Δεν μπορεί να συναντήσει εκτός Εκκλησίας Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Σημεών Νέο Θεολόγο και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας ουδέποτε έπαψε να θεραπεύει την ανθρωπότητα, γιατί είναι η μόνη που γνωρίζει την μεθοδολογία και έχει τα φάρμακα τα κατάλληλα για να θεραπεύσει. Έχει τα μυστήρια, έχει τη Θεία Κοινωνία, έχει την εξομολόγηση, έχει το βάπτισμα και όλες τις άλλες τελετές και αγιαστικές της πράξης. Έτσι, σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες και ιδεολογίες κλπ. Μπορεί κανείς να συναντήσει επίγνωση της αρρώστιας και περιγραφή της αρρώστιας, αλλά και βέβαια διάθεση θεραπείας, αλλά θεραπεία δεν μπορεί να βρει γιατί απουσιάζουν παντελώς τα φάρμακα. Με πρώτο και καλύτερο και κύριο φάρμακο την Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού. Επομένως, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να δούμε αυτή την μέθοδο τη θεραπευτική που η Εκκλησία μας προτείνει. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατ' ουσίαν ένα είναι το πάθος που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, η φυλαυτία. Από αυτό το πάθος γεννώνται όλα τα άλλα πάθη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα με όσο το δυνατόν μπορούμε συντομία και σαφήνεια ποιο είναι αυτό το πάθος της φυλαυτίας, πώς εκφράζεται, πώς περιγράφεται από τους πατέρες και αν προλάβουμε να δούμε και πώς θεραπεύεται.

Μετά από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη ροή της, ευχαριστώντας πάντοτε την Αποστολία Φονταρά για την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Επιστρέφουμε για να δούμε το πάθος της φυλαυτίας, που είναι το βασικό πάθος. Θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής, η μητέρα όλων των παθών. Οι πατέρες στο σύνολό τους αναφέρονται στο συγκεκριμένο πάθος. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο φύλαυτος. Αναμφισβήτητα όμως αυτός που του αποδίδει την πιο σημαίνουσα θέση είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι λοιπόν μητέρα όλων των παθών και κατά κύριο και πρώτο λόγο των τριών γενικότατων παθών, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλεργυρίας και της κοινοδοξίας. Η φυλαυτία χωρίζεται σε ενάρετη και εφάρμαρτη φυλαυτία. Μορφή ενάρετης φυλαυτίας, φυσική για τον άνθρωπο, παραγγέλει ο Χριστός, δίνει εντολή ο Χριστός να έχουμε αυτή την φυλαυτία την ενάρετη, στα πλαίσια της πρώτης εντολής, η οποία λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν», και η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού, και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Λέει η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, σαν να είναι ο εαυτός σου ο πλησίον σου. Εάν λοιπόν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε, να τον ευλαβούμαστε τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού. Αμαρτία λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το ότι εμείς αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, πονάμε κάνοντας λάθος επιλογές στη ζωή μας. Αμαρτία είναι ότι βλασφημείται εξαιτίας μας η εικόνα του Θεού, και η εικόνα του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φανερώνουμε, εκφράζουμε, παρουσιάζουμε, αποκαλύπτουμε μία παραμορφωμένη εικόνα του Θεού στον κόσμο. Ενώ είμαστε εικόνες Θεού και οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτό το γεγονός της υπάρξεώς μας, να αποκαλύπτουμε, να εκδηλωνόμαστε ως εικόνες Θεού, εμείς εκδηλωνόμαστε ως παραμορφωμένες, αφύσικες εικόνες του Θεού και υβρίζεται ο Θεός εξαιτίας μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας επειδή είναι εικόνα του Θεού, να αγαπήσουμε το Θεό εν εαυτό μέσα μας, τον εαυτό μας, στην εικόνα του δηλαδή που είμαστε εμείς, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εν το Θεό, όχι αυτόνομα. Η φυλαυτία πάθος συνιστά ακριβώς την εγωιστική αγάπη του εαυτού και κυρίως ορίζεται ως αγάπη ή παθολογική αγάπη για το σώμα μας και τις εμπαθείς ροπές του σώματός μας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του, επειδή ακριβώς είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε μια τέτοια αυτοσυνειδησία ότι είμαστε κέντρο όλου του κόσμου. Γιατί μπορούμε και έχουμε δυναμική να γίνουμε πρόσωπα, όπως είναι πρόσωπο Θεός, να γίνουμε και εμείς πρόσωπα μέσα από τη σχέση μας με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόμαστε ο κάθε ένας από εμάς ως κέντρο όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αυτό όμως εκφυλίζεται όταν γίνεται εγωισμός, όταν γίνεται υπερηφάνεια, όταν γίνεται φυλαυτία. Αντίθετα, όταν γίνεται δοξολογία, ευχαριστία, σεβασμός, δέος προς τον Θεό, τότε εκφράζεται σωστά και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο πολύ σύντομα από σύντομο δρόμο στη Βασιλεία των Ουρανών.

εκπομπή την οποία ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ονομάζεται «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο πατήρ Ανδρέας Γκατσέλης και ασχολούμαστε στην εκπομπή μας με την καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, δηλαδή προσπαθούμε να αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τους τρόπους τους οποίους παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεραπευτική, ασκητική. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το ποια είναι η αρρώστια μας μετά την πτώση και πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε. Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας μας. Είπαμε ότι το κύριο και κεντρικό πάθος είναι η φυλαυτία. Ξεχωρίσαμε τη φυλαυτία σε καλή και κακή. Η καλή φυλαυτία είναι πηγάζει από την συνείδηση ότι είμαστε εικόνες του Θεού και κατά συνέπεια ντρεπόμαστε, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράζεται ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι κατώτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Εικόνα και τέκνο Θεού. Η κακή φυλαυτία είναι μια εγωιστική αγάπη για τον εαυτό μας, για τις σωματικές κυρίως ειδονές. Είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής σαρκικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα, η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού, η οποία την ενισχύει. Και αντίστροφα βέβαια, η φυλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Εφόσον η γνώση του Θεού πηγάζει από την αγάπη για τον Θεό, εφόσον η αγάπη είναι γνώση στις προσωπικές σχέσεις, η φυλαυτία που είναι προσανατολισμός της αγαπητικής δύναμης ή αν θέλετε εγκλωβισμός της αγαπητικής δύναμης μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, τότε όχι όμως για τον συνάνθρωπο, τότε φυσικό είναι να δημιουργεί άγνοια του Θεού.

γράφει ότι ο φύλαυτος είναι αυτός που αγαπά μόνο τον εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην έχει αγάπη ούτε για τον εαυτό του. Είναι αυτό που λέμε, συγχωρέστε με για την έκφραση, φιλοτομαριστής. Κοιτά το τομάρι του, έτσι λέει ο κόσμος με πιο απλό τρόπο. Ο άνθρωπος ο οποίος κοιτά μόνο την καλοπέρασή του και τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους, τελικά δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του. Ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το γνωρίζει, μισεί τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες ορίζουν την φιλαυτία ως μια πνευματική αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να προξενήσει στον εαυτό του, τότε πραγματικά αυτοκτονεί σε πνευματικό επίπεδο. Εισάγει στην ψυχή του μέσα ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και κάθε είδους οδύνες. Η φιλευτία λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό, μακριά από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και μακριά από τον πλησίον του. Ο φύλευτος άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται σωστά στον ίδιο του τον εαυτό και πληγώνει τον ίδιο του τον εαυτό, και είναι λάθος να ψάχνουμε να βρίσκουμε αιτίες του πόνου μας στους άλλους. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας με τη φυλαυτία μας.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κύριο πάθος με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος είναι το πάθος της φιλαυτίας, η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό του. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι αγάπη αυτή η αγάπη, δεν είναι σχέση σωστή και υγιής αυτή η σχέση που δημιουργεί η φιλαυτία του ανθρώπου με το εγώ, με τον εαυτό του, αλλά είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Ο φίλευτος μισεί τον Θεό, μισεί τον εαυτό του και φυσικά κατά συνέπεια μισεί και τον πλησίον του. Αγνοώντας τον Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά και τον πλησίον του, γιατί θεμέλιο της αληθινής αγάπης προς τους άλλους είναι ο ύψιστος σύνδεσμος που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, και αυτός ο ύψιστος σύνδεσμος είναι η κοινή σχέση που έχουμε με το Θεό, ότι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, ότι έχουμε μια ενιαία ανθρώπινη φύση, μια ενότητα. Αυτό που ο Χριστός χάρισε στην ανθρωπότητα, την αίσθηση της ενότητας, της μεταξύ μας ενότητας. Όταν λοιπόν χαθεί η σχέση με τον Θεό, χάνεται και η αίσθηση της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια

για του τα μέλη, αφού και οι άλλοι είναι σώμα Χριστού, όπως λέμε στην Εκκλησία. Αυτοδιαμελίζεται ο άνθρωπος. Ο φύλαυτος στερείται κάθε αυθεντικής σχέσης με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά στο βάθος της ύπαρξης και οντότητάς του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννά η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον για τον φύλαυτο ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται ο πλησίον, ο απέναντι άνθρωπος από τον φύλαυτο, στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανό είναι ο πλησίον να αποτελεί για το φύλαυτο και έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο, που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε, τι συμβαίνει τότε, κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο άλλος χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα πάθη μου και αν δεν το κάνει, εισπράττει την κακία μου και τον θυμό μου. Έτσι λειτουργεί ο φύλαυτος. Εκεί όπου η φυλαυτία κυριαρχεί βλέπουμε αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνοιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και φόνους, πολέμους και ούτω καθεξής. Η μόνη λοιπόν λύση για καλυτέρευση της κοινωνίας, για διόρθωση της κοινωνίας, είναι η εκκλησιαστικοποίηση της κοινωνίας μας, είναι η θεραπεία της φυλαυτίας των ανθρώπων και αυτή την τέχνη της θεραπείας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει, τη γνωρίζει, την ασκεί με αποτελεσματικότατο τρόπο και την προσφέρει ελεύθερα, αφιδόλευτα, εντελώς δωρεάν σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που είχατε να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι μέσα στα πατερικά κείμενα. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη, για το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε για το πρώτο βιβλίο για τη Γένεση. Κάθε ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στην αρχή του, στις πρώτες λέξεις, προσδιορίζει συνήθως και το όνομα του βιβλίου ή το γενικό περιεχόμενο. Η Γένεση λέγεται Γένεση γιατί έχουμε αναφορά στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Και από το βιβλίο αυτό της Γενέσεως θα πάμε να δούμε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ γνωστό και σε εσάς, είναι βέβαιο ότι είναι γνωστό, αλλά ίσως να μην είναι γνωστά κάποια σημεία που θα σχολιάσουμε. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για τον πύργο της Βαβέλ σήμερα. Η διήγηση αυτή υπάρχει στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, από τον 1ο μέχρι τον 9ο στίχο. Θα κάνουμε λοιπόν μία πρώτη ανάγνωση από τη μετάφραση του κειμένου για να είναι κατανοητό σε όλους και μετά θα σταθούμε σε κάποια σημεία ερμηνευτικά επάνω στη διήγηση αυτή. Η ιστορία αυτή λοιπόν της Βαβέλ είναι, είπαμε, πολύ γνωστή, αφορά στην αρχαίγονη εποχή και ας διαβάσω όμως πρώτα το κείμενο. Εκείνη την εποχή σε όλη τη γη μιλιόταν μία γλώσσα και όλοι είχαν την ίδια διάλεκτο. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μεταναστεύουν από την Ανατολή, βρήκαν μία πεδιάδα στη χώρα Σεναάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν ο ένας τον άλλον: «Ελάτε να κάνουμε πληθιά και να τα ψήσουμε στη φωτιά». Έτσι είχαν πληθιά αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Έπειτα είπαν: «Ελάτε να χτίσουμε για μας μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει ως τον ουρανό και να γίνουμε εξακουστοί πριν διασκορπιστούμε πάνω σε όλη τη γη». Τότε ο Κύριος κατέβηκε, κοιτάξτε εδώ ανθρωπομορφισμό, ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που έχτισαν οι άνθρωποι και είπε: «Καθώς όλοι αυτοί είναι ένα γένος και μιλούν την ίδια γλώσσα, άρχισαν να κατασκευάζουν κάτι τέτοιο. Τώρα πια τίποτα από όσα θα επιχειρούν να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Ελάτε λοιπόν να κατέβουμε», σε ποιους μιλάει ο Θεός, «ελάτε λοιπόν να κατέβουμε εκεί και να προκαλέσουμε σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη την επιφάνεια της γης. Οπότε σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη και τον πύργο. Για το λόγο αυτό η πόλη ονομάστηκε Σύγχυση, επειδή εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στις γλώσσες των ανθρώπων όλης της γης και από εκεί τους διεσκόρπισε σε όλη την επιφάνεια της γης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ήδη από τη μετάφραση βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, βγαίνουν συμπεράσματα και μηνύματα από τη διήγηση τα οποία θα τα βλέπουμε και εμείς. Να σας πω πρώτα κάτι που πρέπει να γίνεται γνωστό ότι η ερμηνεία ενός κειμένου είναι μια δύσκολη υπόθεση. Για να κάνεις ερμηνεία ενός κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης θα πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι κάποιες πώς να τις πω, λογικές προϋποθέσεις, και υπάρχει και η Θεία Αρρωγή, η Θεία Βοήθεια. Τώρα μιλάω για το πρώτο, για τις πρώτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρεις την εποχή. Για κάθε μία ερμηνεία θα πρέπει να ξέρεις την εποχή στην οποία γράφτηκε το κείμενο και θα πρέπει να ξέρεις και στοιχεία της εποχής. Δηλαδή να ξέρεις ποια κατάσταση ήταν. Γράφτηκε σε μία εμπόλεμη κατάσταση. Ήταν ειρηνική η περίοδος αυτή. Υπήρχε πόλεμος. Υπήρχε ειρήνη. Ποια ήταν τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής εκείνης. Τι γινόταν με το θεσμό της οικογένειας. Τι γινόταν με τους στα κοινωνικά. Υπήρχε αδικία. Υπήρχε εκμετάλλευση των πλουσίων στους φτωχούς. Όλα αυτά θα πρέπει να σου είναι γνωστά προκειμένου να κάνεις μια σωστή προσέγγιση και σωστή ερμηνεία στα πράγματα. Άρα αυτός που θα κάνει ερμηνεία θα πρέπει να είναι οπλισμένος με γνώση πολύ. Και κυρίως, όπως σας είπα, γνώση της εποχής. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε καθηγητές όπως ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας έχουν κάνει αυτό το έργο. Και μας δίνουν έτοιμες ως ένα βαθμό τις ερμηνευτικές τους προσεγγίσεις. Είναι κάτι κοπιαστικό η ερμηνεία. Ένα άλλο που πρέπει και χρειάζεται να έχεις για να κάνεις μια σωστή ερμηνεία είναι η γλώσσα. Η γλώσσα, η εβραϊκή γλώσσα. Πρέπει να ξέρεις εβραϊκά. Γιατί τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πρωτοτύπως γράφτηκαν στην εβραϊκή γλώσσα. Πρέπει να ξέρεις εβραϊκά και πρέπει να ξέρεις και καλά ελληνικά. Γιατί η μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι και αυτή στην ελληνική γραμμένη βέβαια γλώσσα, όχι όμως την καθημιλουμένη. Άρα χρειαζόμαστε και τα εβραϊκά και τα ελληνικά. Χρειαζόμαστε επίσης να διαβάζουμε και τι λένε οι επιστήμονες γενικότερα. Έχουμε αρκετή ανάπτυξη της θεολογίας. Θα έλεγα ότι η ανάπτυξη της θεολογίας, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, έχει γίνει στο εξωτερικό. Σημαντικό έργο γίνεται στη Γερμανία, διαχρονικά λέω τώρα, και στην Αμερική. Αλλά το καλό είναι, και αυτό διευκολύνει όποιους γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, ότι τα κείμενα και τα γερμανικά, πολλά από τα συγγράμματα, τα ερμηνευτικά κείμενα πάνω στα βιβλικά θέματα και στην Παλαιά και κυρίως στη Γένεση, έχουν μεταφραστεί στην αγγλική γλώσσα. Άρα λοιπόν μπορούμε πολύ, οι πιο πολλοί μπορούν να προσεγγίζουν τα κείμενα και να δούμε και τι οι ξένοι λένε σχετικά με αυτά τα κείμενα. Βεβαίως ο μεγάλος πυλώνας, και τον λέω τελευταίο για να του δώσω έμφαση, ο μεγάλος πυλώνας της ερμηνευτικής είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι, έχουν σχεδόν όλη την Αγία Γραφή ερμηνεύσει, και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ένα άλλο που χρειάζεσαι να έχεις επάνω στο γραφείο σου όταν ξεκινήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα είναι και ένα λεξικό. Με όλα αυτά και κυρίως με τη χάρη του Θεού, την οποία επικαλείσαι να έχεις, μπαίνεις σε αυτό το εγχείρημα το δύσκολο που λέγεται ερμηνεία και ερμηνευτική. Θα μπούμε λοιπόν, θα σας πω ακόμα ένα βήμα ως προς την ερμηνευτική, θα πω άλλο ένα βήμα, έχει να κάνει με με τη σειρά της ερμηνευτικής. Δηλαδή, το πρώτο που κάνω όταν θέλω να κάνω ερμηνεία ενός κειμένου είναι να δω το κείμενο που με ενδιαφέρει, την περικοπή που με ενδιαφέρει, την πρόταση, την έκφραση που με ενδιαφέρει. Θα πλαισιώσω, θα οριοθετήσω λοιπόν πρώτα το κείμενο. Το δεύτερο που θα κάνω, το δεύτερο βήμα ερμηνευτικό είναι, της ερμηνευτικής, είναι η συνάφεια του κειμένου. Να δω δηλαδή τι προηγείται και ακόμα και τι έπεται της περικοπής που με ενδιαφέρει. Να δω δηλαδή τι προηγήθηκε, σε ποια πλοκή βρίσκεται αυτό που εγώ έχω τώρα μπροστά μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τα προηγούμενα πέφτει σαν όριμος καρπός αυτό που έπεται και αυτό που με ενδιαφέρει. Το τρίτο στάδιο στην ερμηνευτική είναι οι παρατηρήσεις, ερμηνευτικές παρατηρήσεις. Δηλαδή θα σταθούμε σε λέξεις κλειδιά, θα σταθούμε σε όρους, βιβλικούς όρους, θα σταθούμε σε εκφράσεις μέσα στη διήγηση και από εκεί θα φτάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της ερμηνευτικής που είναι η θεολογική προσέγγιση, που για μας είναι και η πιο ευχάριστη, είναι το πιο ευχάριστο κομμάτι, γιατί είναι το απόσταγμα όλης της ερμηνευτικής προσπάθειας που έγινε. Καταλήγουμε δηλαδή με τη θεολογική προσέγγιση. Και εμείς αυτήν θα πάμε σήμερα. Να δούμε τελικά αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, τι μας δίνει, τι θέλει να πει ο Μωυσής, ο οποίος χρησιμοποίησε μέσα στο κείμενό του, στη Γένεση, αυτήν τη διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θεολογική προσέγγιση. Με την διήγηση αυτή του πύργου της Βαβέλ έχουμε μία ολοκλήρωση της προϊστορίας της ανθρωπότητας. Έχουμε πει ότι στα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως γίνεται αυτό. Έχουμε αναφορά στην προϊστορία του ανθρώπου, την δημιουργία του ανθρώπου, πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, κυρίως από ποιον δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Και βλέπουμε σε αυτήν τη διήγηση, το τμήμα της διήγησης της προϊστορίας, βλέπουμε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία αφορά στον άνθρωπο και η άλλη αφορά στο Θεό. Έχουν διαφορετικές κατευθύνσεις αυτοί οι δύο? Φάνηκε ότι έχουν, και φάνηκε ήδη από την δημιουργία, από τα πρώτα κεφάλαια. Φάνηκε ότι ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο, σημαντικό να πούμε γιατί λέει το κείμενο ότι πλάθει τον άνθρωπο, έπλασε λέει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν έχει χέρια για να πλάσει. Οπότε διαβάζοντας αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε. Τι εννοούμε έπλασε τον άνθρωπο? Τον έπλασε σημαίνει, ενώ στα άλλα δημιουργήματα ο Θεός έλεγε, είπε και γένετο, μόνο στον άνθρωπο λέει έπλασε. Εδώ είναι μια ανθρωπομορφική έκφραση, ο Θεός δεν έχει χέρια για να πλάσει. Απλώς θέλει να τονίσει το κείμενο ότι υπάρχει ειδική μέρημνα για τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να πει ο ήλιος, τα αστέρια, η γη αναγνωρίζουν με τα ζώα αναγνωρίζουν τον Θεό ως δημιουργό, αλλά άλλο να τον αναγνωρίζουν ως δημιουργό και άλλο ως πλάστη και κυρίως ως πατέρα. Ο άνθρωπος έχει σχέση πολύ διαφορετική και δυνατή με το Θεό, γιατί ο Θεός το διάλεξε να είναι έτσι. Ο Θεός έβαλε αυτό το κατ' εικόνα το τύπωμα αυτό στον άνθρωπο και του έδωσε τη δυνατότητα του καθομοίωση, δηλαδή στο να ενωθεί με τον ίδιο το Θεό, όχι στην ουσία, μέσω των θείων ενεργειών. Αυτό έγινε μόνο από τον, η δυνατότητα υπάρχει μόνο στον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι από την αρχή, από αυτή που λέω τη δημιουργία, δεικνύει ο Θεός μία μέρημνα για τον άνθρωπο. Και ενώ δεικνύει μία μέρημνα για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος απομακρύνεται με διαφορετικούς τρόπους και από τον Θεό και από το, από το διπλανό του, από το άλλο δημιούργημα. Θα έλεγα ακόμα και από τη φύση και από όλη τη δημιουργία. Πλάθεται λοιπόν με ξεχωριστή φροντίδα από το Θεό. Έχει δυνατότητα να επικοινωνεί με το Θεό. Θυμάστε εκεί που έλεγε ότι ο Αδάμ άκουσε, λέει, το Θεό να περπατά μέσα στον παράδεισο. Αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει άμεση σχέση. Έχει άμεση σχέση με το Θεό. Όμως ο άνθρωπος πέφτει, κάνει κακή χρήση όλης αυτής της δύναμης και κυρίως της ελευθερίας που του δίνει στον άνθρωπο, και έτσι έχουμε απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Έχουμε απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό. Και ενώ το έχουμε πει αυτό, ή έχουμε δυνατότητα θέωσης του ανθρώπου, αντίθετα από αυτό, ο άνθρωπος φτάνει στο μηδέν. Έχουμε γράψει σχετικό βίντεο με αυτό, ότι ο άνθρωπος αντί για τη θέωση έχει πέσει στην, πηγαίνει προς το μηδέν, όχι με επιλογή του Θεού αλλά με επιλογή του ιδίου, και κυρίως με μια αυτοτιμωρία του ανθρώπου. Άρα λοιπόν βλέπουμε δύο κατευθύνσεις. Από τη μία ο Θεός μεριμνά αγαπά, δημιουργεί τον άνθρωπο από αγάπη, τον φροντίζει, και ο άνθρωπος έχει εντελώς διαφορετική πορεία. Με τον τρόπο του παίρνει απόσταση από το Θεό. Το βλέπουμε στη δημιουργία. Πέφτει λοιπόν με την πτώση, κι όμως πάλι πού τον βάζει? Το έβαλε, λέει, τον Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο. Γιατί τον βάζει απέναντι από τον παράδεισο? Για να ωρέγεται τον παράδεισο και πάλι. Δεν τον στέλνει εντελώς μακριά. Τον βάζει απέναντι από τον κήπο της Εδέμ, προκειμένου να ξαναποθήσει τον παράδεισο. Και εδώ φαίνεται αυτή η αγάπη που προσπαθώ να σας περιγράψω, ότι νοιάζεται παρά το λάθος, παρά την πτώση, νοιάζεται ο Θεός για τον άνθρωπο. Και σε άλλες διηγήσεις πάλι φαίνεται αυτό. Πρόκειται, ας πούμε, για μια σειρά επιλογών. Βλέπουμε με τη βρώση του καρπού της γνώσης, με τους αφύσικους γάμους που έχουμε με τα υπερφυσικά όντα στα πρώτα κεφάλαια του έκτου κεφαλαίου, με το χτίσιμο αυτού του πανύψηλου πύργου που αναφερόμαστε. Τι δείχνουν όλα αυτά? Δείχνουν την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί το Θεό. Αυτό που συνηθίζεται μέχρι και σήμερα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή τι να κάνει στην εποχή μας, να κάνει άνθρωπο. Σαν να λέει ότι δεν σε έχω ανάγκη, Θεέ. Αυτή που λέμε υπέρβαση ή τη λέμε ύβρι στην αρχαία Ελλάδα. Και βέβαια κύριο χαρακτηριστικό αυτής της πτωτικής πορείας του ανθρώπου είναι και η διάσπαση των σχέσεων με τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άνθρωπος έχει χαλάσει τη σχέση του με το Θεό, με τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ότι ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, και με τον ίδιο τον εαυτό του. Δηλαδή και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει. Έχει διάσπαση χαρακτήρα, όπως το λέμε και με ένα όρο της ψυχολογίας. Η απομάκρυνσή του ανθρώπου από το Θεό είχε ως συνέπεια την καταστροφή της σχέσης με τον άλλον τον άνθρωπο και υποταγή της γυναίκας στον άνδρα. είδατε προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου. Χαλάει η σχέση της ισοτιμίας. Και βέβαια αυτό αποκαθίσταται αργότερα και βέβαια με το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία είναι η νέα Εύα, αποκαθίσταται πλήρως αυτή η σχέση των δύο φύλων και είναι πλέον ισότιμα τα φύλα αυτά ενώπιον του Θεού. Η επόμενη σκηνή αυτή που είπα είναι ότι ο αδελφός σκοτώνει τον αδελφό. Έχουμε διάσπαση και στην σχέση αυτή. Ακολουθεί και η κατάρα του πατέρα προς τον γιο, δηλαδή του Νόε προς τον Χαμ, κάτι που αναφέρεται στο ένατο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και ολοκληρώνεται αυτή η καταστροφή με τη διάσπαση όλης της ανθρωπότητας. Χωρίζονται οι λαοί, οι λαοί αποκτούν ξεχωριστές γλώσσες και έχουμε έτσι αυτό που μέχρι και σήμερα μας ταλανίζει, πολέμους, αντιπαραθέσεις μεταξύ των λαών. Θα σας πω κάτι. Ο Θεός είναι αγάπη, το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αν ψάχνουμε έναν ορισμό για το Θεό, θα λέγαμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά ο Θεός έχει και άλλα στοιχεία. Ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Οι επιλογές λοιπόν των ανθρώπων προκαλούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Και από την άλλη, η αγάπη και το ενδιαφέρον του ανθρώπου, του Θεού για τον άνθρωπο, δεν επιτρέπουν την πλήρη καταστροφή. Είπαμε ότι μετά την πτώση του Αδάμ δεν καταστρέφεται ο άνθρωπος. Υπάρχει μια αυτοτιμωρία, ας την πούμε έτσι, αλλά τελικά ο Θεός δεν καταστρέφει τελείως τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος, δεν έχουμε συντριβή του γένους μας. Επίσης, ας πούμε, και μετά θυμηθείτε ότι ενώ ο Κάιν κάνει αυτό το τρομερό το έγκλημα, τελικά πάλι δέχεται προστασία από τον Θεό, που το βλέπουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Πάλι με τον Νόε θυμηθείτε ότι γίνεται καταστροφή, ένας παγκόσμιος κατακλυσμός, τον οποίο αναφέρουν και οι ειδικοί. Δεν είναι κάτι βιβλικό μόνο, έχουμε πλημμύρα, κατακλυσμό σε όλη τη γη. Κι όμως πάλι υπόσχεται ο Θεός ότι δεν θα καταστρέψω πάλι, λέει, τη γη με κατακλυσμό. Πάλι μια μέρημνα για τον άνθρωπο. Και το κυριότερο είναι οι απόγονοι του Νόε έχουν τη δυνατότητα μιας νέας αρχής και εδώ η ιστορία του πύργου της Βαβέλ, ενώ και πάλι μετά είχαμε ένα καινούριο κόσμο και πάλι η ιστορία της Βαβέλ δηλώνει ότι ο άνθρωπος πάλι επιλέγει να αντιστρατεύεται και να πηγαίνει ανάποδα από εκεί που ο Θεός έχει ορίσει. Αυτό που γίνεται εκ μέρους του Θεού, αυτή η μέρημνα, η πρόνοια εκ μέρους του Θεού, θέλω να σας πω ότι έχει να κάνει και με την εκλογή κάποια στιγμή ενός ανθρώπου. Δεν καταστρέφει ο άνθρωπος, ο Θεός τον άνθρωπο, θέλει η ανθρωπότητα να ζήσει και βρίσκει έναν ευλαβή άνθρωπο, είναι ο Αβραάμ, ο Πατριάρχης, τον οποίον του λέει ότι μέσω από εσένα θα ξεκινήσει πάλι ένας λαός, ο οποίος θα είναι λαός μου. Και σε εσάς και για εσάς θα είμαι ο Θεός σας. Θα το δούμε αυτό στο 12ο κεφάλαιο της Γενέσεως, όποιος μελετά τα κείμενα το βλέπει. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από αυτόν τον ευλαβή, έχουμε τον νέο Αδάμ, το νέο Ισραήλ, την Εκκλησία, δηλαδή μπαίνει σε μία ρότα, σε ένα δρόμο, αυτό που ήθελε να κάνει από την αρχή ο Θεός, αυτό το περιβόλι του. Επίσης η μέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα που θα κλείσει μια άλλη πληγή. Θα κλείσει αυτή τη σύγχυση. Πώς είπαμε ότι λέγεται, τι είναι η Βαβέλ? Βαβέλ σημαίνει σύγχυση. Αυτή η θέληση να φτιάξουμε ένα πύργο, να φτάσουμε μέχρι τον ουρανό, τότε τα καταφέραμε μόνοι μας. Πόσες φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα, ότι τα καταφέραμε μόνοι μας? Και ο Απόστολος Παύλος τα ξεκαθαρίζει αυτά. Και αν έκανες τα πάντα, να λες ότι δεν έκανες τίποτα. Τι ωραίες βάσεις μας δίνει πνευματικής ζωής και θεολογίας. Την Κυριακή της Πεντηκοστής έχουμε μια θεραπεία αυτής της σύγχυσης από τον πύργο της Βαβέλ. Από τη σύγχυση πάμε στην ενότητα και πάλι. Άρχισαν να μιλούν την ημέρα της Πεντηκοστής οι Απόστολοι ξένες γλώσσες. Αυτό δηλώνει την παγκοσμιότητα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο δεν αφορά σε ένα λαό, αλλά όλους τους λαούς της γης. Και ότι υπάρχει μια ενότητα. Τη ζητάμε την ενότητα και τη ζητάμε και στα αιτήματα της λειτουργίας. Υπέρ των πάντων ενώσεως λέμε. Ζητάμε την ενότητα της λειτουργίας. Συγγνώμη, μέσα στη λειτουργία ζητάμε την ενότητα των λαών, των ανθρώπων. Δεν πρέπει να μας χωρίζει τίποτα. Όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε κοινό προορισμό να ενωθούμε με το Θεό. Το θυμάστε το της Κυριακής Πεντηκοστής στο Κοντάκιο. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχε, διεμέριζεν έθνιο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Όλους μας καλεί σε ενότητα. Σήμερα η εποχή μας είναι μία εποχή που ενώ υπάρχει τεχνολογία και αυτή η ενότητα θα πρέπει να είναι δεδομένη, βλέπουμε ότι και σήμερα ηχούν σιρήνες πολέμου. Τελικά η τεχνολογία δεν μας έδωσε τη λύση της ενότητας της ψυχικής μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων. Δεν μας έδωσε ενότητα. Βλέπετε ότι μπορεί να έχεις ένα μέσω κοινωνικής δικτύωσης, εννοώ, να υπάρχουν άνθρωποι που σε ακολουθούν και αυτοί οι άνθρωποι που ακολουθούν είναι στην ουσία τίποτα. Δεν είναι δίπλα σου. Φανταστικοί φίλοι είναι. Δεν είναι στην ουσία φίλοι. Δεν υπάρχει ενότητα. Είναι κάποιοι απρόσωποι φίλοι που όταν θα έχεις τη δυσκολία δεν θα είναι εκεί όταν τους χρειαστείς. Και όταν θα έχεις ανάγκη από μια ενίσχυση. Βλέπουμε λοιπόν παντού μια τεχνολογία που αναπτύσσεται. Πάμε τώρα σε νέες τεχνολογίες που πραγματικά έχουν και τα θετικά τους, γιατί ενώνουν ανθρώπους ως προς την επικοινωνία. Είναι σε άλλη ήπειρο ο άλλος, αλλά στην ουσιαστική επικοινωνία βοηθούν. Όλα αυτά νομίζω ότι μας δημιουργούν αίσθηση ότι ο πύργος του Βαβέλ είναι εδώ. Και ότι και πάλι λόγω των συμφερόντων και των εγωισμών και των παθών δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και ότι χρειάζονται ακόμα να παίρνουν άνθρωποι όπλα στα χέρια τους και να επιτίθονται σε άλλους. Ακόμα και άμαχους, ακόμα και μικρά παιδιά. Οι ίδιοι δηλαδή πολλές φορές με τις επιλογές μας τιμωρούμαστε. Οι ίδιοι είμαστε που φέρνουμε αυτόν τον κόσμο σε αυτό το έσχατο σημείο. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει βέβαια ευθύνη του ανθρώπου. Κάναμε σήμερα μία αναφορά σε αυτό το τη διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ, η οποία και πάλι επαναλαμβάνουν πάρα πολύ επίκαιρη και σήμερα, όπως τα περισσότερα κείμενα. Διαβάζουμε κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη και λέμε πόσο σύγχρονα είναι. Και επίσης διαβάζουμε κάποια κείμενα και λέμε ότι εμείς, ενώ ήρθε ο Χριστός, ενώ σταυρώθηκε και έκανε όλο αυτό το έργο το σωτηριολογικό για μας, παραμένουμε ίδιοι. Όχι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, χειρότεροι από την Παλαιά Διαθήκη. Και στη βία και στην συνεννόηση μεταξύ μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε αυτά που λέμε να είναι κάπως για σας ενδιαφέροντα και να δημιουργούν μια όρεξη να πάμε προς τα κείμενα. Είναι πολύ σημαντικό ότι διαβάζουμε για τους βίους των Αγίων διάφορα άλλα θεολογικά κείμενα, αλλά μην ξεχνάμε τη Βίβλο. Και κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και την Παλαιά Διαθήκη. Κάποιοι έχετε διαβάσει την Καινή Διαθήκη πολλές φορές, την Παλαιά Διαθήκη ούτε μία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να τη μελετάμε και εκείνη, διαβάζοντας πρώτα μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν πολλές, και μετά ένα-ένα τα βιβλία. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα δούμε τις εννέα οδές που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χρησιμοποιούνται από την ημνογραφία της Εκκλησίας μας. Όταν λέμε οδές εννοούμε τη λέξη εκείνη η οποία προέρχεται από το ρήμα άδο, που σημαίνει ότι δοξάζω υμνώ και άδω το Θεό, και από εκεί βγαίνει το άσμα και η οδή. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν μερικές τέτοιες οδές, μερικοί ύμνοι, οι οποίοι έγιναν από Αγίους άντρας, τους οποίους ύμνους τους συγκέντρωσε η Εκκλησία, και έτσι έχουμε τις εννέα οδές. Η Εκκλησία συγκέντρωσε 8 οδές Αγίων ανθρώπων από την Παλαιά Διαθήκη και μία οδή από την Καινή Διαθήκη, και αποτέλεσαν έτσι αυτό που λέμε τις εννέα οδές. Είναι οι εννέα βιβλικές οδές, και επί τη βάση αυτών, όπως θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής, δημιουργήθηκαν και οι κανόνες της Εκκλησίας, και κάθε κανόνας έχει εννέα οδές που έχουν σχέση με το βιβλικό κείμενο των οδών. Είναι συγκεκριμένα αυτές οι εννέα οδές συμπαραλαμβάνονται σε ένα βιβλίο λειτουργικό της Εκκλησίας μας που λέγεται Μέγα Ορολόγιον. Και λέγεται ορολόγιο διότι παρουσιάζει και περιγράφει, ή μάλλον παρουσιάζει και έχει μέσα τις ακολουθίες του 24ωρου. Τις ακολουθίες από τον εσπερινό μέχρι την άλλη μέρα, τις 24 ώρες, ό,τι ακολουθίες γίνονται, και φυσικά το ορολόγιο αυτό έχει μέσα και τις οδές. Όταν θέλει να δει κανείς ποιο είναι το βιβλικό περιεχόμενο των οδών αυτών, των εννέα οδών, θα δει ότι περιλαμβάνονται εκεί στο χώρο μεταξύ των Αναστασίμων Ευλογηταρίων. Τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια είναι αυτά που ψάλλουμε την Κυριακή, ευλογητός η Κύριε διδαξόμε τα δικαιώματά σου κτλ. Και μεταξύ των Αναστασίμων Ευλογηταρίων και των Εξαποστηλαρίων. Είναι ο χώρος εκείνος στον οποίο στην ακολουθία του όρθρου λέμε, ψάλλουμε και το μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριο, που αποκαλείται και είναι ουσιαστικά η ενάτη οδή. Το σπουδαιότερο, όπως είπα προηγουμένως, είναι ότι η Εκκλησία αυτές τις εννέα οδές, τους εννέα ύμνους, τους οποίους συνέλεξε από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, τους έκανε ένα, τους έβαλε μέσα στη λατρεία της. Δηλαδή συνετάγει ένα ποιητικό είδος που λέγεται κανόνας. Όταν λέμε η λέξη κανόν, σημαίνει είναι η ράβδος την οποία χρησιμοποιεί κανείς για να μετρήσει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο. Οπότε αυτό είναι το ποιητικό είδος που λέγονται κανόνες και είναι ένα είδος το οποίο μπήκε στη λατρεία κυρίως από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν και σε αυτόν έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που συνέταξε βασικούς τέτοιους κανόνες. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο λειτουργικό λατρευτικό ποίημα που αποτελείται από 9 μέρη και κάθε μέρος ονομάζεται οδή. Η πρώτη οδή, η δεύτερη οδή, η τρίτη οδή μέχρι την ενάτη οδή και κάθε οδή αποτελείται, σε κάθε οδή υπάρχουν διάφορα τροπάρια. Το πρώτο τροπάριο λέγεται Ιρμός και λέγεται Ιρμός γιατί αποτελεί τον τύπον επί τη βάση του οποίου ψάλλονται τα επόμενα τροπάρια. Επομένως έχουμε τις βιβλικές οδές, τους ύμνους και τις προσευχές Αγίων ανθρώπων που υπάρχουν αυτές οι οδές στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη και βεβαίως μετά η Εκκλησία αυτές τις οδές τις έβαλε μέσα στους κανόνες και όταν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά το ποιητικό αυτό είδος που λέγονται κανόνες θα διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο των βιβλικών οδών το πήρε ο Ιερός Υμνογράφος και το μετέφερε ανάλογα με την εορτή για την οποία είναι γραμμένος αυτός ο κανόνας είτε το περιεχόμενο είτε ακόμη και ολόκληρες φράσεις και θα δώσω στη συνέχεια μερικά τέτοια παραδείγματα για να γίνει φανερό τι ακριβώς εννοούμε και πώς οι φράσεις αυτές τις βιβλικές οδές πέρασαν και στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ας δούμε λοιπόν πρώτον ποιες είναι αυτές οι βιβλικές οδές. Οι 8 από την Παλαιά Διαθήκη και η 9η, η τελευταία, από την Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, η πρώτη οδή είναι ένας ύμνος τον οποίο έψαλε ο Μωυσής μαζί με τους Ιούς Ισραήλ όταν πέρασαν από την Ερυθρά θάλασσα, δηλαδή με το θαύμα εκείνο το οποίο έκανε ο Θεός, από τη γη της Αιγύπτου πέρασαν διαμέσου της Ερυθράς θαλάσσης, δηλαδή εκτύπησε ο Μωυσής την Ερυθρά θάλασσα, άνοιξε και επάγησαν τα ύδατα, δηλαδή σταμάτησαν τα νερά σαν να ήταν δύο τείχοι, πέρασε μέσα ο Ισραηλιτικός λαός και όταν πέρασε από την Ερυθρά θάλασσα, στη συνέχεια πάλι ο Μωυσής χτύπησε με τη ράβδο του την θάλασσα, τα ύδατα, ενώθηκαν τα ύδατα και πνίγηκαν όλος ο λαός, μάλλον ο στρατός των Αιγυπτίων που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες για να μην φύγουν από τη γη της Αιγύπτου. Τότε λοιπόν όταν έγινε αυτό το γεγονός, ο Μωυσής μαζί με τους Ιούς Ισραήλ έψαλαν αυτήν την οδή. Και αφού έψαλαν αυτή την οδή, συγχρόνως όπως λέει το βιβλίο της Εξόδου, που είναι το δεύτερο βιβλίο της Πεντατεύχου και ουσιαστικά το δεύτερο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης, τότε και οι γυναίκες έψαλαν μαζί με τον Μωυσή και τους άνδρες και εκεί ήταν πρώτη εξαρχούσης της Μαριάμ, της προφήτηδος η οποία ήταν η αδελφή του μεγάλου αυτού προφήτη του Μωυσέως. Ποια ήταν αυτή η οδή? Δεν πρόκειται να τη διαβάσω ολόκληρη την οδή, αλλά μερικούς στίχους για να θυμηθούμε και θα δείτε, διαβάζοντας αυτές τις βιβλικές οδές, θα δείτε ότι είναι γνωστοί μας στίχοι, διότι τους συναντούμε σε διάφορα τροπάρια των κανόνων της Εκκλησίας μας. Από την πρώτη οδή, πώς αρχίζει αυτή η πρώτη οδή? Το Κυρίο άσομεν, εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Και συνεχίζει. Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρ δε δόξαστε, ύπον και αναβάτην, έριψεν εις την θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής, εγενετόμη, η σωτηρίαν, ούτως μου Θεός και δοξάσω αυτόν, Θεός του πατρός μου και υψώσω αυτόν, Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα αυτόν. Και πιο κάτω προχωρεί ένας άλλος στίχος. Άρματα Φαραώ και την δύναμη αυτού έριψεν εις θάλασσαν. Επιλέκτους αναβάτας, τριστάτας, κατεπώντησεν εν ερυθρά θαλάσσι. Πόντο εκάλυψεν αυτούς, κατέδισαν εις βυθών ως ηλίθος. Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξαστε ενισχύει, η δεξιά σου, Κύριε, χείρ, Κύριε, έθραψε εχθρούς και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψα στους υπεραντίους. Έχει και άλλους στίχους, αλλά παραμένω μόνο σε αυτούς τους στίχους και νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ γνωστή και από διάφορα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε στην Εκκλησία μας, αλλά και βέβαια και από διάφορες ευχές τις οποίες ακούμε στην Εκκλησία. Η δεύτερη οδή πάλι είναι ένα ύμνος τον οποίο έψαλε ο Μωυσής, αλλά προς το τέλος της ζωής του, λίγο πριν πεθάνει, και βέβαια ο Θεός δεν επέτρεψε να εισέλθει με στη γη της επαγγελίας ο Μωυσής, αλλά λίγο πριν πεθάνει, τότε λέγει κατ' εντολή του Θεού, συνέταξε μια προσευχή σαν μια διαμαρτυρία για την αχαριστία την οποία έδειξε ο λαός καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας από τη γη της Αιγύπτου στη γη της επαγγελίας. Αυτή η οδή είναι πένθυμη και διότι είναι πρώτου θανάτου του Μωυσέως. Είναι το κύκνιον, όπως λέγεται, άσμα του Μωυσέως. Και λέγεται κύκνιον άσμα, γιατί σύμφωνα με την παράδοση, το πτηνόν που λέγεται κύκνος, λίγο πριν πεθάνει, βγάζει, εξάγει γοερές και πένθυμες κραυγές. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε κύκνιον άσμα, κάθε τι το οποίο λέγεται ή ψάλλεται λίγο πρώτου θανάτου ενός ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Μωυσής λίγο πριν από το θάνατο έψαλε αυτή την οδή, την οποία παρέλαβε η Εκκλησία και την συνέλεξε και την χαρακτήρισε ως δευτέρα οδή. Όμως επειδή είναι πένθυμη οδή, γι' αυτό δεν ψάλλεται συνήθως στους κανόνες, εκτός από το μεγάλο κανόνα τον οποίο συνέταξε ο Άγιος Ανδρέας, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της οδής? Λίγους στίχους θα διαβάσω. Αρχίζει και λέει: «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ το γη ρήματα εξ στόματός μου. Προσδοκάστο ως ιετός το απόφθεγμά μου και καταβήτω ως δρόσος τα ρήματά μου, ως όμπρος επάγροστην και οσύ νυφετός επιχόρτων. Ότι το όνομα Κυρίου εκάλεσα, δότε μεγαλοσύνην το Θεό ημών». Πιο κάτω έχει ένα άλλο στίχο της οδής αυτής: «Ούτως λαός», δηλαδή εδώ κατ' εντολή του Θεού διαμαρτύρεται ο Μωυσής για την αχαριστία του λαού, «ούτως λαός μωρός και ουχή σοφός, ούκ αυτός αυτός σου πατήρ εκτίσα τόσε και επίησέσαι και έπλασέσαι». Και πιο κάτω στην οδή αυτή βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χωρί, το οποίο το επαναλαμβάνουν πάρα πολύ οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέει: «Και έφαγεν Ιακώβ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος». Έφαγε, γέμισε, δηλαδή ο Θεός τον ευεργέτησε, δέχτηκε πολλές ευεργεσίες από το Θεό, αλλά αυτός κλώτσισε. Έφαγε λοιπόν ο Ιακώβ και ενεπλίστη και απελάκτησε ο αγαπημένος. Ελιθάνθη, ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε Θεόν τον πείσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Είναι πολύ μεγάλη οδή αυτή, δεν τη διαβάζω ολόκληρη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι δείχνει όλη αυτή την, θα έλεγα, την πνευματική πείρα την οποία επέκτησε ο ηγέτης αυτός, ο μεγάλος των Ισραηλιτών, ο Μωυσής, ύστερα από 40 χρόνια που οδηγούσε αυτόν το σκληροτράχυλο και δύσκολο λαό. Μετά έχουμε την τρίτη οδή, ας πούμε τον τρίτο ύμνο, το τρίτο άσμα, προσευχή της Αγίας Άννης. Η Αγία Άννα ήταν η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, του μεγάλου εκείνου προφήτου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος κριτής και από εκεί και πέρα άρχισε η περίοδος της βασιλείας. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος έχρισε ως βασιλέα κατά πέτηση του λαού και την ευλογία του Θεού το Σαούλ και μετά το Δαβίδ. Είναι η προσευχή την οποία έκανε η μητέρα του, η οποία ήταν άτεκνη και πήγε στο ναό και προσευχήθηκε και όταν ο Θεός τους έδωσε να γεννήσει, τότε εκείνη έκανε μια μεγάλη προσευχή προς το Θεό. Συνέταξε αυτή την προσευχή για να ευχαριστήσει και να εκφράσει με τον τρόπο αυτό την ευγνωμοσύνη της στο Θεό. Ποια είναι αυτή η τρίτη οδη? Μερικούς στίχους. Και νομίζω θα δείτε και από εδώ, μόλις θα σας πω αυτούς τους στίχους, θα καταλάβετε ότι πολλές φορές τους επαναλαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία. Λέει: «Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, υψώθη κέρας μου εν Θεό μου, επλατύνθη επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθην εν σωτηρίω σου. Ότι ουκ έστιν Άγιος ως ο Κύριος, και ουκ έστι δίκαιος ως ο Θεός ημών, και ουκ έστιν Άγιος πλην σου Κύριε. Ότι Θεός γνώσεων Κύριος και Θεός ετοιμάζων επιτιδεύματα αυτού, τόξων δυνατών ισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμη». Έχει κι άλλους στίχους που είναι γνωστοί, δεν τους διαβάζω για την οικονομία του χρόνου. Η τέταρτη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε ο προφήτης Αβακούμ, ένας προφήτης που έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. μετά τον προφήτη Ισαΐα. Ένας προφήτης ο οποίος με την προσευχή αυτή την οποία κάνει εξαίρει το μεγαλείο του Θεού, δοξάζει τον Θεό για τα μεγαλεία τα οποία έχει κάνει, δοξάζει τον Θεό και εκφράζει τη στενοχωρία του και τη θλίψη του προβλέποντας το μυστηριώδες σχέδιο της θείας οικονομίας του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι ένας προφήτης ο οποίος προέβλεψε την υποδούλωση των Εβραίων στους Βαβυλωνίους που ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια, περισσότερα χρόνια από τον 5ο αιώνα και μετά. Λοιπόν, έχουμε 4ο αιώνα, έχουμε λοιπόν αυτό το προφήτη τον Αβακούμ ο οποίος συντάσσει αυτή την προσευχή. Επομένως είναι και αυτή μια προσευχή ενός Αγίου ανθρώπου, του Αγίου προφήτου Αβακούμ. Ας δούμε μερικούς στίχους αυτής της οδής. «Κύριε, εισακήκωα την ακοήν σου και φοβήθην. Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. Άκουσα, λέγει, και κατά την ακοή σου κατενόησα τα έργα σου και τρελάθηκα». Και προχωρεί και λέει: «Εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει». Εδώ είναι μια προφητεία που αναφέρεται στη γέννηση του Χριστού. Γεννήθηκε ο Χριστός και εν μέσω δύο ζώων στη Φάτνη. Λοιπόν, «εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει, εν το εγγύζειν τα έτη επιγνωστήσει» κτλ. Πιο κάτω, ένας άλλος στίχος αυτής της οδής λέει: «Ο Θεός από θεμάν ήξη και ο Άγιος εξόρους κατασκίου δεσαίως εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και της ενέσεως αυτού πλήρης η γη». Η πέμπτη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε ο προφήτης Ισαΐας. Είναι μια προσευχή, ο Ισαΐας έζησε τον 8ο αιώνα, μεγαλοφωνότατος των προφητών. Έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές τη μεγάλη αυτή προφητική φυσιογνωμία. Μεγαλοφωνότατος από τους προφήτες, ο οποίος θεωρείται και ως πέμπτος ευαγγελιστής, γιατί περιέγραψε με καταπληκτικό τρόπο εκείνα τα οποία θα γίνονταν μετά από 8 αιώνες με τη γέννηση του Χριστού. Λοιπόν, μια προσευχή την οποία συνέταξε και απίθυνε στο Θεό ο προφήτης Ισαΐας, την πήρε η Εκκλησία και την θεώρησε ως την πέμπτη οδή. Να δούμε και μερικούς στίχους από την οδή αυτή την πέμπτη του προφήτου Ισαΐα. «Εκνικτός ο θρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης». Είναι η στίχη που ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, γνωστή σε όλους μας, όταν στην αρχή της ακολουθίας του όρθρου που ψάλλεται σήμερα κάθε απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, λέμε το Αλληλούια και πριν το Αλληλούια λέμε αυτούς τους στίχους. Επομένως, «εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης, ζήλος λείψεται λαόν απέδευτον και νυν πυρ τους υπεραντίους έδεται. Πρόσθεσε αυτής, Κύριε, κακά, πρόσθεσε αυτής κακά της ενδόξης της γης. Κύριε, εν θλίψη εμνηστημένη σου, εν θλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν». Και λέει πιο κάτω: «Δια το φόβο σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκουμεν πνεύμα σωτηρίας, ο επίσαμεν επί της γης». Εδώ έχει μια πολύ μεγάλη, ένα καταπληκτικό χωρίο, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε σήμερα να το αναλύσουμε, αλλά λέει: «Δια τον φόβο σου, Κύριε, συνελάβομαι μέσα στη γαστέρα μας και οδυνήσαμε». Εδώ πρόκειται για την έλευση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος φοβεί το Θεό, τότε γίνεται μητέρα του Χριστού, συλλαμβάνει το Χριστό πνευματικός μέσα στην κοιλία του. Και Ένας άλλος στίχος από την προσευχή αυτή είναι: «Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς και εφρανθίσονται οι εν τη γη». Σαφώς αναφέρεται στην μελλοντική Ανάσταση και το ψάλλουμε αυτό την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Η έκτη οδή είναι μια προσευχή την οποία συνέταξε, όπως το είδαμε σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο Ιωνάς, ο προφήτης, ο οποίος δεν υπήκουσε στο Θεό για να πάρει κηρύξη μετάνοια στην Νινεβή και μπήκε σε ένα καράβι, όλη αυτή η ιστορία, και τελικά τον έριξαν κλήρο και τον πέταξε τη θάλασσα, και τότε διέταξε ο Θεός ένα μεγάλο κήτος και κατάπιε τον Ιωνά, και μέσα στο κήτος έκανε αυτή την προσευχή. Μερικούς στίχους από την προσευχή αυτή για να δείτε πόσο είναι γνωστή. «Ευόησα εν θλίψη μου προς Κύριον τον Θεόν μου και εις οίκους έρ μου, εκ χιλίας άδου κραυγής μου, οίκουσας φωνής μου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθαν. Φυλασσόμενοι μάταια και ψευδή έλεον αυτής εγκατέλειπον». Η εβδόμη οδή είναι μια προσευχή την οποία έκανε τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός την Κοιωμένη. Δεν ήθελαν να προσκυνήσουν την εικόνα του Ναβουχοδονόσορος ως θεού και το έριξαν μέσα στην μια κάμινο γεμάτη φωτιά, και ήταν ζεστή από τη, και γόταν από κάτω αυτή η κάμινος, γύρω γύρω η φωτιά, ήταν ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ. Και τότε κατέβηκε ο μεγάλης βουλής άγγελος που ήταν ο κύριος της δόξης, ο άστρακος λόγος, και δεν τους έκαιγε αυτή η φωτιά. Και εκείνοι άρχισαν να ψάλουν και να υμνούν τον Θεό. Μερικοί στίχοι από αυτή την οδή: «Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, ότι δίκαιος η επί πάσιν είσαι ποιήσας ημίν και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύε εωδή σου». Και πιο κάτω λέει: «Η μάρτωμεν, η νομίσαμεν, αποστήνε από σου και εξημάρτωμεν εν πάση και των εντολών σου ούκη κούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν, καθώς εν τήλο ημίν ή να έφη ημίν γέννητε». Όποιος πηγαίνει συχνά στην εκκλησία και ιδίως στο Μέγα Κανόνα το ακούει πολλές φορές αυτό σαν τροπάριο. «Μη παραδόηση μας», το λέμε αυτό στις ακολουθίες, «μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου». Αυτή είναι η εβδόμη οδή. Στη συνέχεια έχουμε την ογδόη οδή. Είναι η λυμένη από προσευχή την οποία έκανε πάλι οι τρεις παιδες μέσα στην κάμινο του πυρός στην Κοιωμένη. Αφού ευλόγησαν το Θεό και δόξασαν το Θεό για όλα αυτά τα οποία έγιναν, μετά στρέφονται σε όλη την κτήση και παρακαλούν όλη την κτήση να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό. Και αυτό είναι η ογδόη οδή. «Ευλογείτε πάντα τα έργα Κύριου των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε άγγελοι Κυρίου, ουρανοί Κυρίου των Κύριων. Ευλογείτε ύδατα, πάντα τα υπεράνω των ουρανών». Είναι αυτό που ψάλλουμε το Μέγα Σάββατο το πρωί, στον Ασπερινό που ψάλλεται σήμερα το Μέγα Σάββατο το πρωί, και υμνούμε εκεί και δοξάζουμε το Θεό. «Ευλογείτε φως και σκότος, νύκτε και ημέρα των Κύριων. Ευλογείτε πυρ και καύμα, ψύχος και καύσον. Ευλογείτε πάχνη και χιόνες» κτλ. Αυτή είναι η ογδόη οδή. Οι οκτώ αυτές οδές είναι οι λυμμένες από προσευχές των Αγίων στην Παλαιά Διαθήκη. Η ενάτη οδή είναι μια προσευχή από την Καινή Διαθήκη. Άρα η τελευταία οδή είναι από την Καινή Διαθήκη. Είναι μια, θα έλεγα, οδή η οποία έχει στην αρχή την προσευχή την οποία έκανε η Παναγία μόλις επισκέφθηκε την Ελισάβετ, και εκείνη είπε πώς ήταν αυτό να έρθει η μητέρα του Κυρίου μου πρόσμα, και η Παναγία άρχισε και είπε: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλείες το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κτλ. Όλη αυτή η ενάτη οδή που ψάλλομαι μετά την ενάτη οδή πριν τα εξαποστηλάρια, κάθε μέρα στην ακολουθία του όρθρου. Και σε αυτήν την οδή, μαζί με την προσευχή της Παναγίας, έβαλαν και την προσευχή την οποία είπε ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιάννου του Προδρόμου, όταν γεννήθηκε ο Τίμιος Πρόδρομος, και είπε: «Ευλογητός Κύριο Θεός του Ισραήλ, ότι επισκέψτο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού». Αυτές λοιπόν είναι οι οδές, οι βιβλικές οδές, Δηλαδή είναι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης και της Κοινής Διαθήκης. Στην Κοινή Διαθήκη έχουμε τις Παναγίες, της Παναγίας που είναι πάνω από όλους τους Αγίους, και του Ζαχαρία, του πατέρα του Τιμίου Προδρόμου. Τώρα το δεύτερο σημείο είναι ότι η Εκκλησία πήρε αυτές τις οδές και έφτιαξε τον κανόνα, όπως είπα στην αρχή αυτής της εκπομπής. Έφτιαξε αυτό το ποιητικό είδος που το διήρησε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, το διήρησε σε 9 τμήματα και κάθε τμήμα το ονόμασε Οδή, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Έβαλε τα τροπάρια και ψάλλουμε τους κανόνες αυτούς και τους αναστάσιμους κανόνες και σε μεγάλες δεσποτικές εορτές. Οπότε προσύρμοσαν οι ιεροί μνογράφοι τις βιβλικές οδές με τα τροπάρια αυτά για να ψάλλουν το γεγονός που θέλουν να υμνήσουν και παίρνουν από εκεί είτε όλο το περιεχόμενο, είτε παίρνουν μερικά τμήματα ή μερικές λέξεις, και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι συνδέονται άνετα και πάρα πολύ στενά οι βιβλικές οδές με τα τροπάρια της Εκκλησίας, με τις οδές των κανόνων τους οποίους συνέταξαν Άγιοι άνθρωποι. Έχουμε για παράδειγμα τους αναστασίμους κανόνες που ψάλλουμε κάθε Κυριακή σε όλους τους ήχους που συνέταξε ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός. Έχουμε τους κανόνες στις μεγάλες δεσποτικές και θεομετωρικές εορτές που ψάλλουμε στην Εκκλησία, όπως τον Αναστάσιμο κανόνα. Αναστάσιος ημέρα λαμπριθόμηλα, η Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, είναι, θυμίζει αυτή τη διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Συνδέονται πάρα πολύ στενά αυτοί οι κανόνες με το γεγονός που εορτάζουμε, τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια κτλ. Έχουμε έπειτα τους κανόνες οι οποίοι συνετάγησαν στους βίους των Αγίων, στο Μεγάλο Κανόνα. Είναι ο Μεγάλος Κανόνας, εκεί φαίνεται περισσότερο αυτή η σχέση μεταξύ των βιβλικών οδών και, του Μεγάλου αυτού κανόνας. Είναι ο Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία μας, τον οποίο ψάλλουμε στη Μικρά και στη Μεγάλη Παράκληση. Είναι ακόμη στους χαιρετισμούς που ψάλλουμε τον κανόνα πάλι στην Παναγία, άνοιξε το στόμα μου κτλ. Που φαίνεται μια εξάρτηση των βιβλικών οδών με τους κανόνες αυτούς που ψάλλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκου. Όπως έχουμε και κανόνες που ψάλλουμε σε όλους τους Αγίους. Επομένως έχουμε τους βιβλικούς κανόνες που είναι ύμνοι και προσευχές Αγίων ανθρώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και έχουμε και τους κανόνες, τα τροπάρια τα οποία συνέταξαν Άγιοι άνθρωποι και τα συσχέτισαν με τους βιβλικούς κανόνες. Τι βλέπουμε από όλα αυτά? Βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη λατρεία. Δηλαδή η Αγία Γραφή, οι πατέρες πήραν κομμάτια από την Αγία Γραφή και τα έβαλαν μέσα στο τροπάρι της Εκκλησίας μας. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές τη σχέση αυτή. Μια μικρή αναφορά έγινε τώρα και καταλάβατε τι σχέση υπάρχει στα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε. Τα περισσότερα είναι φράσεις από τους ύμνους των Αγίων αυτών ανθρώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Τα δόγματα συνδέονται πάρα πολύ στενά με τα τροπάρια. Η Εκκλησία πήρε τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Πολλές φορές πήρε και τους λόγους τους οποίους οι πατέρες της Εκκλησίας έβγαλαν και εκφώνησαν τις μεγάλες δεσποτικές εορτές, και τους πήραν και τους έβαλαν στους κανόνες της Εκκλησίας μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, συνδέεται πάρα πολύ στενά το lex credendi με το lex orandi. Τι σημαίνει lex credendi? Lex credendi σημαίνει λόγος, νόμος της πίστεως. Lex orandi σημαίνει λόγος και νόμος, μάλλον νόμος λατρείας. Άρα συνέδεσε πάρα πολύ στενά τα δόγματα με τα τροπάρια, τη λατρεία της Εκκλησίας μας, ώστε όταν εμείς τώρα ψάλλουμε στην Εκκλησία μας τα ευλογημένα και Άγια αυτά τροπάρια, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε αφενός με ολόκληρα κομμάτια, ολόκληρους στίχους από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη, αφετέρου δε επαναλαμβάνουμε στίχους από την κείμενα από τα δόγματα της Εκκλησίας και της αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Τώρα, εάν θέλει να δει κανείς πώς συνδέονται οι βιβλικές οδές με τα τροπάρια των μεγάλων δεσποτικών και θεομετωρικών εορτών, ας διαβάσει το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που λέγεται «Εορτοδρόμιο». Ένα βιβλίο που είναι, θα έλεγα, μια εγκυκλοπαίδεια της Ορθόδοξου Εκκλησίας, που ερμηνεύει τους κανόνες που συνέταξαν, τα τροπάρια που συνέταξαν οι μεγάλοι αυτοί οι μνογράφοι. Και εκεί θα διαπιστώσει τη μεγάλη σχέση που υπάρχει μεταξύ των βιβλικών οδών που αναφέραμε, των 8 ύμνων και προσευχών που άγιοι άνθρωποι απίφθηναν στο Θεό, με τα τροπάρια της Εκκλησίας που αναφέρονται σε ένα δεσποτικό και θεμητορικό γεγονός. Και όταν διαβάσει κανείς το εορτοδρόμιο αυτού της Εκκλησίας, του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, όχι μόνο θα καταλάβει αυτό το σύνδεσμο μεταξύ των βιβλικών οδών και των μεγάλων δεσποτικών εορτών των κανόνων της Εκκλησίας μας, αλλά θα μάθει αυθεντικά και την Ορθόδοξη Θεολογία. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
4: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η απόψινή, με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει η αγάπη, να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή, αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε, όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας, δύο φορές κιόλας, παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές και όπως ξέρετε όταν διαχειρίζεσαι κάτι κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα, «Οι πολλοί για τον έναν». Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: «Εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Όχι από περιέργεια για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως στην καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλει το καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους. Και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα. Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε: «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει δει πάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του. Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό? Ότι το παιδί έχει πάρει, και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά, ρίχνουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας της ηλικίας του γυμνασίου ακόμα πηγαίνουν και παίρνουν τα σφινάκια. Και οι ειδικοί λένε, οι γιατροί λένε, ότι το αλκοόλ καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατος, τα νεκρώνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ηλικία των 30 με 35 αυτά τα σημερινά παιδιά, αν συνεχίσουν έτσι, θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια από κύρωση του ύπατος. Και το ερώτημα είναι, γιατί τελικά καταλήγουν εκεί? Ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα. Όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή, ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους, για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Ποια δηλαδή? Ότι 1 στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε, επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που την ημέρα που έφυγα, την 5η το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας και μόλις γυρίσω, για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μιλώντας 1 προς 1 με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω: «Παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια», τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί? Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος στην καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και την νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά. Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, μια σχολή γονέων εκεί. Μια αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε η υπεύθυνη: α, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω: μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε. Μου λέει, τότε μου λέει, μου δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πήγα, τους είπα ότι όταν ακούτε αυτή τη λέξη, ο νου σας πηγαίνει στην ψυχολογία των παιδιών. Όμως λέω, σήμερα δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Θα σας μιλήσω για την οντολογία των παιδιών. Διότι η ψυχολογία έχει θεμέλιο την οντολογία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να θεραπεύσει έναν ασθενή αν δεν ξέρει την ιατρική επιστήμη. Πώς θα επιχειρήσει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο. Γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας. Και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού. Τι είναι τελικά ένα παιδί. Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος. Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα. Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία. Γιατί. Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις. Θα του δώσεις λάθος αγωγή και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά. Γιατί, παιδί μου, παίρνεις ναρκωτικά? Και παίρνεις την απάντηση: πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί: παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει: καλά δεν καταλάβατε, πάτερ, ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω? Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι. Γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε, πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά.

παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερήπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως, και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος, πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου, δηλαδή ποιο είναι το παιδί σου, δηλαδή ποιος είναι ο άνθρωπος? Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή, αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά, τα ζώα έχουν ψυχή? Έχουνε, αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάριτη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δύο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Λέγοντας αυτά τα λόγια και στη Φλόρινα, τους έθεσε ένα ερώτημα που το θέτω και σε εσάς. Τους είπα: «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Και με κοίταξαν, ίσως λίγο ξαφνιασμένοι. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω, και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω.
Τι κάνετε για την ψυχή?

0: Το παιδιό σας λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει εγώ κάνω αυτό? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών, τον επί ούσιο άρτο, τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής, είναι η χάρη του Θεού, αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί φανταστήκατε κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Στείλε Κύριε το Πνεύμα σου το Άγιο σε εμάς και στα δώρα που σου προσφέραμε. Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές, εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις, θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουνε, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο, το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Εσύ το παιδί σου δεν το πας στην εκκλησία, δεν το κοινωνείς. Τα παιδάκια μερικές φορές χαμογελάνε μέσα στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι την ώρα εκείνη τα παιδιά μπορεί να βλέπουν και τον άγγελό τους ακόμα, γι' αυτό χαμογελάνε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Γι' αυτό όταν το παιδάκι πάει στην εκκλησία, μετά βλέπετε θέλει να περάσει από όλες τις εικόνες και να τις κάνει μα. Γιατί? Γιατί αυτά έχουν περάσει μέσα του. Εμάς δεν έχουν περάσει. Και όταν σε αυτή την ηλικία το παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί η ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις την εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σας τη μάρα τους λένε ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου. Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους νέους να έρχονται και να σου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια? Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου». Δεν είναι όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία. Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι όχι θα κάνεις αυτό, θα μας ακούσουν και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούν. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως, θα αρχίσουν να αντιδράνε. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς, όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14, έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα? Να του πω κάτσε να σου πω? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από 2 Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια. Κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ. Τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια. Έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί? Γιατί μέσα του το ξέρει. Εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι. Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του. Δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού. Και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει? Του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα. Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό. Γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη «ήθος» στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε «τόπο κατοικίας». Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε, τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδερο αλλοιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουν, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου. Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη, και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά, και το δεύτερο, χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική, με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέμε θα κλάψω, θα με πάρει αγκαλιά η μαμά μου. Κι όμως εμείς λέμε δεν πειράζει, μικρό είναι. Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του, και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει, αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίν εις την Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε τον Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχθούν στη ζωή της Εκκλησίας θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, μα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις. Βέβαια σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί δεν, αλλά είναι ενδεικτικό. Διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου. Ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό, και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι Όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, αν δεν ήταν μπροστά μου τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε ένα αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει δεν μου χρειάζονται. Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα την πρώτη και όλα μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε? Ότι την 8η και όλα μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή? Ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην Εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το? Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε σας έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς, και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερείπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος. Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρεις τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του. Να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα. Να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία που είχε ο πατήρ Γερμανός με τον Αβά Σερίνο. Και θα αρχίσουμε με τις σκέψεις του Αβά Σερίνου σχετικά με το πόσο δίκαια τιμωρήθηκαν εκείνοι που αμάρτησαν πριν από τον κατακλυσμό. Αναφέρει ο Αβά Σερίνος: «Ο Θεός δημιούργησε από την αρχή τα πάντα τέλεια. Δεν θα ήταν ποτέ αναγκαίο να προσθεθεί κάτι σε αυτήν την αρχική τάξη, αν αυτή δεν είχε κυλιδωθεί από κάποια αμαρτία ή από κάποια παράληψη. Δεν θα ήταν αναγκαία καμία συμπλήρωση αν όλα τα πράγματα είχαν παραμείνει στην αρχική τους κατάσταση και είχαν ακολουθήσει τις προδιαγραφές με τις οποίες εκείνος, ο δημιουργός δηλαδή, τα είχε κατά τη δημιουργία τους πρικήσει. Γι' αυτό αναγνωρίζουμε ότι δίκαια τιμωρήθηκαν όσοι αμάρτησαν πριν από τον νόμο και πριν από τον κατακλυσμό, γιατί αυτοί παρέβηκαν το φυσικό νόμο. Έτσι, το λάθος τους δεν έχει καμία δικαιολογία. Οι πράξεις τους είναι αξιόπινες. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να περιπέσουμε στο βλάσφημο σόφισμα όσων δεν αναγνωρίζουν αυτήν την αλήθεια και υποτιμούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και έτσι εξευτελίζουν την πίστη μας. Αυτή είναι η γνωστική, η μεγάλη αυτή αίρεση των πρώτων αιώνων της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι οποίοι λένε περιφρονητικά: «Τι έκανε τον Θεό σας και δημοσίευσε μεταγενέστερα ένα νόμο που πριν τον είχε καλυμμένο από τους ανθρώπους για τόσους αιώνες? Αν με την πάροδο του χρόνου βρήκε ένα καλύτερο σχέδιο, είναι ολοφάνερο ότι στην αρχή της δημιουργίας είχε ιδέες όχι και τόσο υψηλές, ούτε και τόσο επιτυχημένες. Χρειάστηκε κατά κάποιο τρόπο να έρθει η πείρα να τον διδάξει για να σχηματίσει πιο ορθές αντιλήψεις και έτσι να τροποποιήσει τις αρχικές του προθέσεις. Αυτές οι διανοητικές εφευρέσεις προξενούν απέχθεια, γιατί έρχονται σε αντίθεση με την πίστη στην παγνωσία του Θεού. Η παραφροσύνη της αιρέσεως αυτής έχει επινοήσει τέτοιες ιδέες οι οποίες αποτελούν φοβερή βλασφημία. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, για παράδειγμα, διαβάζουμε κάτι σχετικό. Τώρα όμως, λέει, κατάλαβα πως όλα όσα κάνει ο Θεός μένουν για πάντα. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να τους προσθέσει ούτε να αφαιρέσει τίποτα από αυτά. Γι' αυτό, καθώς λέει ο Απόστολος, ο νόμος δεν ορίστηκε για εκείνον που κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά για εκείνους που δεν λογαριάζουν το σωστό και το δίκαιο, ούτε υποτάσσονται σε αυτό. ορίστηκε για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για όσους δεν έχουν ιερό ούτε όσιο. Όσοι είχαν παιδαγωγηθεί από τον φυσικό νόμο, δηλαδή οι Άγιοι, και τον τηρούσαν χωρίς παρεκκλήσεις, αυτοί δεν είχαν ανάγκη από τον εξωτερικό νόμο, ο οποίος παραδόθηκε μεταγενέστερα σε λίθινες πλάκες. Αυτός ο νόμος δόθηκε μόνο για να βοηθήσει τον φυσικό νόμο. Προφανώς, λοιπόν, ο Μωσαϊκός νόμος δεν μπορούσε να έχει δοθεί εξ αρχής, γιατί τότε ήταν περιττός, εφόσον λειτουργούσε και δεν είχε ούτε στο ελάχιστο καταπατηθεί ο φυσικός νόμος. Το ίδιο και η τελειότητα του Ευαγγελίου. Δεν θα μπορούσε αυτή να αποκαλυφθεί πριν μάθουν οι άνθρωποι να τηρούν και να σέβονται τον Μωσαϊκό νόμο. Γιατί τότε δεν ήταν οι άνθρωποι σε θέση να δεχθούν το λόγο που έλεγε «Αν κάποιος εχτυπήσει στο δεξί μάγουλο, γύρισέ του και το άλλο». Τότε οι άνθρωποι δεν ήταν ευχαριστημένοι ούτε με τον νόμο της ανταπόδοσης, με το οφθαλμό αντί οφθαλμού. Τότε και για το ελαφρότερο ακόμα χαστούκι ανταπέδιδαν βαριά χτυπήματα ή τραυματισμούς με το όπλο. Για ένα δόντι στερούσαν τη ζωή εκείνου που τους το είχε βγάλει. Ούτε μπορούσε κάποιος να τους πει να αγαπάτε τους εχθρούς σας, γιατί θεωρούσαν πολύ σπουδαίο και αξιέπαινο πράγμα το να αγαπάνε τους φίλους τους. Απέφευγαν πεισματικά τους εχθρούς τους και τους μισούσαν υπερβολικά. Το μόνο που δεν έκαναν, και αυτό το θεωρούσαν μεγάλη συγκατάβαση, ήταν το να τους βασανίσουν ή να τους στερήσουν τη ζωή. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ερήνος θα προχωρήσει στην ερμηνεία του Ευαγγελικού χωρίου που αναφέρεται στον πονηρό και λέει «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Αναφέρει λοιπόν επ' αυτού τα εξής ο Αββάς Ερήνος. Επανέρχομαι στη φράση σχετικά με το διάβολο «Ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού». Και μόνο όμως το να υποπτευθούμε ότι ο Κύριος ενδέχεται να εννοούσε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης, όπως είναι και ο Θεός Πατέρας, είναι βλάσφημο και αντίθετο με τον κοινό νου. Το πνεύμα, γνωρίζουμε, δεν γεννάει πνεύμα, ούτε η ψυχή γεννάει ψυχή, παρόλο που η σάρκα προέρχεται από τον άνθρωπο. Ο Απόστολος διακρίνει σαφώς τις δύο ουσίες που αποτελούν τον άνθρωπο, δηλαδή το σώμα και την ψυχή, και καθορίζει με επιτυχία το πού η κάθε μια από αυτές οφείλει την καταγωγή της. Οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Μπορεί να υποθεί κάτι πιο σαφές από τη διάκριση αυτή που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του? Πατέρας του σώματός μας είναι ο άνθρωπος. Επομένως, πατέρας και δημιουργός της ψυχής μας είναι ο Θεός και μόνο Αυτός. Γιατί ακόμα και για το σχηματισμό του σώματος, ο άνθρωπος παίζει μόνο το ρόλο ενός λειτουργικού οργάνου. Η γέννησή μας είναι βασικά έργο του Θεού, ο οποίος είναι ο δημιουργός του παντός. «Τα χέρια σου με έφτιαξαν και με έπλασαν», αναφωνεί ο προφήτης Δαβίδ. Και ο μακάριος Ιώβ λέει «Σαν το γάλα με έχησες και με σχημάτισες, έτσι ακριβώς όπως πίζουν το τυρί». με ήφανες με κόκαλα και τένοντες και με έντυσες με σάρκα και με δέρμα». Τέλος, ο Κύριος λέει στον προφήτη Ιερεμία, «Πριν ακόμη σε πλάσω μες στην κοιλιά της μάνας σου, σε διάλεξα». Στο βιβλίο του Εκκλησιαστή επίσης εξετάζεται η γέννηση και η αρχή του σώματος και της ψυχής, καθώς και ο σκοπός στον οποίο αυτά κατατείνουν. Και συνέγεται το συμπέρασμα και πολύ αρθά ότι η κατάληξή τους έχει σχέση με τη φύση τους. Μιλώντας για τον αμοιβαίο αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, γράφει «Τότε το σώμα θα γυρίσει πίσω στο χώμα από το οποίο πλάστηκε και η πνοή της ζωής θα επιστρέψει στον Θεό που την έδωσε». Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς πιο ξεκάθαρα? Η σάρκα, το χώμα, λέει, που έχει την αρχή της μέσα στον άνθρωπο και μπαίνει στη ζωή με τη συμμετοχή του ανθρώπου, επιστρέφει στη γη από την οποία προέρχεται. Το πνεύμα, αντίθετα, που η γέννησή του δεν οφείλεται στην ένωση των δύο φύλων, αλλά δίνεται μονάχα από τον Θεό, επιστρέφει στον Δημιουργό του. Αυτό είναι η πνοή την οποία ο Θεός ενεφύσισε στον Αδάμ.

Από αυτές τις μαρτυρίες συνάγεται καθαρά το συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας των πνευμάτων παρά μόνο ο Θεός που τα δημιούργησε όταν και όπως Εκείνος θέλησε. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να λέγονται μόνο πατέρες του σώματος. Άρα ο διάβολος, αφού είναι πνευματικό δημιούργημα, αγγελικό και αρχικά καλό, είχε πατέρα τον Θεό που του έδωσε την ύπαρξη. Έβεσε όμως σε μεγάλη περηφάνεια και είπε μέσα του, όπως αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας, «Θα ανέβω πάνω από τα σύννεφα και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Τότε έγινε ψεύτης και δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Πολύ περισσότερο, εφόσον από το δικό του εσωτερικό περιεχόμενο τράβηξε και τον άνθρωπο στο ψέμα, δεν έγινε μόνο ψεύτης, αλλά και πατέρας του ψεύδους. Αυτό έγινε πιο έκδηλο όταν ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι θα τον έκανε αν εκείνος ακολουθούσε την υπόδειξή του ως Θεό. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως, «Θα γίνετε ως Θεοί». Αυτά ήταν τα λόγια τα δελεαστικά του πονηρού στους πρωτοπλάστους. Έτσι, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπόρεσε να σταθεί μέσα στην αλήθεια. Μετά προχώρησε περισσότερο και έγινε ο πρώτος ανθρωποκτόνος. Εξαπάτησε δηλαδή τον Αδάμ, βάζοντας σαν βασική προϋπόθεση το ότι δεν κινδύνευε, αν παρήκουε την εντολή του Θεού, να εκπέσει από την αρχαίγονη κατάστασή του και να γίνει θνητός. Ως εμπνευστής του εγκλήματος, συνετέλεσε στη συνέχεια να σκοτωθεί ο Άβελ από το χέρι του αδελφού του. Και ο Αββάς Ερήνος ολοκληρώνει τις σκέψεις του με μία ευχή. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο Πατέρα Γερμανέ να μας ελεήσει, ώστε ο φόβος του και η αγάπη του, που είναι αξίες αιώνιες, να παραμείνουν εδρεωμένα μέσα μας. Αυτά θα μας κάνουν σοφούς για κάθε τι και θα μας προφυλάσσουν πάντα από τα χτυπήματα των δαιμόνων. Αν έχουμε για φύλακες το φόβο του Θεού και τη δική του αγάπη, δεν θα κινδυνεύσουμε ποτέ να πέσουμε στις παγίδες του θανάτου. Αυτή είναι ακριβώς η διαφορά που χωρίζει τους τέλειους από τους ατελείς. Στους πρώτους, δηλαδή, η αγάπη είναι βαθιά ριζωμένη και έχει φτάσει σε πιο όριμη ανάπτυξη. Έχει ακλόνητη σταθερότητα και τους κρατάει πιο στέρεα και πιο άνετα μέσα στην αγιότητα. Ενώ στους άλλους, τους ατελείς, η αγάπη είναι αδύναμη, ψύχεται πιο εύκολα και γι' αυτό τους ρίχνει πιο γρήγορα και πιο συχνά μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας. Τώρα τον λόγο παίρνει ο Αββάς Κασσιανός και λέει τα εξής. Έτσι είπε ο γέροντας, δηλαδή ο Αββάς Ερήνος, και τα λόγια που μόλις είχαμε ακούσει με τον αδελφό μου τον πατέρα Γερμανό άναψαν μέσα μας μια τέτοια φωτιά πνευματική, ώστε η δίψα που είχαμε να παρακολουθήσουμε μια ουσιαστικότερη και βαθύτερη διδασκαλία ήταν πιο φλογερή όταν φεύγαμε από το κελί του, από εκείνη που είχαμε όταν πηγαίναμε αρχικά να τον επισκεφθούμε. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ήρωες της κατά Θεόν φιλοσοφίας, συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, συναντήσαμε στην έρημο και τον Αββά Δανιήλ.
ο Αββάς Δανιήλ όχι μόνο ήταν εισάξιος σε όλες τις αρετές με αυτούς που έμεναν στην έρημο της Κήτης, αλλά είχε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του το γνώρισμα της ταπεινοφροσύνης. Η μεγάλη καθαρότητα και η πραότητα του Αββά Δανιήλ έκαναν τον Αββά Παφνούτιο, ο οποίος ήταν ο ιερέας αυτής της ερήμου, να τον επιλέξει ανάμεσα από πολλούς άλλους πιο ηλικιωμένους για να γίνει διάκονος. Ο Αββάς Παφνούτιος ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την αρετή του Αββά Δανιήλ, ώστε θεωρώντας τον εισάξιό του και ιδιαίτερα χαρισματούχο, βιαζόταν να τον κάνει επίσης και ισόβαθμο κατά την ιερατική τάξη. Στο πρόσωπο του Αββά Δανιήλ, ο Αββάς Παφνούτιος έβλεπε τον άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε αργότερα να τον διαδεχθεί. Γι' αυτό τον προήγαγε

σε τη Θεία Λειτουργία, να εκτελεί αυτός τα καθήκοντα του πρώτου αξιώματός του σαν να ήταν μόνο διάκονος. Ωστόσο, ο Αββάς Παφνούτιος, αν και ήταν τόσο άγιος άνθρωπος και είχε ακόμη και προορατικό χάρισμα, στην περίπτωση του Αββά Δανιήλ δεν είδε τα γεγονότα να επαληθεύουν τις ελπίδες του σε ό,τι αφορούσε το θέμα της διαδοχής και την εκλογή που ο ίδιος είχε κάνει. Γιατί ο υποψήφιος διάδοχός του έφυγε από τη ζωή αυτή λίγο πριν φύγει για τον ουρανό αυτός ο ίδιος. Σε αυτόν λοιπόν τον μακάριο Αββά Δανιήλ θέσαμε μια μέρα την εξής ερώτηση. Γιατί άραγε, γέροντα, όταν απασυρώμαστε στα κελιά μας για να προσευχηθούμε, μας περιλούει ένα κύμα θείου φωτός και αισθανόμαστε να πλημμυρίζει από αγαλίαση και ανίποτη χαρά η καρδιά μας και φτάνουμε σε κατάσταση την οποία όχι μόνο δεν μπορούμε να περιγράψουμε αλλά ούτε καν να τη συλλάβει ο νους μας, γιατί τότε η προσευχή βγαίνει καθαρή και ανεμπόδιστη και η ψυχή γεμάτη πνευματικούς καρπούς δέχεται την εσωτερική πληροφορία ότι οι ιδεήσεις μας που δεν διακόπτονται ούτε και κατά την ώρα του ύπνου φτάνουν γρήγορα στον ουρανό και γίνονται αποδεκτές από τον Θεό, και γιατί μετά ξαφνικά και χωρίς κανένα λόγο μας καταλαμβάνει μια ανεξήγητη αγωνία, νιώθουμε τότε να μας πλακώνει μια θλίψη βαριά, χωρίς να υπάρχει καμιά εμφανής αιτία που να την έχει προκαλέσει. Μετά στερεύει αυτή η πηγή των μυστικών βιωμάτων μας και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε και το κελί μας ακόμα να μην γίνεται για μας χαρούμενος χώρος, χώρος άσκησης, αλλά αντιθέτως να μας γίνεται ανυπόφορο. Όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αποστρεφόμαστε τη μελέτη και ο νους μας διασπάται κατά την ώρα της προσευχής και τρέχει ακατάπαυστα εδώ και εκεί. Αισθανόμαστε σαν να είμαστε μεθυσμένοι. Αναστενάζουμε. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε το νου μας στην πρώτη του κατεύθυνση. Μάταια όμως. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να τον επαναφέρουμε στη μνήμη του Θεού, τόσο πιο πολύ αυτός γλιστράει και ξεφεύγει με άσκοπες περιπλανήσεις και τελικά παραμένει άκαρπος. Ούτε ο πόθος της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά και ούτε ο φόβος της κόλασης είναι ικανά να μας ξυπνήσουν από το λίθαργό μας. Πάνω σε αυτές τις απορίες, ο Αββάς Δανιήλ μας έδωσε αυτήν εδώ την απάντηση. Οι πατέρες μας έχουν πει ότι η στηρότητα του πνεύματος για την οποία μιλάτε οφείλεται σε τρεις αιτίες. Ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα της αμέλειάς μας. Μπορεί να είναι δαιμονικός πειρασμός. Δεν αποκλείεται επίσης να είναι και μια δοκιμασία την οποία παραχωρεί η Θεία Πρόνοια. Πολλές φορές η πνευματική στηρότητα προέρχεται από τη δική μας αμέλεια. Από δικό μας λάθος πέφτουμε σε πνευματική χλιαρότητα. Μειώνεται η αγωνιστική μας διάθεση και παραδεινόμαστε στην αμέλεια και την οκτηρία. Αυτή η απραξία γεννά άσχημους λογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια πυροδοτούν τους πειρασμούς. Τότε πλέον η καρδιά μας γίνεται σαν χωράφι, στο οποίο δεν φυτρώνουν παρά μόνο αγκάθια και τριβόλια. Αλλά όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, είναι φυσικό να επακολουθήσει πνευματική στηρότητα.
Δεν υπάρχει

έχουν πια μέσα μας πνευματική καρπή, ούτε επιθυμούμε μυστικές αναβάσεις του πνεύματος. Μπορεί επίσης αυτή η κατάσταση που περιγράφεται να είναι και ένας πειρασμός. Όταν δηλαδή είμαστε ολοκληρωτικά δοσμένοι στους ευγενείς πνευματικούς πόθους μας, τότε ο αόρατος εχθρός μας γλιστρά επιδέξια και εισβάλλει στο νου μας, τον οποίον αποσπά από την πιο ιερή πνευματική κατάστασή του, χωρίς εμείς να το θέλουμε και χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Δύο είναι οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπει ο Θεός να αποθαρρυνόμαστε πνευματικά. Αυτή τη δοκιμασία μπορεί επίσης, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, να την επιτρέπει ο Θεός για δύο κυρίους λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να ταπεινωθούμε. Μας εγκαταλείπει εκείνος για κάποιο διάστημα και εμείς, βλέποντας ταπεινωμένη την αδυναμία μας, δεν νιώθουμε πλέον καμία έφεση για την καθαρότητα της καρδιάς με την οποία εκείνος μας είχε πριν χαριτώσει. Έχοντας εξάλλου την αίσθηση ότι μέσα σε αυτή την εγκατάλειψη ούτε η στεναγμή, ούτε η προσωπική μας επιμέλεια είναι ικανά να μας επαναφέρουν στην πρώτη χαρά και στην καθαρότητα, συνειδητοποιούμε ότι η αγαλίαση που αισθανόμασταν πριν δεν ήταν καρπός του δικού μας ζήλου, αλλά δώρο της ευσπλαχνίας του. Καταλαβαίνουμε πλέον από την εμπειρία μας ότι πρέπει να οικετεύσουμε τον Θεό και να Του ζητήσουμε να μας σκεπάσει πάλι με τη χάρη Του και να μας φωτίσει. Ο άλλος λόγος που ο Θεός επιτρέπει να πέσουμε σε αυτόν τον πειρασμό είναι το ότι θέλει να δοκιμάσει με αυτόν τον τρόπο την επιμονή, τη σταθερότητα και τον πόθο της ψυχής μας. Θέλει να μας διδάξει πόσο θερμά και επίπονα πρέπει να Του ζητούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό έχει ήδη εγκαταλείψει την ψυχή μας. Μας εκπαιδεύει επίσης για να συνειδητοποιήσουμε μετά από αυτή την εμπειρία πόσο θα μας στοιχήσει το να ξαναβρούμε τη χαμένη πνευματική χαρά μας και την αγαλίαση της καθαρής καρδιάς. Μας καθοδηγεί ώστε να φιλοτιμηθούμε, να καταβάλουμε περισσότερο ζήλο και να κάνουμε εντατικότερο αγώνα για να διαφυλάξουμε τη χάρη, γιατί συνήθως είμαστε πιο αμελείς όταν πρόκειται να διαφυλάξουμε κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα και άκοπα να το ξαναβρούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ μια φανερή απόδειξη ότι η χάρη και το έλεος του Θεού πραγματώνει μέσα μας κάθε αγαθό. Όταν η χάρη μας εγκαταλείψει, σε τίποτα πια δεν ωφελεί το να προσπαθούμε να προχωρήσουμε μόνο με τις δικές μας δυνάμεις. Το μόνο που καταφέρνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το να βασανιζόμαστε. Όποια προσπάθεια και να κάνουμε, δεν θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε την προηγούμενη πνευματική κατάστασή μας αν δεν μας δώσει εκείνος πάλι τη δική του βοήθεια. Έτσι, βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αδιάκοπα στην περίπτωσή μας ο λόγος του Αποστόλου Παύλου που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του: «Το έλεος του Θεού δεν εξαρτάται τελείως και αποκλειστικώς από την θέληση και από την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά από τον ελεούντα Θεόν». Αντίθετα, συμβαίνει συχνά να μας επισκέπτεται η χάρη του Θεού και όταν ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην αμέλεια και στην απραξία και κάνει να αναβλύζει μέσα μας ένας πλούτος πνευματικών λογισμών. Ο Θεός μας χαρίζει το Πανάγιο Πνεύμα Του όσο ανάξι κι αν είμαστε. Μας ξυπνάει από το λίθαργό μας. Μας φωτίζει μέσα στην τύφλωση της άγνοιάς μας. Μας διορθώνει και μας σοφρονίζει φιλάνθρωπα. Ζωοποιεί την καρδιά μας με το θείο άγγιγμά Του για να μας κινήσει τη συντριβή και για να μας προκαλέσει να αποτινάξουμε την αδράνεια και την άρκη η οποία μας διακατέχει. Επίσης, δεν είναι λίγες οι φορές που
κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων της χάρης, αισθανόμαστε ξαφνικά πλημμυρισμένοι από αρώματα των οποίων η λεπτή ευωδία ξεπερνά κάθε δημιούργημα ανθρώπινης τέχνης. Η ψυχή τότε λιώνει μέσα σε αυτή την ευτυχία και σε χαρούμενη παραφορά υπερβαίνει τα όρια της, χάνοντας κάθε αίσθηση της παραμονής της στο σώμα. Ο προφήτης Δαβίδ αναγνωρίζει ότι αυτή η άρση της χάρης για την οποία μιλήσαμε, η λεγόμενη θεοεγκατάληψη, είναι ως ένα σημείο για το συμφέρον μας. Έτσι, ο προφήτης δεν ζητούσε στην προσευχή του να τον εγκαταλείψει απόλυτα ο Θεός, γιατί γνώριζε καλά ο προφητάναξ ότι αυτή η απόλυτη εγκατάληψη ήταν ασύμφορη και για αυτόν τον ίδιο, αλλά και για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται να φτάσει στην τελειότητα. Ηκέτευε λοιπόν ο Δαβίδ τον Θεό, ώστε αυτή η θεοεγκατάληψη να είναι με μέτρο, ως ένα βαθμό, και του έλεγε «Μη με εγκαταλείπεις σε απόλυτο βαθμό». Ήταν σαν να ήθελε με αυτό να πει «Γνωρίζω ότι εσύ για το καλό των Αγίων σου συνήθως επιτρέπεις, Κύριε, να νιώθουν την εγκατάλειψή σου, ώστε έτσι να τους δοκιμάσεις. Ο αντίπαλος δεν θα μπορούσε ποτέ να τους πειράξει αν εσύ, Κύριε, δεν είχες πριν αποσύρει από πάνω τους για λίγο την χάρη σου. Γι' αυτό δεν ζητώ να με εγκαταλείψεις ποτέ, γιατί καθόλου δεν θα με ωφελούσε το να μην βρεθώ στην ανάγκη να καταλάβω την αδυναμία μου και να πω «Ήταν καλό για μένα που ταλαιπωρήθηκα». Ούτε πάλι θα με βοηθούσε το να μην έχω ποτέ την ευκαιρία να εξασκηθώ στον αγώνα. Χωρίς καμιά αμφιβολία θα ζημιωνόμουν αν η θεία σκέπη σου δεν θα με εγκατέλειπε ούτε για μια στιγμή. Ο δαίμονας δεν θα τολμούσε να με πειράξει όσο θα έβλεπε το Πανάγιο χέρι σου να με στηρίζει. Και τότε θα επαναλάμβανε ο εχθρός μου την κατηγορία, τα ψεύτικα εκείνα λόγια που συνηθίζει να λέει εναντίον των αγωνιστών του πνεύματος. Μήπως με το αζημίωτο σε σέβεται ο Ιώβ, πάντα τον προστάτευες, αυτόν και το σπίτι του και όλα τα υπάρχοντά του. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που σου ζητώ είναι να μην με εγκαταλείψεις εντελώς, δηλαδή απόλυτα και για πάντα. Γιατί όσο μου είναι χρήσιμο το να απομακρυνθείς για λίγο από μένα, για να αποδειχθεί έτσι η σταθερότητα των πόθων μου, τόσο θα μου ήταν ολέθριο αν, αντιμετωπίζοντάς με σύμφωνα με τις αμαρτίες μου, με εγκατέλειπες εντελώς. Πράγματι, αν η χάρη σου φύγει για πολύ και έρθει ο πειρασμός, τότε δεν θα μπορέσει να παραμείνει σταθερή καμία ανθρώπινη αρετή. Θα υποκύψει σίγουρα πολύ σύντομα η ψυχή μπροστά στη δύναμη και στα τεχνάσματα του αντιπάλου, αν εσύ, Κύριε, που γνωρίζεις τις ανθρώπινες δυνάμεις και μετριάζεις τους αγώνες μας, μας αφήσεις να πειραστούμε περισσότερο από όσο μπορούμε να βαστάξουμε και δεν δώσεις μαζί με τον πειρασμό και την διέξοδο, ώστε να μπορέσουμε να τον αντέξουμε. Ο πειρασμός που επιτρέπει η πρόνοια του Θεού να πλήξει τον καθένα μας μοιάζει με εκείνο που αναφέρεται στο βιβλίο των Κριτών σχετικά με την εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ. Με τους εχθρούς
του περιούσιου λαού παραβάλλονται μεταφορικά και οι δικοί μας αόρατοι εχθροί. Λέει λοιπόν η Αγία Γραφή, ο Κύριος άφησε ορισμένα έθνη στη χώρα για να μάθουν οι νέες γενναίες των Ισραηλιτών την τέχνη του πολέμου. Και λίγο παρακάτω συμπληρώνει, και αυτό το επέτρεψε ο Κύριος για να δοκιμαστούν με αυτούς τους λαούς οι Ισραηλίτες και για να φανεί κατά πόσο ήταν έτοιμοι να υπακούσουν στις εντολές του Κυρίου, τις οποίες εκείνος είχε δώσει στους προγόνους τους με τον Μωυσή. Ο Θεός επέτρεψε να ξεσηκωθούν αυτοί οι πόλεμοι εναντίον του λαού του, όχι βέβαια γιατί εκείνος ζήλεψε την ευημερία του ή γιατί είχε εναντίον του κακές προθέσεις, αλλά επειδή γνώριζε ότι αυτοί οι πόλεμοι θα ωφελούσαν το λαό. Ο Ισραήλ, ταπεινωμένος από τις συνεχείς επιθέσεις αυτών των φυλών, δεν θα είχε ποτέ πλέον το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν θα ήταν δηλαδή ποτέ πλέον ήσυχος με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς τη Θεία Βοήθεια και έτσι θα κρατούσε πάντα τη μνήμη του Θεού και την προσευχή. Δεν θα έπεφτε πια σε θανατηφόρα ξενιασιά επειδή θα τον απειλούσαν οι εχθροί, αλλά και ούτε θα σταματούσε να ασκείται στην αρετή, γιατί συχνά ό,τι δεν καταφέρνουν να κάνουν οι δυσκολίες, το πετυχαίνει η ασφάλεια και η καλοπέραση.

Ο Απόστολος Παύλος, συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ, λέει ότι ακόμα και τα ίδια μας τα μέλη μας πολεμούν για το καλό μας. Στην προς Γαλάτας επιστολή του γράφει: «Γιατί η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς τη σάρκα. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Να λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που έχει αγγίξει και το παραμικρότερο κύτταρο του σώματός μας. Και αυτό βέβαια το επιτρέπει η Θεία Πρόνοια. Πώς να μην θεωρήσουμε αυτόν τον πόλεμο ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, όταν μάλιστα παρατηρούμε ότι αυτό συμβαίνει σε όλους γενικά τους ανθρώπους, σαν γνώρισμα που προστέθηκε πλέον στην ανθρώπινη φύση και που έφτασε να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο ως φυσικό χαρακτηριστικό του μεταπτωτικού ανθρώπου. Πώς μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε μέσα σε αυτή την έμφυτη, θα λέγαμε, διάσταση της σάρκας και του πνεύματος τη Θεία Βουλή, η οποία δεν επιδιώκει ασφαλώς να μας καταστρέψει, αλλά φροντίζει να μας ωφελήσει? Ποιος είναι όμως ο λόγος αυτής της πάλης ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα? Ο Απόστολος Παύλος το λέει ξεκάθαρα: ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Γιατί αν γινόταν αυτό το οποίο ο Θεός φρόντισε να εμποδίσει, εννοώ την ικανοποίηση του δικού μας θελήματος, τότε αυτό θα ήταν καταστροφικό για μας. Συνεπώς, ο πόλεμος που ανάβει μέσα μας από οικονομία του Δημιουργού έχει κατά κάποιο τρόπο τη χρησιμότητά του. Μας ενεργοποιεί και μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, μόλις αυτός ο πόλεμος παύσει, τότε βλέπουμε να πέφτουμε σε μια καταστροφική για την ψυχή ηρεμία και αδράνεια. Τώρα τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός, ο οποίος ερωτά τον Αββά Δανιήλ: «Νομίζουμε, γέροντα, ότι αρχίζουμε ήδη να διακρίνουμε κάποιο φως, αλλά χωρίς να μπορούμε ακόμη να δούμε ολοκάθαρα τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι διακρίνονται τρία πράγματα σε αυτό το χωρίο που αναφέρατε από την προς Γαλάτας επιστολή. Πρώτον, βλέπουμε την πάλη της σάρκας ενάντια στο πνεύμα. Δεύτερον, παρατηρούμε ότι και το πνεύμα στρέφεται εναντίον της σάρκας. Και τρίτον, συνειδητοποιούμε ότι η δική μας θέληση στέκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στα δύο». Ο Απόστολος αναφέρεται σε αυτό το θέμα και λέει: «Ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Για μια ακόμη φορά νομίζουμε ότι μετά από όλα όσα μας είπατε πήραμε απάντηση στο ερώτημά μας. Θα θέλαμε όμως, μια και μας δίνεται η ευκαιρία, και κάτι περισσότερο να μάθουμε πάνω σε αυτό. Σε αυτό το ερώτημα απαντά ως εξής ο Αββάς Δανιήλ: «Είναι πολύ σημαντικό το ότι διακρίνεται ήδη τα βασικά σημεία και τις κύριες γραμμές του θέματος που μελετούμε. Ένα ενδεικτικό σημείο της γνώσης είναι το να ομολογούμε την άγνοιά μας. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομώντας λέει στο βιβλίο των Παροιμιών: ο αγράμματος άνθρωπος που ρωτάει και συμβουλεύεται τους σοφούς για να μάθει, θα θεωρηθεί ως σοφός. Πράγματι, δεν εξυπακούεται ότι
όταν ρωτάει κανείς να μάθει κάτι που αγνοεί, είναι σε θέση να αντιληφθεί συγχρόνως και το μέγεθος της άγνοιάς του. Έχει όμως τη σύνεση να ζητήσει και να μάθει. Συνειδητοποιεί με άλλα λόγια την άγνοιά του. Και αυτό είναι που του λογίζεται σαν σοφία. Το ότι δηλαδή ξέρει να διακρίνει τουλάχιστον την ανεπάρκεια και την άγνοιά του. Σύμφωνα τώρα με τον διαχωρισμό που κάνατε, ο Απόστολος φαίνεται να επισημαίνει εδώ τρία πράγματα. Την επιθυμία της σάρκας εναντίον του πνεύματος, του πνεύματος εναντίον της σάρκας, αλλά και την αιτία αυτής της διαμάχης που ορθώνεται μεταξύ τους. Η αιτία αυτού του πολέμου είναι το ότι μας κόβεται το θέλημα. Είτε αυτό το θέλημα έχει σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σάρκας, είτε αυτό προσβλέπει στην εκπλήρωση της επιθυμίας του πνεύματος. Μένει ακόμη και ένα τέταρτο σημείο που δεν το έχετε καθόλου προσέξει, δηλαδή το να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει λοιπόν τώρα να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε τη φύση αυτών των δύο επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Θα εξετάσουμε στη συνέχεια το ρόλο της ελεύθερης βούλησης, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Θα επισημάνουμε τέλος αυτό που μπορεί να μην εξαρτάται καν από τη δική μας θέληση. Βρίσκουμε ότι η λέξη σάρκα στην Αγία Γραφή έχει πολλαπλές σημασίες. Σημαίνει μερικές φορές τον όλο άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση, που αποτελείται από σώμα και ψυχή, καθώς λέει η Αγία Γραφή. «Και ο Λόγος προσέλαβε σάρκα, και κάθε σάρκα, άνθρωπος, θα δει τη σωτηρία του Θεού». Άλλοτε η λέξη αυτή χαρακτηρίζει τους σαρκικούς και αμαρτωλούς ανθρώπους, όπως για παράδειγμα στο σημείο που λέει η Γένεση «Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους αυτούς για πάντα, γιατί είναι σαρκικοί». Άλλοτε πάλι η λέξη αυτή αναφέρεται στην ίδια την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή «Εσείς όμως δεν είστε σαρκικοί, αλλά πνευματικοί». Και πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους λέει «Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού». Και αμέσως μετά προσθέτει «Ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία». Μερικές φορές η λέξη σάρκα χρησιμοποιείται για τους απογόνους του ίδιου πατέρα και για τους συγγενείς, όπως εκεί που λέει «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου». Επίσης, την ίδια σημασία έχει η φράση του Αποστόλου που λέει «Ίσως κάνω έτσι τους ομοεθνείς μου, την σάρκα μου, να ζηλέψουν και έτσι ίσως σώσω μερικούς από αυτούς». Ποια όμως από αυτές τις τέσσερις ερμηνείες του όρου πρέπει να υποθέσουμε εμείς τώρα? Είναι φανερό ότι η πρώτη, δηλαδή το «ο λόγος έγινε σάρκα» και το «κάθε σάρκα θα δει τη σωτηρία του Θεού», σε καμία περίπτωση δεν θα τέριαζε στο θέμα που τώρα μελετάμε. Αλλά ούτε βέβαια και η δεύτερη, που λέει «δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου στους ανθρώπους για πάντα, γιατί αυτή είναι σαρκική», θα συμφωνούσε. Γιατί εδώ πρόκειται σαφώς για τον αμαρτωλό άνθρωπο και το χωρίο αυτό δεν αναφέρεται στο νόημα που δίνει ο Απόστολος όταν λέει «η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα έχει επιθυμίες αντίθετες προς τη σάρκα». Δεν μιλάει ο Απόστολος Παύλος εδώ για ουσίες, αλλά για δυνάμεις που αντιμάχονται
μέσα στο ίδιο στον άνθρωπο και οι οποίες άλλοτε συναντώνται και άλλοτε διαδέχεται ή αντικαθιστά η μία την άλλη. Όμως, για τη σημασία που έχει η λέξη σάρκα σε αυτό το αγιογραφικό χωρίο της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, μιας και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Χαίρετε και για άλλη μια φορά είμαστε μαζί από την φιλόξενη συχνότητα της Πεμπτουσίας, του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, και σήμερα θα μιλήσουμε για την εορτή του γενεθλίου της Παναγίας μας. Ο Άγιος Λουκάς, ο Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας και Συμφερουπόλος, ο γνωστός σε όλους μας Λουκάς ο Ιατρός, μας αναφέρει τα εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνθρωποι κοινοί, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει λαό της γης. Γιατί τους ονομάζει έτσι? Γιατί αυτοί μοιάζουν με γκρίζο χορτάρι ή με χαμόκλαδα. Δεν έχουν στη ζωή τους κάποιους ανώτερους σκοπούς και επιδιώξεις. Ο νους τους είναι πολύ επιπόλαιος και ασχολείται μόνο με βιωτικές μέρημνες, με τα γήινα αγαθά και τα καθημερινά προβλήματα. Αλλά όπως τους λόφους και στα βουνά που είναι σκεπασμένα με χόρτα και χαμόκλαδα, φυτρώνουν κάπου κάπου μεγάλοι κέδροι και τεράστιες βελανιδιές, έτσι και μεταξύ του λαού της γης αναδεικνύει ο Θεός κάποιους ανθρώπους πολύ μεγάλους, οι οποίοι έχουν υψηλή διάνοια, σκέψη πολύ βαθιά και ο λόγος τους έχει μεγάλη δύναμη. Έχουν θέληση πολύ ισχυρή και κατέχουν όλη την επιστημονική γνώση. Τέτοιοι άνθρωποι δημιουργούν μία νέα πιο τέλεια ζωή και αλλάζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών. Αυτό βέβαια είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ασύγκριτα πιο σημαντικές είναι εκείνες οι ριζικές αλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί ο Θεός μέσω των πιο μεγάλων ανθρώπων, μέσω των μεγάλων ασκητών της ευσέβειας και της δικαιοσύνης, μέσω των μεγάλων ιεραρχών, των θαυματουργών και των οσίων. Στα έργα των μεγάλων φιλοσόφων υπάρχουν πολλές αντιφάσεις και συχνά οι άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν σε αυτούς να βρουν απάντηση σε μια παμπάλαιη ερώτηση «Τι είναι η αλήθεια» απογοητεύονται. Η ιστορία της επιστήμης γνωρίζει πολλές περιπτώσεις όταν οι επιστημονικές θεωρίες οι οποίες θεωρούνταν ασάλευτες έχαναν τη σπουδαιότητά τους μπροστά στα νέα επιτεύγματα της επιστήμης. Αλλά εντελώς διαφορετικά είναι τα πράγματα στην περιοχή του πνεύματος, στην περιοχή της ανώτατης θεολογικής γνώσης, στην περιοχή της αγιότητας. Εκεί όλα είναι απαρασάλευτα και αιώνια. Πριν από κάποιο καιρό η Εκκλησία μας γιόρτασε την ημέρα του μαρτυρικού θανάτου του βαπτιστού και προδρόμου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή, για τον οποίο ο Κύριος μας είπε ότι μεταξύ των γεννηθέντων από τις γυναίκες δεν υπάρχει μεγαλύτερος από αυτόν. Έτσι ο Κύριος τον τοποθέτησε πάνω από όλους τους επιστήμονες, τους φιλόσοφους, τους καλλιτέχνες, αυτόν που υπήρξε σε μέγιστο βαθμό φορέας του Αγίου Πνεύματος και διάκονος της ανώτατης αλήθειας. Τον ανέδειξε ενώπιον όλης της ανθρωπότητος ως τον πιο άξιο άνθρωπο. Πριν λίγο καιρό, την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, σας έλεγα, αναφέρει ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεος, για το γεγονός ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τοποθέτησε τον πρόδρομο πάνω από όλους τους γεννηθέντες από τις γυναίκες, αλλά αυτό δεν αφορά την υπεραγία Παρθένο Μαρία, επειδή αυτή βρίσκεται πάνω ακόμα και από τα Χεροβίμ και από τα Σεραφείμ. Δεν είναι μόνο πάνω από όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι πάνω και από τους αγγέλους. Αν την γενέθλια ημέρα των μεγάλων ανθρώπων την τιμούμε και τη γιορτάζουμε με πολύ σεβασμό κατά τα κοσμικά πρότυπα, τότε με ποια χαρά πρέπει να πανηγυρίζουμε σήμερα και να τιμήσουμε τη γενέθλια ημέρα εκείνης από την οποία έλαμψε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριός μας και Θεός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έλαβε την ανθρώπινη σάρκα από την υπεραγία Θεοτόκο. Στο απολυτίκιο της μεγάλης αυτής γιορτής ακούμε τα θαυμάσια λόγια. «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη». Για όλη την οικουμένη δηλαδή, η γέννησή σου Παναγία μας Θεοτόκε έφερε μία μεγάλη χαρά. Για όλη την οικουμένη, όχι μόνο για το ανθρώπινο γένος, αλλά για τον κόσμο ολόκληρο, τον αόρατο, τον κόσμο των αγγέλων, έλαμψε σήμερα η μεγάλη χαρά. Πάνω λοιπόν από όλους τους μεγάλους ανθρώπους, πάνω ακόμα και από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και πρόδρομο του Χριστού μας, πάνω από τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους, τοποθέτησε Κύριος ο Θεός την υπεραγία άχραντο Παρθένο Μαρία. Και βεβαίως δικαίως της έδωσε αυτή τη θέση, επειδή σε αυτήν εσκήνωσε το Άγιο Πνεύμα, για να γίνει αυτή η γήινη μητέρα του προαιώνιου Υιού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού έκανε την καρδιά της Παναγίας σε ασύγκριτο βαθμό πιο καθαρή από την καρδιά όλων των ανθρώπων. Την καθαρότητα της καρδιάς τη θεωρεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Γι' αυτό και είπε στους μακαρισμούς «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Η αδιάλειπτη κοινωνία με το Θεό, η θεωρία του προσώπου Του είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπόσχεται σε αυτούς που τηρούν τις εντολές που ονομάζουμε μακαρισμούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός μας χαρίτωσε πιο πολύ από όλα τα πλάσματα την Παναγία μας, την υπεραγία Θεοτόκο, και η καρδιά της ήταν η πιο καθαρή από όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Η ύπαρξή της ολόκληρη ήταν πεντακάθαρη και γι' αυτό το λόγο αξιώθηκε να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό η γέννηση της Παναγίας μας είναι αφορμή μεγάλης χαράς για όλη την οικουμένη, γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας που γεννάται βλέπουμε αμέσως μετά να έρχεται η λύτρωσή μας, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού. Γεννάται η Παναγία και είναι σαν να βλέπουμε την αυγή και να περιμένουμε να έρθει ο ήλιος. Είναι σαν να βλέπουμε το πρώτο φως της αυγής. Και όπως ο άνθρωπος που θέλει να ξημερώσει η μέρα ποθεί να δει το φως, έτσι λοιπόν και εμείς που είμαστε σκοτισμένοι, που ζούμε στα σκοτάδια σε μια ατέρμονη νύχτα, με το που σκεφτόμαστε την Παναγία μας βλέπουμε το πρώτο φως να έρχεται. Γι' αυτό και έχουμε άπειρη μεγάλη χαρά, γιατί από εκείνη θα έρθει το μεγάλο φως, ο ήλιος της δικαιοσύνης που ονομάζουμε Ιησού Χριστό. Εκείνος που έρχεται για να σώσει τους ανθρώπους και να γίνει το μεγάλο φως της ενσκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Βλέπουμε λοιπόν να μακαρίζονται όλοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά με προεξάρχουσα την Παναγία μας. Και τι λέει ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός για την καρδιά μας, την ανθρώπινη καρδιά? Έσωθεν γάρ εκ της καρδίας των ανθρώπων προέρχονται οι διαλογισμοί, οι κακοί, οι μοιχείες, οι πορνείες, οι φόνοι, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, οι πονηρίες, ο δόλος, η ασέλγεια, το πονηρό μάτι, η βλασφημία, η υπερηφάνεια, η αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύονται και βλάπτουν τον άνθρωπο, τον μαγαρίζουν τον άνθρωπο. Αν έτσι είναι τα πράγματα και αν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού οι ρίζες του κακού βρίσκονται στην ανθρώπινη καρδιά μας, λέει ο Άγιος Λουκάς, τότε σίγουρα από την ίδια την καρδιά εκπορεύονται και όλοι οι καλοί και αγαθοί λογισμοί και οι πράξεις, επειδή η καρδιά είναι το κέντρο της αγάπης και η αγάπη είναι το πλήρωμα όλου του νόμου. η καρδιά της υπεραγίας αχράντου Παρθένου Μαρίας σκορπούσε το φως της εξαιρετικής καθαρότητος και αγάπης όχι μόνο στο γήινο κόσμο. Η ημέρα της λαμπροφόρου γεννήσεώς της χαράν εμήνησε πάση τη οικουμένη σε όλο τον κόσμο των ασωμάτων δυνάμεων. Να φυλάμε κι εμείς αδελφοί μου και αδελφές μου στις καρδιές μας τη χαρά της λαμπροφόρας και μακαρίας ημέρας της γεννήσεώς της. Ας προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να κρατάμε πάντοτε την καρδιά μας καθαρή για να είμαστε άξιοι της αγάπης της Παναγίας η οποία πάντοτε πρεσβεύει για εμάς ενώπιον του Ιησού Χριστού στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Αυτά μας λέει ο Άγιος Λουκάς και μας δίνει το στίγμα του μεγαλείου της σημερινής ημέρας της εορτής του γενεθλίου της Θεοτόκου και μας δίνει κατευθείαν ένα έναυσμα για να δούμε πόσο καθαρή ήταν η Παναγία και πόσο καθαρή πρέπει και εμείς να γίνουμε για να μπορέσουμε και εμείς να ακολουθήσουμε το δρόμο που εκείνη χάραξε, για να μπορέσουμε και εμείς μέσα μας ο καθένας κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο της δυνάμεώς του να φιλοξενήσουμε τον Ιησού Χριστό και να γίνουμε και εμείς άνθρωποι θεοφόροι, άνθρωποι που θα μας χαρακτηρίζει η καθαρότητα και η λάμψη του φωτός του Χριστού.

Χαιρόμαστε λοιπόν με την εορτή του γενεθλίου της Θεοτόκου και χαιρόμαστε που εκείνη, η μόνη καθαρή, η άσπυλος, η αμόλυντος, γεννάται για να φέρει στον κόσμο το λυτρωτή του κόσμου. Για να φέρει εκείνον που θα θεραπεύσει όλες τις πληγές μας. Για να φέρει εκείνον που θα δώσει ζωή σε μας τους πεθαμένους πραγματικά. Και έχουμε χαρά μεγάλη. Και πόση χαρά έχουμε εμείς, αλλά και πόση χαρά θα απέκτησε ο Ιωακείμ και η Άννα όταν γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκο. Δύο άνθρωποι μεγάλοι σε ηλικία, δύο άνθρωποι που σήκωσαν την λιδωρία και την κοροϊδία των ανθρώπων της εποχής τους, που κατηγορούνταν ως άτεκνοι και στήροι και ως εκ τούτου ως άνθρωποι καταραμένοι από το Θεό, δύο άνθρωποι που ποθούσαν να δουν παιδί, να δουν ένα βλαστάρι να βγαίνει από τα σπλάχνα τους και που τους αξιώνει ο Θεός επειδή είναι άνθρωποι δίκαιοι και επειδή είναι άνθρωποι που προσεύχονται διαρκώς.

κανένας δεν έφυγε από τη συζυγία, κανένας δεν άφησε την αγάπη που μένει πραγματικά και δεν εκπίπτει ποτέ, όπως λέμε μέσα στη γραφή, και κανένας δεν απογοητεύτηκε και δεν βαρυγκόμησε και δεν βλασφήμησε κατά του Θεού. Αλλά και ο Ιωακείμ και η Άννα προσεύχονται και μολονότι πονάνε, μολονότι θλίβονται, παρόλα αυτά μένουν σταθεροί στο αίτημά τους, μένουν σταθεροί στη λατρεία και τη δοξολογία του αληθινού Θεού και υπομένουν, έχοντας υπόψη τους ότι μπορεί ο Θεός να μην τους δώσει και παιδί, αλλά εκείνοι υπομένουν και επιμένουν να τον αγαπούν και να προσεύχονται σε αυτόν και να καταθέτουν το αίτημά τους χωρίς να ξέρουν αν θα υπάρξει θετική ανταπόκριση από το Θεό. Αυτή τους η καρτερία, αυτή τους η υπομονή και η επιμονή, αυτή η προσευχητική και ασκητική τους κατάσταση ήταν εκείνη που ήλκυσε τη χάρη του Θεού, γιατί έδειχνε το μεγαλείο της ταπεινώσεώς τους. Κάναν υπομονή και ταπεινώνονταν μπροστά στο θέλημα του Θεού. Και έτσι λοιπόν έρχεται η Παναγία και γίνεται πρόξενος χαράς για εκείνους καταρχήν, αλλά και για όλο τον κόσμο. Και εκείνοι τι κάνουν? Προσφέρουν την Παναγία, την μικρή Μαρία που ήταν το βλαστάρι τους από μικρή, στον ίδιο το Θεό που τους την έδωσε. Το δώρο το αντιδωρίζουν, το αντιπροσφέρουν και έχουν πλήρη επίγνωση ότι το παιδί αυτό δεν είναι δικό τους, αλλά είναι κυρίως παιδί του Θεού. Κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν τολμούμε να το σκεφτούμε πολλές φορές για τα δικά μας παιδιά. Και δεν ξέρω κατά πόσον τα δικά μας παιδιά είναι αποτέλεσμα προσευχής ή απλά μιας σαρκικής μίξης μεταξύ ανδρός και γυναικός. Δεν ξέρω κατά πόσον έχουμε επίγνωση ότι και τα παιδάκια τα δικά μας μπορούν και αυτά να καταστούν δοχεία της χάριτος του Θεού, να γίνουν και αυτά κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος και να γίνουν αφορμές χαράς και δοξολογίας όχι μόνο για μας αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Όπως η Παναγία μας καθαρίστηκε και έγινε εκείνη που θα φιλοξενούσε το Χριστό, πρέπει και εμείς να έχουμε κατά νου ότι τα δικά μας τα παιδιά είναι και εκείνα υποψήφια να καθαρίσουν την καρδούλα τους όσο περισσότερο γίνεται με τη βοήθειά μας και με τη χάρη του Θεού, και να φιλοξενούν και αυτά μέσα τους το Χριστό, να είναι άνθρωποι χριστοφόροι και θεοφόροι κατά αναλογία και άνθρωποι που θα σκορπίζουν γύρω τους το φως του Χριστού. Αυτές βέβαια οι φιλοδοξίες δυστυχώς στέκουν πολύ μακριά από τη σκέψη των ανθρώπων, αλλά είναι εκείνο που θα έπρεπε όλοι μας να έχουμε κατά νου και είναι εκείνο το οποίο μας δίνει αφορμή να σκεφτούμε η εορτή του γενεθλίου της Παναγίας μας. Δεν γιορτάζουμε συνήθως τα γενέθλια των Αγίων, αλλά συνήθως την ημέρα της μνήμης τους, του θανάτου τους, γιατί τότε οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι μας, νίκησαν το θάνατο και τη φθορά και το διάβολο και βρέθηκαν στην παράταξη του Χριστού, την ουράνια παράταξη των αθλητών του Χριστού. Στα παιδάκια μας όμως γιορτάζουμε γενέθλια και τους φτιάχνουμε και τουρτίτσες και καθόμαστε και έχουμε και γλυκά και κερνάμε γεμάτοι από χαρά που γεννήσαμε παιδί. Πόσο περισσότερη θα ήταν όμως αυτή η χαρά αν αυτό το παιδί με πολύ σπουδή και με πολύ αγωνία και με πολύ αγώνα πνευματικό προσπαθούσαμε και εμείς σαν τον Ιωακείμ και την Άννα να το αφιερώσουμε στο Θεό. Όχι με το να το κάνουμε σόνι και καλά μοναχό ή ιερέα, αλλά με το να το προσφέρουμε στο Λόγο του Θεού. Με το να γεμίσουμε την καρδιά, τη διάνοια, την ύπαρξη ολόκληρη αυτού του παιδιού με την καθαρή διδασκαλία του Ευαγγελίου. Με το να του δώσουμε παραδείγματα αγιότητας και οσιότητας και να το ελκύσουμε στο δρόμο αυτό, το δρόμο των Αγίων, το δρόμο των οσίων της πίστεώς μας. Όταν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο κινηθούμε εμείς οι γονείς απέναντι στα παιδιά μας, τότε πραγματικά θα έχουμε μεγάλη χαρά. Και δεν θα έχουμε χαρά κάθε φορά που θα γιορτάζει το παιδάκι μας.

μας, τα γενέθλια ή τη γιορτή του, αλλά θα έχουμε χαρά κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, γιατί θα βλέπουμε ο σπόρος, ο ευαγγελικός που θα πέφτει στην τρυφερή καρδιά του παιδιού μας, να βλαστάνει και να καρπίζει και να αποφέρει πολύ καρπό πνευματικό. Και αυτό θα χαροποιεί πρώτα εμάς τους ίδιους που θα βλέπουμε τα παιδιά μας. Δυστυχώς ο κόσμος μας διδάσκει να έχουμε άλλη φιλοδοξία για τα παιδιά μας. Να σκεφτόμαστε πώς θα τα φορτώσουμε υλικά αγαθά, πτυχία, γνώσεις, αλλά ξεχνάμε ακόμη και τη διδασκαλία όχι του Ευαγγελίου και των αρχαίων ακόμη Ελλήνων, που έλεγαν ότι πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής πανουργία ου σοφία φαίνεται. Δηλαδή ότι κάθε γνώση, κάθε επιστήμη, αν δεν έχει κοντά της την αρετή και την αγιότητα θα λέγαμε του βίου, δεν είναι καλοσύνη αλλά είναι κακία, δεν είναι σοφία αλλά είναι μορία πραγματική. Έτσι βλέπουμε λοιπόν στην εποχή μας πάρα πολλούς ανθρώπους να είναι γεμάτοι από τα εφόδια του κόσμου τούτου, αλλά να μην μπορούν να δείξουν σε όλους τους συνανθρώπους τους κάτι αξιόλογο. Να μην μπορούν να δώσουν χαρά ούτε στους γονείς τους, ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί πολύ απλά το δώρο που είναι οι ίδιοι του Θεού προς τους γονείς τους, οι γονείς αυτοί δεν το δώσανε πάλι στο Θεό, δεν φέρθηκαν ως σωστοί διαχειριστές αυτού του δώρου που λέγονται τα παιδιά και που είναι τα παιδιά από το Θεό, και γι' αυτό το λόγο δεν προχώρησαν τα παιδάκια αυτά στην αρετή και μπορεί να γίναν σπουδαίοι άνθρωποι, τρανοί επιστήμονες, αλλά χωρίς αρετή, χωρίς αγιότητα. Έτσι λοιπόν ματέως δαπανήθηκαν όλοι αυτοί οι κόποι, όλες αυτές οι αγωνίες, όλο το άγχος και η ανησυχία των γονιών για την ανατροφή και το μεγάλωμα των παιδιών τους. Γονείς, ακούμε, σκεφτόμαστε τι κάνουμε, σκεφτόμαστε πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ας βάλουμε μπροστά μας τον Ιωακήμ και την Άννα να μας δείξουν πώς πραγματικά ένα παιδί γίνεται δοχείο της χάριτος του Θεού. Ένα παιδί γίνεται αφορμή χαράς και δοξολογίας για τη γη και τον ουρανό, όχι για τους γονείς μόνο, αλλά για όλο τον κόσμο. Και πόσο πολύ μπορούμε να καμαρώσουμε κι εμείς για τα παιδιά μας, αν φερθούμε σαν τον Ιωακήμ και την Άννα, και αν έχουμε την αγωνία να δώσουμε τα παιδιά μας πάλι στο Θεό που μας τα έδωσε, και να τα δώσουμε ακόμη πιο καλλιεργημένα, ακόμη πιο προχωρημένα από την βρεφική κατάσταση στην οποία ήλθαν σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί αυτά τα παιδάκια που εμείς γεννούμε, αγαπητοί μου, αυτά τα παιδάκια πρόκειται να γεννηθούν και σε μια άλλη ζωή κατά τη διάρκεια της κοίμησής τους και μετά, και τότε θα φανεί πώς πραγματικά τα μεγαλώσαμε και αν πιάσαν τόπο οι κόποι μας ή αν αποτύχαμε παντελώς. Ας βάλουμε μπροστά μας τον Ιωακήμ και την Άννα, αυτούς τους γονείς που πραγματικά όλους μας κρίνουν αλλά και όλους μας εμπνέουν και μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε σε έναν ορθότερο τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.

Αντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Ελάτε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά, κάθε γλώσσα, κάθε ηλικία, κάθε αξίωμα, να γιορτάσουμε με αγαλίαση τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς, μας αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια, αν ακόμα προσφέροντας ό,τι είχαν και δεν είχαν τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων που τους τυραννούσαν σε όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε τη γέννηση της Θεοτόκου που ανόρθωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, που άλλαξε τη λύπη της πρώτης μας μητέρας, της Εύας, σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού ως επιτίμιο στην πτώση της, με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή η Παναγία μας, χαίρε και χαριτωμένη. Εκείνη η Εύα στον άνδρα σου υποταγή σου. Αυτή η Παναγία μας, ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου. Όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και ας υμνήσει τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άνης. Γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινό θησαυρό αγαθών, την Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα μας. Με τη μεσολάβηση της Παναγίας ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση. Με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση, αφού και ο άνθρωπος μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αοράτου δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν τη λύση της ανθρώπινης στηρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως η μητέρα μας Παρθένος γεννήθηκε από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε, αυτό που είναι το μοναδικά καινούργιο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος, πιο υψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί η Θεοτόκος από την Αγία Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη, μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σ' αυτόν χρωστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί μεσολάβησή σας δώρισε η πλάση στο δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακείμ, από που βγήκε το ακυλίδωτο σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κυοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησες επάνω σου την θυμονιά του ζωοποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μαστή που θυλάσατε εκείνη που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα, γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος, από όπου με τρόπο ανέκφραστο, από αγάπη, κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί. Αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει, φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η καρδιά μου χτυπάει και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά, με καταβάλουν τα θαύματα, ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήξει από τη χαρά της η γη ολόκληρη.
Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρώσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που από μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα. Σήμερα από τη ρίζα του Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι που πάνω του βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϋπόστατο άνθος. Σήμερα από τη γήινη φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη. Εκείνος που άλλοτε παλιά δημιουργούσε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος μέσα από τον δεύτερο ουρανό, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και ο ουρανός αυτός δεν είναι άλλος από την υπεραγία Θεοτόκο. Έχει δύο φύσεις και ας λυσομανούν οι αιρετικοί. Ένα πρόσωπο, μία υπόσταση και ας παύσουν οι Νεστοριανοί. Το άναρχο φως που έχει την προαιώνια ύπαρξή του από άναρχο φως, το άειλο και ασώματο παίρνει σώμα από γυναίκα και ως νυμφίος βγαίνει από νυφικό δωμάτιο και μόλο που είναι Θεός γίνεται έπειτα γήινος άνθρωπος. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό το διάβολο και να του αρπάξει την περιουσία την ανθρώπινη φύση μας και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού που χάρη σε αυτόν ο πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλά του ακονίσει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό που πάνω της αναπάβεται ο Θεός που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτή, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συνανεστράφει με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φθάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας, για την Παρθένο όμως μια και δεν γνώρισε άνδρα έγινε κεφαλή της ο Θεός και Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο τον Υιό και Λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά με το ευλογημένο θέλημα του Πατρός έγινε υπερφυσικά, χωρίς μεταβολή, ο Λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση, αλλά ξεπερνώντας, νικώντας τους νόμους της φύσεως από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία και κατασκήνωσε ανάμεσά μας, γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος μπορεί ας το κατανοήσει, όποιος έχει αυτιά ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε από τις ανθρώπινες σκέψεις. Άνθρωποι μου, η θεότητα είναι απαθής, δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Εκείνος που την πρώτη φορά γέννησε αναλύωτα με τρόπο φυσικό, γεννάει αναλύωτα τον ίδιο Υιό για δεύτερη φορά με θεϊκή οικονομία. Κι είναι μάρτης ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεού, λέγοντας «Ο Κύριος είπε σε μένα, εσύ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Αυτή η λέξη σήμερα δεν έχει θέση στην προαιώνια γέννηση, γιατί η γέννηση εκείνη βρίσκεται έξω από το χρόνο. Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή, από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει, αφήνοντάς την κεκλεισμένη. Στην πύλη αυτή, στην Παναγία μας δηλαδή, ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχίφωτο πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της παγκόσμιας χαράς.
Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και ας κυρτά από τη χαρά της κάτω η γη, ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι, το στρίδι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι τον Χριστό. Από αυτό το κοχύλι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς, ντυμένος στην πορφύρα της σάρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ασκυρτά από τη χαρά της η φύση, γεννιέται η αμνάς που από αυτήν ο βοσκός θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσχίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύει η Παρθενία αφού γεννήθηκε όπως είπε ο Ισαΐας ο προφήτης, Παρθένος που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Μάθετε το καλά, όλοι οι Νεστοριανοί και όλοι οι αιρετικοί και αναγνωρίστε την ήττα σας. Είναι ο Θεός μαζί μας, όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και θα μας σώσει ως ο σωτήρας του κόσμου, ως ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Θεός που προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να την σώσει και να τη θεώσει.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, από τη φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα της Πεμπτουσίας στην εκπομπή «Η καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» και εμπνεόμαστε από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό και μιλούμε για την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και μας λέει ο Άγιος: «Καλότυχο ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα και αληθινά αγνότατο, απ' τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο Κύριος κάπου, θα τους γνωρίσετε καλά απ' τους καρπούς που θα κάνουν. Με τη ζωή σας δώστε χαρά στο Θεό και γίνατε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας. Παρθένο προτού να γεννήσει, Παρθένο την ώρα που γεννούσε και Παρθένο αφού γέννησε. Τη μοναδική που μένει και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα, πάντοτε Παρθένος, την Αϊπάρθενο. Έτσι έπρεπε να γίνει η Παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα, να γεννήσει σωματικά το μονάκριβο, μονογέννητο φως, με την ευδοκία εκείνου που το γέννησε ασώματα. Φως που δεν γεννάει, αλλά πάντοτε γεννιέται από φως, που η γέννηση είναι η ξεχωριστή προσωπική του ιδιότητα. Σε πόσα θαύματα, σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη και συνεργός. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και τον θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μου σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ με αγάπησες, ώστε μέσωσες, όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως ακριβώς εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες για την ανάπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω λόγια μεγάλα και σπουδαία και νιώθω άφατη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων. Και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και με θεϊκό ύμνο τραγουδώ τη γέννησή της. Ιωακείμ και Άννα, ζευγάρι, λογικά τριγώνια σοφρονέστατα, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά, γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρωπίνης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Ω κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα αγκάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε Μαρία, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που κρυβόταν κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από τη Λεβιτική στη Δαβιτική φυλή. Ρόδο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από όπου ευλάστησες, ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, τα χείλη των γονέων σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σε όλα Παρθένος. Με αυτά τα λόγια και με άλλα πολλά, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υμνεί την Υπεραγία Θεοτόκο, εκείνη που έγινε η χαρά της οικουμένης, εκείνη που έγινε η χαρά για όλους μας. Και πώς να μην υμνήσει κανείς την Παναγία όταν σκεφτεί κάθε στιγμή της υπάρξεώς της, από τη γέννησή της μέχρι την κοίμησή της, όταν σκεφτεί κανείς τον τρόπο της, τη συμπεριφορά της και όταν σκεφτεί ακόμη περισσότερο κανείς και το πώς στέκεται και συμπεριφέρεται και μετά την κοίμησή της για όλο το γένος των ανθρώπων. Πώς να μην την πούμε Παναγιά μου, Παναγίτσα μου, Παναγούδα μου, και πώς να μην την ανυμνήσουμε όλοι μας με τα ωραιότερα λόγια, με τα ωραιότερα ποιήματα και με
πραγματικό σκύρτημα εσωτερικό όταν αναλογιστούμε ότι εκείνη που αξιώθηκε να γεννηθεί από τον Ιωακείμ και την Άννα, τους Αγίους αυτούς και ευσεβείς γονείς, και έγινε η αγιότερη όλων των πλασμάτων και είναι πάνω από τους αγγέλους, είναι κυρία των αγγέλων και των αρχαγγέλων, αυτή δεν πάβει να ασχολείται με τον καθένα από μας ξεχωριστά, ακόμη και τώρα που μιλάμε. Η Παναγία μας, αυτό το μικρό βρέφος που γιορτάζουμε τη γέννησή του, είναι ταυτόχρονα η πιο μεγάλη μάνα, η πιο μεγάλη αγκαλιά, η πιο πλούσια και πληθωρική ύπαρξη που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρξει ποτέ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εκείνη που είναι κλίμακα, είναι σκάλα που ανεβάζει τους εκ γης προς ουρανών, είναι εκείνη που ενώνει την γη με τον ουρανό, τον άνθρωπο με το Θεό, είναι εκείνη που θα λέγαμε στέκεται πάντοτε με ένα σπλαχνικό βλέμμα πάνω από κάθε αμαρτωλό, κάθε άνθρωπο ταλαιπωρημένο και πονεμένο αυτής της γης, αυτής της ζωής, και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να τον οδηγήσει στον παράδεισο της τρυφής, να τον οδηγήσει στη Βασιλεία του Θεού, στη Βασιλεία του Υιού της και Θεού μας, σε εκείνον που γεννιέται από τα σπλάχνα της Παναγίας μας για να σώσει όλους εμάς τους ταλέπορους. Βλέπουμε την Παναγία μας να γεννιέται και να μας φέρνει πραγματικά τη χαρά, και αυτή τη χαρά να την κάνουμε, αδελφοί μου, αφορμή όχι απλώς επανάπαυσης, όχι απλώς μιας έτσι χαρούμενης εορτής και ημέρας, αλλά να την κάνουμε αφορμή φιλότιμης προσπάθειας και αγώνος να μοιάσουμε λίγο κι εμείς την Παναγία μας. Να σταθούμε αντάξει της αγάπης και της πρόνοιάς της και των μεσητιών της και των πρεσβειών της προς τον Χριστό μας. Να προσπαθήσουμε κι εμείς λίγο να πάρουμε από την δική της καθαρότητα. Εμείς είμαστε ακάθαρτοι, αλλά μπορούμε να ζητάμε από την μόνη καθαρά και ακύρατο, την Αγία Παρθένο, να καθαρίζει την ύπαρξή μας, να φωτίζει το σκοτάδι μας και να οδηγεί και εμάς τους ταλέπορους και ακαθάρτους προς την πηγή της αγαθότητας, προς εκείνον που είναι ο μόνος δυνάμενος σώσε τον άνθρωπο, τον Υιό της και Θεό μας. Να τη ζητήσουμε να παρέμβει με χίλιους τρόπους που εκείνη ξέρει και μηχανεύεται, θα λέγαμε, για τη δική μας σωτηρία, και να μην μας αφήσει να τελειώσουμε το δρόμο της απώλειας που όλοι μας έχουμε αρχίσει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Να ζητήσουμε από την Παναγία μας να μας ταπεινώσει ίσως για να μπορέσουμε να καθαριστούμε και να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, αλλά να το κάνει με τον πιο όμορφο τρόπο που μπορεί να το κάνει, γιατί πραγματικά έχουμε απαρνηθεί τον Θεό μας, έχουμε απαρνηθεί τον Υιό της και Θεό μας και τον έχουμε προδώσει. Να της πούμε: Παναγία μου, σώσε εμάς τους προδότες, σώσε εμάς τους ακάθαρτους, σώσε εμάς τους αχάριστους για άλλη μια φορά, και θα προσπαθήσουμε να σταθούμε αντάξει της δικής σου αγάπης και της δικής σου ευεργεσίας, θα προσπαθήσουμε να σταθούμε ευγνώμονες στη δική σου μεγαλειώδη αγάπη που νικά κάθε δική μας κακία. Εμείς οι άνθρωποι, Παναγία μας, θα τις πούμε: έχουμε προδώσει και σένα και το Χριστό μας και τους Αγίους μας, γιατί διαρκώς κύμεθα εις πτώσιν, διαρκώς πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, και φαίνεται αυτό, αδερφοί μου, αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε γύρω μας και μέσα μας. Αλλά παρόλα αυτά εσένα έχουμε ως ακατέσχυντο ελπίδα και ως μοναδική πηγή χαράς και παρηγορίας και ουράνιας παρακλήσεως. Σε κάθε δυσκολία μας, Παναγία μου, φωνάζουμε, και εσύ σπέβδεις να έρθεις κοντά μας και να μας θεραπεύσεις και να μας βοηθήσεις. Έλα για μια ακόμη φορά, εσύ που γεννιέσαι σε αυτή την μεγάλη γιορτή της γεννήσεώς σου, έλα για μια ακόμη φορά να γίνεις για μας η χαρά της οικουμένης, η χαρά του κόσμου, η χαρά των χριστιανών, αλλά και η χαρά εμού του ιδίου,
του καθενός από μας που είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, που είμαστε άνθρωποι ανάξιοι της αγάπης της. Έλα να γίνεις η χαρά μου, Παναγία μου. Έλα να μπορέσεις να μου δώσεις τη δυνατότητα να ελπίζω και να υπολογίζω στο σπλαχνικό βλέμμα του Υιού σου, που θα οφείλεται σίγουρα στις μεγάλες πρεσβείες σου και στη μεγάλη σου παρησία τη μητρική που έχεις προς τον Κύριό σου και Κύριό μας, τον Υιό σου και Θεό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν πρωτοψάλτη καλήφωνο, έναν άρχοντα πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως Πειραιός, έναν δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής, έναν ταπεινό ένθεο εργάτη του αναλογίου. Γεννήθηκε στην Πελοπόννησο, στο χωριό Πρόσημνα του νομού Αργολίδος. Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στη βυζαντινή μουσική ως μαθητής πρώτης γυμνασίου στο Άργος, με δάσκαλο τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Πέτρου Άργους, κύριο Αλέξανδρο Μπιτζή. Μετά το πέρας των γυμνασιακών σπουδών στην Αργολίδα, γράφτηκε στο Δίο Αθηνών, στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, με καθηγητές τους κυρίους Ιωάννη Μαργαζιώτη και Σπυρίδωνα Περιστέρη. Παράλληλα, σπούδασε την Ευρωπαϊκή Μουσική και αξιώθηκε του διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής με το βαθμό άριστα. Διορίστηκε καθηγητής μουσικής στη Μέση Εκπαίδευση και συνταξιοδοτήθηκε το 2010. Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθυντής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας και κατόπιν δίδαξε στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της χοροδίας με εξαίρετες εμφανίσεις. Ως πρωτοψάλτης τίμησε το αναλόγιο στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Εγάλεο και ψάλλει ως σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός. Το 2015 τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ με το οφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλτου. Έχει μελοποιήσει πλήρεις ακολουθίες Αγίων, τους παρακλητικούς κανόνες της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, του Τιμίου Προδρόμου, δοξαστικά Αγίων, λειτουργικά στους 8 οίκους που σύντομα θα εκδοθούν και πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Θεωρητικό της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής». Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι ψάλτες, είναι ο κύριος Νίκος Σωτηρίων, άρχον πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Πειραιός. Κύριε Σωτηρίου, σας καλωσορίζω στην σημερινή εκπομπή εδώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές και θα ήθελα να πω ότι εκτός από την χαρά μου σήμερα είμαι και βαθιά συγκινημένος, διότι ήσασταν φίλος με τον μακαρίτη, τον πατέρα μου, ιατρό Νικόλαο Λιλιόπουλο, που ήσασταν συνεργάτες στη Μητρόπολη Νικαίας ως καθηγητές. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και σε εσάς προσωπικά και στον κόσμο όλο καλή χρονιά και ευλογημένη και αγιασμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ο γιος του φίλου μου, του Νίκου του Λιλιόπουλου του Μακαριστού, με τον οποίο περάσαμε στιγμές ευλογημένες και στην διδασκαλία, αλλά και σε επισκέψεις μοναστηριών στο Άγιο Όρος, στο Γέροντα Άγιο Παΐσιο σήμερα και σε άλλους πόλους. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετώ και εγώ όλους τους θεατές και ακροατές.
4: Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα παιδικά σας χρόνια. Πότε σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε βυζαντινή μουσική? Ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σας μέχρι τη στιγμή που αναλάβατε για πρώτη φορά αναλόγιο?
5: Μάλιστα. Από μικρό παιδί, ο Θεός μου έδωσε τη χάρη με τη μουσική, και όταν λέω μουσική εννοώ τραγούδια τώρα. Ό,τι τραγούδι έβγαινε στον ορίζοντα, στα ραδιόφωνα, Εγώ 4-5 χρονών, 6-7 χρονών, αμέσως τα μάθαινα χωρίς προσπάθεια και τα τραγουδούσα. Οι μεγάλοι στο χωριό τώρα, στα καφενεία, με φωνάζανε «Νικολάκη, έλα εδώ». Εγώ νόμιζα κάποια δουλειά θα θέλανε. «Πες μας αυτό το τραγούδι». Απονείρευτος, εγώ το έλεγα. Μόλις πήγα όμως 11 χρονών και μετά, δεν τους έλεγα. Ντρεπόμουν. Μέχρι εκεί τι ήτανε. Μια παρουσία του ταλέντου, του εμφανούς ταλέντου που ο Θεός μου δώσε, στη μουσική. Οι παππούδες μου τώρα και του πατέρα μου και της μάνας μου, οι γονείς, οι πατεράδες, ήσαν οι ιεροψάλτες του χωριού. Δεξιά ήταν της μάνας μου ο πατέρας, ο οποίος ήξερε πιο πολλά γράμματα, έψαλε. Αλλά δεν είχε τη γλυκύτητα που είχε ο Νίκος Σωτηρίου, που ακούω και εγώ στο όνομά του, που ήταν αριστερός. Στο χωριό με έμαθε ο παππούς το πρώτο τροπάριο του Αγίου Νικολάου. «Έλα εδώ, παιδί μου», λέει, «θα σου μάθω το τροπάριό μας.
4: Κανόνα πίστεως». Mm.
5: Μετά από χρόνια που ήρθε η ώρα και το τσέκαρα εγώ, γιατί το έμαθα μηχανικά, όπως μου το είπε, το έμαθα. Μετά όμως που έμαθα μουσική εγώ, τσεκάρισα και λέω, όπα, ψάναν σωστά οι παππούδες. Mm. Αυτά μέχρι το δημοτικό, τέλος δημοτικού. Στο γυμνάσιο τώρα πάω στο Άργος με την αδερφή μου. Την πρώτη Κυριακή πάω στον Αγιο Πέτρο Άργος. Ανάβω κερί και ακούω αεροψάλτες πιο καλούς στη φωνή από τους παππούδες μου. Και χωρίς να το καταλάβω, μετά από το κερί, αντί να κάτσω σε ένα κάθισμα κάτω, τα πόδια μου με πήγανε στο διάδρομο μέχρι κάτω από τον δεξιό αεροψάλτη. Κοιτούσα όταν έψελνε ο δεξιός αεροψάλτης, τέλειωνε, κοιτούσα τον αριστερό. Κοιτούσα, φωτίζει ο Θεός τώρα τον ψάλτη και μου λέει, «Έλα εδώ πάνω, ρε. Από πού είσαι εσύ?» Μικρόστρα, πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή 11,5 χρονών. Λέω, «Από το χωριό Πρόσημνα». «Από το, την Πρόσημνα είσαι», λέει. «Ανέβα πάνω, για πες μου». «Ή, το λέω εγώ». «Πω, του το λέω». «Θα έρχεσαι κάθε Κυριακή εδώ», μου λέει. Γιατί τα λέω αυτά?
4: Ήλεξε την τονικότητα.
5: Ναι, ήθελε να δει αν έχουμε
4: έτσι
5: αυτή μουσικό.
4: Ναι.
5: Αυτά γιατί τα τονίζω? Θα πει κάποιος, περιτά τα λέτε. Όχι. Θα δείτε το χέρι του Θεού πάντα οδηγεί και εγώ ακολουθώ. Πηγαίνω εκεί λοιπόν και ξεκινάει τότε για πρώτη φορά, ενώ ήμουν πρώτη γυμνασίου, σχολή βυζαντινής μουσικής στο Άργος με δάσκαλο τον Αλέκο τον Πιτζή, ο οποίος είχε τελειώσει ο δύο εδώ στην Αθήνα και είχε τα προσόντα. Ξεκινήσαμε 20 μαθητές, τελειώσαμε 7, γιατί μετά από τα διαστήματα άρχισαν κόβανε. Διαστήματα Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης φεύγανε. Οι ακροατές τώρα που ξέρουν μουσική, όταν φτάσαμε στα Γοργά, άρχισαν να φεύγουν κι άλλοι. Και μείναμε 7. Και γραφτήκαμε για το δεύτερο έτος 5. Για 5 άτομα τώρα σταμάτησε η σχολή. Σου λέει 5 άτομα.
4: Μάλιστα.
5: Εγώ συνέχισα να είμαι στο Αναλόγιο. Μετά πήγα 3 χρόνια στο Λύκειο το σημερινό, στο Ναύπλιο. Δεν συνέχισα μουσική βυζαντινή, αλλά πήγαινα στην εκκλησία κανονικά και στους ιεροψάλτες για ισοκράτημα. Τελειώνει οι γυμνασιακές σπουδές και λέγα τον πατέρα μου, ήδη από την τρίτη γυμνασίου μου λέγε, «Τι θες να γίνεις?» Εγώ δεν ήξερα μουσικός και τέτοια τους όρους. «Θα γίνω τραγουδιστής», εννοώντας μουσική εγώ, αλλά τους τραγουδιστές ήξερα. Ναι. «Εσύ», μου λέει, «δεν θα φυτρώσεις ούτε εκεί που τέλος πάντων οι άλλοι». Γιατί? Γιατί φοβόταν, επειδή και ο ίδιος έπαιζε λαούτο και τραγουδούσε στα λαϊκά πανηγύρια κτλ., ήξερε το φύραμα των τραγουδιστών και σου λέει, «Άμα τώρα τον ενθαρρύνω και μου γίνει τραγουδιστής και μπλέξει, καήκαμε». Mm. Και εγώ λέω από μέσα μου, «Δεν πάει να λες εσύ από μέσα μου, εγώ θα γίνω». Έρχομαι λοιπόν τέλος τώρα λυκείου με τα σημερινά δεδομένα και λέω, «Πατέρα, θα πάω στο οδείο». «Να πας, παιδί». Δίνουμε εξετάσεις τότε, κατατακτήρες, ήταν για να δώσουν υποτροφία σε μαθητές καλήφωνους της Βυζαντινής. Έδινε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε 10 άτομα κάθε χρόνο αυτό το βραβείο, να το πούμε έτσι, και οι σπουδές μέχρι τέλος, μέχρι να ολοκληρωθούν, ήταν δωρεάν. Πλήρωνε πάντα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Και τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ από αυτή τη θέση και άλλη μια φορά. Οπότε, Μου λέει η επιτροπή που ήταν εκεί, ο κύριος Μεργαζιώτης, ο κύριος Περιστέρης και ο κύριος Παλάντιος και της Ευρωπαϊκής κτλ. Παιδί μου, τι θα μας πεις, λέει, για να σε ακούσουμε. Θα πω, λέω, το απολυτήκιο ότε κατήλθες. Ήχος δεύτερος, εγώ δεν ήξερα διαστήματα τώρα και αρχίζω. Ότε κατήλθες. Πρόσεχε, παιδί μου, λέει ο Περιστέρης, για άκουμε. Ταραμ, ότε. Το παίρνω εγώ και ασυνείδητα τελείω. Φτάνει. Πήρες. Γιατί αφού με έβαλες το αυλάκι με τα και χαμηλωμένα, συνέχισε, εγώ χωρίς να ξέρω, και χαμηλωμένα. Ναι. Πήρες, μου λέει, την υποτροφία. Στο τέλος, λέω, κύριε Περιστέρη, έχω τελειώσει και το πρώτο έτος στο Άργος. Α, σε 10 μέρες έχουμε κατατακτήρες. Έλα να μπεις δεύτερο. Ναι. Διάβασε το πάλι, λέει, και έλα να μας δώσεις. Περνάω δεύτερο, το οποίο δεύτερο, πρώτο και δεύτερο έχει ο κύριος Περιστέρης. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο έχει ο κύριος Μαργαζιώτης, ως πιο παλαιός. Γράφουμε και στην Ευρωπαϊκή Μουσική. Στο σολφέζ είχα τον κύριο Μαργαζιώτη. Πρώτο σολφέζ. Δίνω τέτοιες λεπτομέρειες γιατί θα δείτε ότι πάντα είναι το χέρι του Θεού μπροστά. Με τον κύριο Μαργαζιώτη στην Ευρωπαϊκή τα πάμε περίφημα. Τον εκτιμάω, με αγαπάει κτλ. Τον κύριο Περιστέρη στο δεύτερο έτος άριστα. Και δύο φορές, σίγουρα μπορεί και τρεις, μπήκα στο τρίτο έτος μέσα για να δω τι γίνεται, όχι για να παρακολουθήσω. Ο κύριος Μαργαζιώτης, χωρίς να το ξέρω εγώ, σημειώνει στον κατάλογό του, Νικόλαο Σωτηρίου, ακροατής τρίτου. Έρχονται εξετάσεις τώρα. Δίνουμε για το δεύτερο, μας λένε του τρίτου, γιατί πίσω από το Δύο Αθηνών το παλαιό, έχει έναν κήπο εκεί και έχει και τα παγκάκια. Άντε, λέει, εσείς του δεύτερου. Καλή επιτυχία, είπαν οι του τρίτου. Πάμε πάνω. Δίνω, το περνάω, κατεβαίνω κάτω. Κανονικά πρέπει να φύγω. Έμεινα πάλι να πω κι εγώ καλή επιτυχία στους του τρίτου έτους. Ανέβηκαν επάνω, δεν ήσαν πολύ. Ξαφνικά βγαίνει ένας από πάνω από το παράθυρο. Ρε Νικό, τι του λέω. Έλα πάνω. Τι του λέω. Έλα πάνω. Τι είχε γίνει. Ο κύριος Μαργαζιώτης είπε, πού είναι ο κύριος Σωτήριο. Αυτοί ξέρανε ότι είμαι εγώ κάτω γιατί μιλούσαμε πριν. Πάω πάνω, σαστισμένος, τι θέλετε. Έλα το παιδί μου, μου λέει ο κύριος Μαργαζιώτης. Μου ανοίγει χέρσονα βυσωτό κονεργές καταβασίες. Εγώ δεν τις είχα διδαχθεί, αλλά τι γίνεται. Επειδή είχα σταθερά θεμέλια στο δεύτερο έτος και στο πρώτο και στο δεύτερο, ξεκίνησα να λέω. Ωραία, μου λέει. Οκτώ. Πες μου τώρα, μου λέει, τι είναι οι χρώες. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Περνάς τώρα, μου λέει, θα πας τέταρτο. Διάβασε το καλοκαίρι τη θεωρία, μου λέει, και έλα να δώσει το Σεπτέμβρη με τις επαναληπτικές. Δίνω και έτσι μου χαρίζει ο κύριος Μαργαζιώτης και ένα έτος ακόμα. Άκουσε, Κυριάκο, τώρα βλογημένα. Την επόμενη χρονιά, με χαρά εγώ, πάω, είχε πάρει ο κύριος Περιστέρης τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και ο κύριος Κουζινόπουλος, ο Λάζαρος, πρώτο, δεύτερο. Πάω στη γραμματεία. Πού είναι ο κύριος Μαργαζιώτης, ήταν μια γιαγιούλα τότε. Παιδί μου, συνταξιοδοτήθηκε. Δεν μας είχε πει τίποτα.
4: Σε ποια χρονολογία μιλάμε.
5: 72-73. Ναι. Τέλος 73, δίδαξε. Ναι. Αλλά αρχή Σεπτέμβρη 73, δεν ήταν εκεί.
4: Μάλιστα.
5: Τότε πήρε σύνταξη.
4: Μάλιστα.
5: Από το 2.
4: Πολύ συγκινητικό πράγμα.
5: Είναι συγκινητικά και σου λέω, τα πράγματα οδηγούνται, πάνε μόνα τους.
4: Μάλιστα. Πτυχίο, δίπλωμα. Πού...
5: Άκου τώρα. Με τον κύριο Περιστέρη είχαμε άρεστη συνεργασία. Τα μαθήματα, εγώ είχα ένα για τους μαθητές τους σημερινούς, αλλά άτομα. Δεν έλειπα ποτέ. Μπορεί μια μέρα να μην είχα διαβάσει, στο μάθημα θα πήγαινα. Αυτή ήταν η τακτική μου πάντα. Ανέλειπος. Οπότε, παίρνω το πτυχίο πριν πάω στρατιώτης. Πάω στρατιώτης και επειδή παράλληλα τρέχαν και ευρωπαϊκές σπουδές, θα συνέχιζα μετά το στρατό, τέταρτο και πέμπτο σολφέζ, τις αρμονίες, μουσική μορφολογία, ιστορία μουσικής και τα λοιπά που, μη σας ζαλίζω, είναι ενδοοδιακά μαθήματα. Έρχομαι από το στρατό, συνεχίζω. Συνέχιζε η υποτροφία, γιατί ο στρατός δεν έκανε διακοπή. Ναι. Τελειώνω με τον κύριο Παλάντιο τα πέντε σολφές Παράλληλα, πήγαινα ιστορία μουσικής μορφολογία με τον κύριο Κωνσταντίνο Κεδωνιάτη. Και ενώ ήταν, έφτασα στο τέλος του πέμπτου έτους, όχι του πέμπτου, του διπλώματος.
4: Του διπλώματος, ναι.
5: Έρχεται ένας συμμαθητής μου, συμμαθητής, όχι στην ίδια τάξη, αυτός μεγαλύτερος. Νίκο μου λέει, ένα καθηγητής. Τι καθηγητής, του λέω. Στη μέση εκπαίδευση μου. Πώς, του λέω. Είχε προκηρυχτεί διαγωνισμός, λέει. Το οδείο εντωμεταξύ, και αυτό όχι είναι παράπονο δικό μου, αλλά τα οδεία κανονικά πρέπει ό,τι γίνεται να ενημερώνουν τους μαθητές τους. Ο Θεός ήθελε όμως να μου το πει ο Μάρκος Οράλιας, καλή του ώρα. Στην Πελοπόννησο είναι αυτός, στο Ξυλόκαστρο. Νίκο μου λέει, είναι καθηγητής. Πώς ήταν, Μάρκο. Το και το μου λέει, έδωσα εξετάσεις και τα λοιπά. Αλλά μη στεναχωριέσαι, μου λέει, το Φεβρουάριο, αυτά έγιναν το 84, Οκτώβριο περίπου, Νοέμβρη. Το Φεβρουάριο, μου λέει, έχει συμπληρωματικό διαγωνισμό για 100 άτομα. Και με τι χαρτί πήγες? Με το πτυχίο, μου λέει. Ευχαριστώ. Παίρνω το πτυχίο, καταθέτω, δίνουμε εξετάσεις Φεβρουάριο, εγώ θα έδινα για δίπλωμα τον Ιούνιο, μουσικό διδασκάλου, τα δύσκολα δηλαδή, ήταν εκεί. Και επειδή όλα τα μαθήματα που ζητούσαν στις εξετάσεις τώρα, τις εισαγωγικές, εγώ τα διάβαζα για το δίπλωμά μου, δηλαδή δεν έκανα κάποιο κόπο ιδιαίτερο, τα είχα στο χέρι. Πιάνο είχα συνεχείς σπουδές με μια εξαίρετη καθηγήτρια, Κατερίνα Καφή, με παγκόσμιο βραβείο στη Γαλλία, παγκόσμιος διαγωνισμός πιάνου, το πρι που λένε εκεί, με υποτροφίες και γύρισε στο Δύο Αθηνών, ήταν δασκάλα και δυστυχώς, αδερφέ μου, ευλογημένε, το Δύο αντί να πάρει τους εκλεκτούς καθηγητές και να τους αναδείξει, τους θάβει. Αυτά είναι ελληνικές δουλειές. Η Κατερίνα όμως έμεινε καθηγήτρια, δίδασκε ευρωπαϊκή και πιάνο. Είχα την τύχη να είμαι εκεί και αξιώθηκα να πάρω πιάνο με άριστα. Εγώ της Βυζαντινής. Τέλος πάντων, μην πολύ λόγω και σας κουράζω. Διορίζομαι στη μέσα εκπαίδευση και δίνω τον Ιούνιο εκείνο του 85 τις εξετάσεις μου στο δίπλωμα, όπου με τη χάρη του Χριστού πήγα πάρα πολύ καλά. Διορίζομαι στο γυμνάσιο. Αμέσως μου γίνεται πρόταση, είχαν ξεκινήσει τα μουσικά τότε σχολεία. Ναι. Και λέει, κύριε Σωτήρα.
4: Τι περίοδο ξεκίνησαν τα μουσικά?
5: Τα μουσικά ξεκινήσανε το 87. 1987. Συγκεκριμένα είχε γίνει και ένα στο δάσος, στο Χαϊδάρι.
4: Ναι. Το πρώτο νομίζω ήταν αυτό.
5: Και μου, επειδή ήμουν εγώ στο Εγάλαιο,
4: ναι,
5: καθηγητής, ναι, ήρθε χαρτάκι που λέει, κύριε Σωτήριο, θέλετε να πάτε? Ναι. Επάνω, λέω, όχι, ευχαριστώ, διότι εκεί θα πάνε σίγουρα καλοί καθηγητές. Καλό είναι να μείνει και κανείς στα δημόσια εκπαιδευτήρια. Και πέρασα τέλεια με τους μαθητές. Υπέροχα.
4: Πολύ ωραία. Θα ήθελα μια ανωτελεία να βάλουμε, να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και επανερχόμεθα σύντομα.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια που αναφέρατε την ευρωπαϊκή μουσική, το πιάνο, τώρα πλέον είστε ένας όριμος καθηγητής. Χρειάζεται στον ψάλτη η ευρωπαϊκή μουσική? Αν όχι το σολφέζ, η φωνητική, αυτά που τα έχουν μόνο στην ευρωπαϊκή μουσική, χρειάζονται?
1: Ναι, είναι θέμα κέριο αυτό. Θα σας πω την άποψή μου. Η ευρωπαϊκή μουσική είναι μια ξεχωριστή μουσική, αξιόλογη στον τομέα της. Έχει πειθαρχία φοβερή ως προς τον ρυθμό, ως προς τις στίξεις παρεστηγμένα κτλ. Έχει το ρόλο της κοσμικής μουσικής στην Ευρώπη και θρησκευτικής. Αυτά είναι δικά τους. Ένας λοιπόν υποψήφιος σήμερα μαθητής της Βυζαντινής, εάν παρακολουθήσει και σπουδές ευρωπαϊκές, δεν θα χάσει. Δεν είναι όμως οργανικό, κέριο θέμα, οπωσδήποτε δηλαδή ένας ιεροψάλτης να ξέρει ευρωπαϊκή. Αν έχει καλό δάσκαλο ιεροψάλτης, η ευρωπαϊκή του είναι άχρηστη, καταλάβαινε, σε εισαγωγικά. Όχι ότι είναι για πέταμα, αλλά δεν, για τον ιεροψάλτη του είναι άχρηστη. Οφελεί όμως πάρα πολύ όταν κάποιος ξέρει και την μεν και τη δε. Διότι στοιχεία από εκεί τα παίρνουμε εδώ. Ένα απλό παράδειγμα θα σου πω. Άκουγα παλιά που λέγανε, α, αυτός σαν ψάλτης. Δηλαδή τους ψάλτες, επειδή πότε ψέναν γρήγορα, στο ίδιο κομμάτι, επιταχύναν, τους ξέφευγε. Πότε μπορεί να κάνανε επιβράδυνση και δεν επανερχόντουσαν. Δεν μας είχαν σε περιοπή όσοι ξέραν μουσική γενικά, είτε ευρωπαϊκή είτε και ψαλτική, οι καλοί ψάλτες. Α, σαν ψάλτες. Το θέμα ποιο είναι? Στη Βυζαντινή μας μουσική έχουμε στοιχεία και σε όλες τις μουσικές της γης. Ας πούμε ο ρυθμός. Ο ρυθμός είναι η ραχοκοκαλιά, είτε στα τραγούδια, είτε στις ευρωπαϊκές, είτε στη Βυζαντινή. Η ραχοκοκαλιά που έχουν στον άνθρωπο τα κόκαλα και τον κρατάνε όρθιο, έτσι είναι ο ρυθμός. Δηλαδή είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο θέμα, αξιόλογο και σπουδαιότατο, είναι η μελωδία. Το τρίτο για τους ευρωπαϊκές είναι η αρμονία και τα λοιπά, που τούτη στιγμή μας δεν μας αφορά. Στο πρώτο θέμα του ρυθμού, όλοι ξέρουμε υπάρχει κεντρική μονάδα. Την κεντρική μονάδα τώρα στα τραγούδια την έχει ο ντράμερ. Του λέει ας πούμε ο διευθυντής της ορχήστρας. Του έκανε αυτό αμέσως. Τακ, τακ, του πα, πμ, του πα, πα, πμ, αμέσως το τακ, τακ. Του δώσε την κεντρική μονάδα. Θα μπορούσε να του δώσει πιο αργή μονάδα. Δηλαδή, εκεί θα πήγαινε ο ντράμερ. Γιατί λέω την κοσμική μουσική τώρα? Διότι και τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι, ξέρουμε. Ο ντράμερ εκεί δεν είναι για διακόσμηση. Ο ντράμερ δηλαδή στηρίζει όλο το κομμάτι. Και καμιά φορά, αν δεν μπει σωστά ο τραγουδιστής, άνθρωπος είναι κι αυτός, δεν μπει στην ατάκα, μπορεί ή να τον πετάξει έξω ο ντράμερ, ή να τον κρύψει. Ναι. Έτσι.
0: Έγινε κατανοητό.
1: Στην ευρωπαϊκή μουσική αυτά, στη Βυζαντινή, θα πάρεις τη μονάδα σου. Με βάση τη μονάδα πρέπει να την τηρήσεις σωστά μέχρι να τελειώσει. Εάν μάθεις να τηρείς σωστά την μονάδα, είτε πιο σύντομα, είτε πιο αργά, είτε αργά και κατέχεις το ρυθμό που λέμε, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Στη μελωδία τώρα και κλείνω. Πρέπει να έχεις ακριβή απαγγελία της οξύτητας, του κάθε φθόγκου. Δεν τα έχεις κατανοήσει εδώ γερά, δύσκολα θα προχωρήσεις. Έμαθες όμως την κλίμακα και πάλι την λες και την ξαναακούς και με ευχέρεια και κάνεις, τότε δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Είναι θέμα ρυθμικών. Δηλαδή η Βυζαντινή καταλήγω ότι είναι πολύ εύκολο κεφάλαιο όταν έχεις καλό δάσκαλο και όταν ο μαθητής είναι φιλότιμος.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου πείτε, η Βυζαντινή μουσική έχει ανάγκη από νέους συνθέτες, καινούριους, προς αναβίωση?

0: ή περισσότερο έχουμε ανάγκη σήμερα τους εκτελεστές. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπουμε ανοιξαντάρια σε καινούριους ήχους πλέον από τον πλάγιο του Τετάρτου που έχουμε συνηθίσει. Ωραία μαθήματα, αλλά το θέμα είναι ότι τι έχουμε περισσότερο ανάγκη, συνθέτες ή εκτελεστές?
1: Το εκτελεστές είναι λιγάκι φλού, αλλά θα το φέρουμε τώρα να το του δώσουμε σάρκα και οστά. Μεγαλύτερη ανάγκη έχουμε, και το λέω με όλη τη συνείδηση, από ιεροψάλτες που σέβονται την παράβαση. Το εκτελεστής που λες, μπορεί να έχει εγώ ευχέρεια σε κάποια κόλπα και όλα να τα κάνω και να μην είναι παράδοση.
0: Ναι.
1: Μηδέν.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Εκτελεστή,
1: κατάλαβα,
0: σωστό,
1: αλλά πρέπει να
0: παραδοσιακό.
1: Να το πω τώρα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επομένως, αυτό που χρειάζεται, εμείς είμαστε φορείς τώρα της παραδόσεως. Ναι. Εάν εγώ κάνω ό,τι μου έρθει,
0: ναι,
1: και αν συνθέτω νέα κομμάτια που συνθέτω και λειτουργικά, είπαμε πριν, ναι, ότι έχω φτιάξει, εάν δεν έχουν άμεση σχέση με την παράδοση,
0: έτσι,
1: τίποτα, θα πέσουν
0: κάτω. Κλασικές γραμμές.
1: Τίποτα.
0: Έτσι.
1: Το ωραία δεν λέει τίποτα. Στη Βυζαντινή δεν ψάλουμε ωραία για να είναι ωραία. Ψάλλουμε προσευχητικά με βάση την παράδοση, διότι οι Άγιοι οδήγησαν όλα αυτά τα μέλη και ένας Άγιος ό,τι έχει δίνει, όπως και εμείς δηλαδή. Αν εγώ είμαι αλήτης, αν εγώ το φαινόμενο είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν ζω καλά, δεν μπορώ να δώσω παρά ό,τι έχω. Ναι. Ο καθένας ό,τι έχει δίνει.
0: Κατανοητό.
1: Επομένως, αδερφέ ευλογημένε, ιεροψάλτης που εξομολογείται, ιεροψάλτης που ζει κατά Θεόν, που κοινωνεί, ιεροψάλτης που προσπαθεί να κονταροχτυπιέται με τα φίδια του, τα πάθη και τα ελαττώματα, έχει πρόοδο εκτός από την μουσική, γιατί η μουσική πρόοδο έχουν κι άλλοι, που δεν πατάνε ποτέ στην εξομολόγηση. Λες, ξέρει μουσική. Το ξέρει μουσική είναι πολύ λίγο. Διότι εγώ μπορώ να ξέρω μουσική και ο Χριστός να γυρίζει το πρόσωπο του. Mm. Και να ψάλλει ένας με μέτρια φωνή, με λιγότερες γνώσεις, με καρδιά, και να τον ακούει έτσι.
0: Έτσι.
1: Επομένως, η πρώτη ανάγκη είναι οι ιεροψάλτες μας να τηρούμε όλη την παράδοση και ό,τι κάνουμε να είναι μέσα στην παράδοση. Να είναι από το δέντρο αυτό, όχι να κοπούν κλαριά και να φύγουν, να αυτονομηθούν. Δεν θα ζήσουν. Mm. Τώρα, για τα νέα μέλη. Υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι, ας πούμε, ο Κωνσταντίνος Πρίγκος είχε το χάρισμα από τον Θεό, πλούσια στο να συνθέτει. Έχει την παράδοση. Είναι, ας πούμε, ένας άλλος τώρα, που δεν μας νοιάζουν ονόματα, που φτιάχνει δικά του πράγματα, που για τον εαυτό του είναι καλά, που όμως δεν έχουν με την παράδοση σχέση. Θα πέσουν.
0: Θα πέσουν στο κενό.
1: Δεν θα μείνουν. Επομένως, παράδοση, σεβασμός του πού ανεβαίνω, πού ψάλλω, τι υπηρετώ, τι διακονώ, άσε που είναι ευκαιρία τώρα. Ένας ιερομόναχος είχε πει σε έναν αδερφό μου, που εγώ δεν τον ήξερα τον ιερομόναχο, ο αδερφός μου, ο αδερφός κατά πνεύμα, έτσι, κατά Θεόν, σαν τον πατέρα σου, ας πούμε. Είχε δει τον ιερομόναχο αυτό στο Άγιο Όρος και του είχε πει: «Παππούλιο Νίκος, να του πεις του Νίκου, όταν ανεβαίνει επάνω στο αναλόγιο, όλα τα μάτια των Αγίων Αγγέλων είναι στους ψάλτες. Και δεν συμφέρει να πηγαίνει με 10 αμαρτίες στον Ό και να φεύγει με 20. Ένα, να πεις του Νίκου ότι καλά κάνει και ασπάζεται όλες τις εικόνες των ναού και τις ψηλά και τις άλλες. Πού το ξέρε, ευλογημένε? Εγώ δεν τις ασπάζομαι γιατί δεν τις φτάνω. Αλλά τι είχα πει κατά νου? Χριστέ μου, λέω, εγώ δεν φτάνω να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Εγώ όμως θα ήθελα να προσκυνήσω όλους τους Άγιους. Στον τάδε ναό, στον άλλο ναό, στον οποιονδήποτε. Και έκανα ένα σχηματάκι και αυτό το ξέρα μόνο εγώ και καλά-καλά ούτε ο νους μου. Και το παρουσιάζει στον Αγιορείτη, που δεν ήξερε εμένα προσωπικά, και λέει να του πεις καλά κάνει και προσκυνάει όλες τις εικόνες στον ναό. Τρίτον, αν ποτέ ψάλλει καλά, να πεις ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες και έψαλα καλά. Γιατί είναι παγίδα. Μπορεί να ψάλει καλά ένας ιεροψάλτης και να πει ωραία, τάπα ωραία. Δεν γράφει έτσι. Τι είπες ωραία. Αν δεν θέλει ο Χριστός το όνομά μας δεν μπορούμε να πούμε.
0: Έτσι.
1: Μας αξίωσε λοιπόν. Από την άλλη, κύριε Σωτηρίου, κύριε Τάδε, κύριε Λιλιόπουλε, κύριε Τάδε, τι ωραία που ψάλετε. Η απάντηση, δόξα τω Θεώ. Αυτά του Θεού είναι. Αμέσως πάει στη σωστή βάση.

0: Κύριε Σωτηρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί κάποιος να είναι και ψάλτης και τραγουδιστής μαζί? Βλέπουμε την περίοδο των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης να βγαίνουν διάφοροι τραγουδιστές έτσι και να ψέλνουν. Ναι, αρκετοί είναι. Λοιπόν, γίνεται να είναι και τραγουδιστής και ψάλτης μαζί ταυτόχρονα?
1: Η ερώτησή σας είναι σοβαρή. Δεν γίνεται. Γίνεται μηχανικά, διότι πάει ψάλι στο ναό και το βράδυ πάει τραγουδάει. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται? Πνευματικά, γιατί η ιεροψαλτική είναι 100% πνευματικός τομέας. Εάν εγώ ψάλω στην εκκλησία και το βράδυ πηγαίνω για παλαμάκια και για κέρδη να τραγουδώ, δεν κουμπώνει. Γίνεται. Δηλαδή, ένας μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά το να κάνει ένας αυτό, να ψάλει το πρωί και το βράδυ να πάει στα κέντρα, όσο μεγάλη ζημιά είναι, και μας πονάει πολύ αυτό το θέμα, όταν οι ιεροψάλτες, οι οποίοι δεν είναι τραγουδιστές σε κέντρα, τραγουδούν τη βυζαντινή μουσική. Είτε μοιάζει με τεντωμένες φωνές προς τα πάνω, προς νυχτερινά κέντρα, είτε δεν ξέρω πώς το έχουν δει άνθρωποι. Εκεί μας πονάει, εκεί δεν πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς, έχω παρατηρήσει πολλούς συναδέλφους, με αγάπη, δεν είναι έτσι. Πρέπει να σοβαρευτούμε, αδερφέ.
0: Μάλιστα.
1: Για το καλό το δικό μας, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ δίνω παράδειγμα. Αν δώσω κακό παράδειγμα, τα μικρά θα γίνουν χειρότερα.
0: Κατανοητό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Στις εκκλησίες μέχρι τον 4ο αιώνα έψαλε όλος ο λαός. Σήμερα ψάλουν δύο ψάλτες ή δύο χοροί. Γιατί έγινε αυτό?
1: Αυτό γίνεται για τον απλούστατο λόγο. Τους πρώτους αιώνες τα τροπάρια ήταν συγκεκριμένα και λίγα. Και τα ήξερε ο κόσμος. Ας πούμε, τις πρεσβείες Θεοτόκου ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Σώσον ημάς Ιε Θεού ήταν σε δεύτερο όπως είναι τώρα. Πριν τον Άγιο Βασίλειο τώρα, τον 4ο αιώνα εκεί, πριν, που ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ύμνοι να ποικίλουν και να αυξάνονται. Και κυρίως μετά από τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο οποίος σταμάτησε τους διωγμούς, γιατί μέχρι τότε είχαμε κυνήγι όλων των χριστιανών, μοιραία και της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Γι' αυτό βγήκαν καινούργια σημάδια σε εμάς τώρα, οι χαρακτήρες που έχουμε. Οπότε, όταν είναι λίγα τα τροπάρια, μετέχει όλος ο λαός. Εύκολα. Όταν έγιναν λίγο πιο επιτηδευμένα, υπήρχε το εφήμνιον. Έψελνε ο ψάλτης, ο δεξιός ας πούμε, το τροπάριο και στο αλληλούια έκανε ένα έτσι κάτω και το αλληλούια ήταν στάνταρ.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαζε η μελωδία του αλληλούια, ήταν το εφήμιο σταθερό. Έψαλε ο αριστερός, έκανε αυτό, αλληλούια. Πάλι συμμετείχε ο λαός. Στην σύνοδο της Λαοδικίας υπήρξε μεγάλη ανάγκη, γιατί σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται όχι παραφωνίες μόνο, δηλαδή αντί να πάμε για καλό, γινόταν οχλαγωγία. Οριοθετήθηκε ότι θα υπάρχει συγκεκριμένος ψάλτης, ο οποίος θα εκπροσωπεί το λαό. Στο δεξιό αναλόγιο και στο αριστερό αναλόγιο. Θυμόμαστε τότε, Κυριάκο μου, ότι οι πρώτοι συνθέτες και τροπαρίων ήταν και μελουργοί. Μέχρι τον 9ο αιώνα όλοι όσοι έγραψαν ύμνους έδιναν και τη μουσική, την οποία ήξεραν παραδοσιακά, όπως ξέρουμε, με κέντρο βάρους τώρα και κόμβο στη Βυζαντινή μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος είχε τον Άγιο Κοσμά δάσκαλο, όχι του Μαϊωμά, για τον αδερφός του αυτός, τον Νικέτη. Δάσκαλο ο οποίος είχε δασκάλους παλιούς και πήγαιναν όλο προς τα πίσω, προς την αρχαία Ελλάδα. Και έτσι ήξερε πάρα πολύ καλά και τους τρόπους και στοιχειοθέτησε την οκτώηχο και τα λοιπά, του οφείλουμε πάρα πολλά. Από τότε λοιπόν και μετά ο ιεροψάλτης είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού. Εδώ ξεπηδούν άλλα θέματα. Αφού είναι ο κύριος εκπρόσωπος του λαού, Πώς εσύ, Πάτερ, ή Σεβασμιότατε, ή Διάκο, στην ώρα του πιστεύω
0: κατάγεσαι...
1: Όλοι... Δεν υπάρχει όλοι μαζί. Τι πάει να πει όλοι μαζί. Για ποιον λόγο όλοι μαζί. Ο Ιεροψάλτης δεν είναι όλοι μαζί. Ναι. Και αν όλοι μαζί ξεκινήσουν μεν το Πατέρ ημών, ας πούμε, Πάτερ, και ενώ πάνω στο ημών ξεκινάνε Πάτερ οι άλλοι, και άλλοι ακόμα πιο πίσω, ή και άλλοι να βιάζονται πιο πολύ, τι θα κάνουμε τότε. Ποιος προσευχήθηκε τότε, η απάντηση. Κανείς. Μα η συμμετοχή, είναι να έρχεται ο κόσμος λαϊκή στο ναό με συνέστηση αμαρτωλότητας και να πω, Χριστέ μου, εγώ ήρθα σήμερα να σε ευχαριστήσω διότι όλη την εβδομάδα με αξίωσες να έχω την υγεία μου να εργαστώ, να κάνω, να δείξω, να φτιάξω. Τώρα έρχομαι να σου πω ευχαριστώ για όλη την εβδομάδα, ας σου λέω και κάθε μέρα. Ιδιαίτερος ευχαριστώ, αλλά και να σε παρακαλέσω βόηθα πάλι για τούτη την εβδομάδα που θα έρθει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μη μας αφήνεις ποτέ, σκέπασέ μας πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η προσευχή του λαού. Και να προσέχει τα λόγια και στα κείμενα, το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο. Απόστολος πάλι. Ο Απόστολος, αδερφέ μου, δεν είναι επεξεγέλαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε αμανέδες στον Απόστολο. Δεν μπορούμε να επιδείξουμε κόλπα, τέχνες, μετατροπίες, να φύγω από αυτόν τον ήχο να πάω στον άλλο ήχο. Δεν είναι έτσι. Διότι εκείνη τη στιγμή εγώ είμαι ο Απόστολος Παύλος. Εσύ είσαι ο Απόστολος Παύλος. Και λες, αδελφοί μου, αυτά και αυτά και αυτά πρέπει να τα πούμε και να κατανοήσουν από κάτω. Η μουσική χρειάζεται, αλλά όπως είναι στην παράδοσή μας. Εμελής απαγγελία. Με σκοπό να υπηρετεί το λόγο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αδερφάκι μου, πρέπει.

0: Κύριε Σωτηρίου, έχετε εκδώσει ένα πολύ ωραίο θεωρητικό της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Οφείλω να ομολογήσω ότι το έψαξα όλο. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο. Και μου άρεσε για πολλούς λόγους. Είναι χωρισμένο σε 10 κεφάλαια και το κάθε κεφάλαιο θίγει την θεωρία μας. Το 8ο κεφάλαιο αναφέρεται, είναι αφιερωμένο στην ιστορία της βυζαντινής μουσικής. Και ο λόγος που μου άρεσε είναι διότι γίνεται άμεσα κατανοητό, είναι ευανάγνωστο, με πολλά παραδείγματα, με έντονα γράμματα όπου χρειάζεται και αλλού βάζεται μέσα και το κόκκινο το χρώμα. Πραγματικά είναι μια όμορφη δομή που σε έλκει να το μελετήσεις. Όλα αυτά βέβαια συνοδεύονται στο τέλος με ένα ηχητικό CD για να μπορεί να ακούει ο αναγνώστης. Πείτε μας λίγο για αυτό το βιβλίο, πώς το γράψατε έτσι, πώς σας ήρθε η όρεξη για να το γράψετε. Υπάρχουν πάρα πολλά εγχειρίδια, αλλά εσείς πώς το ξεκινήσατε?
1: Να σας πω. Βιβλία βυζαντινής υπάρχουν πάρα πολλά και ευτυχώς που υπάρχουν και όλοι οι συνάδελφοι με αγωνία και με πόνο και αγάπη για τη βυζαντινή μουσική τα έχουν γράψει. Εγώ, όπως σας είπα πριν, έχω το ελάττωμα για τους σύγχρονους μαθητές, το προτέρημα για μένα, ό,τι βιβλίο βγαίνει θεωρητικό να το αγοράζω να βλέπω τι γράφει μέσα. Όχι τώρα, από παλιά. Και έτσι έχω αρκετά θεωρητικά στο σπίτι. Θα πει κάποιος, ας πούμε είναι 12, γιατί βγάζεις 13ο, δεν φτάνουν τα 12. Καλά και ευλογημένα είναι τα 12, αλλά για μένα δεν ήταν το θεωρητικό που καλύπτει, ας πούμε, ποιον, τον Νίκο αν γινόταν μαθητής τώρα, εμένα δηλαδή, αν ήμουν μικρός. Πάντα ήθελα να ξέρω γιατί είναι αυτό. Ο άλλος λέει, αυτό είναι εκείνο. Ναι, καλά το λες. Σωστό είναι. Γιατί. Και εκείνο είναι εκείνο. Γιατί. Δεν υπάρχει γιατί μέσα στα βιβλία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι παίρνω τη θέση πάντα του μαθητή μου. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε με την εξής λογική. Λέω, Νίκο, με τη χάρη του Χριστού είσαι 65 ετών τώρα. Θα ζεις αύριο. Ο Θεός ξέρει. Κάτσε και γράψε ένα θεωρητικό έτσι όπως θα ήθελες εσύ να είναι γραμμένο, αν ήσουν μικρός, ας πούμε, με αυτά που ξέρεις τώρα, πώς θα ήθελες να δομηθεί και η ύλη και να εξηγούνται οι έννοιες, ώστε οι μαθητές οι επόμενοι να ωφεληθούν. Δηλαδή, μόνο για ωφέλεια. Εγώ δεν είμαι εμπόρας, αδερφέ. Να πω, θα βγάλω ένα βιβλίο, θα βγάλω λεφτά. Θα τρέξω εκεί, θα το διαφημίσω. Θα πάω εκεί, θα κάνω αυτό. Δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός με αξίωσε μετά τα 20 να διδάσκω. Και διδάσκω 40 χρόνια συνεχόμενα. Και έχω δει απορίες μαθητών, έχω δει εμπόδια στους μαθητές. Εξηγείς κάτι σε ένα μαθητή. Και από την άλλη βλέπεις δεν το καταλαβαίνει. Λένε ναι οι μαθητές, αλλά ξέρεις ότι δεν το έχει καταλάβει. Ναι. Και πρέπει να το πεις και με έναν άλλο τρόπο, γιατί αν το πεις με τον ίδιο τρόπο, πάλι δεν θα το καταλάβει. Αν είναι βράχος εδώ, πρέπει να πας από δίπλα για να περάσει από τον βράχο. Και έτσι λοιπόν, επειδή ξανατονίζω, μ' αξίωσε ο Θεός να διδάξω τόσα χρόνια. Και η εμπειρία έχει κατασταλάξει. Αν έγραφα το θεωρητικό στα 35 μου, δεν θα μου άρεσε εμένα καθόλου. Τώρα. Που θα ήμουν εγώ ο ίδιος. Όχι. Τώρα έχει άλλη βαρύτητα. Άρα, η πρώτη σκέψη είναι να βοηθήσω αυτά που μου αξίωσε ο Θεός να ξέρω, να τα δώσω στους μαθητές. Η δεύτερη επιτακτική ανάγκη είναι η εξής. Υπάρχει θεωρητικό, ας πούμε, του κ. Μαργαζίου, του δασκαλού μου, το οποίο είναι καταρτισμένο μεν, αλλά επειδή δεν ήταν πρωτοψάλτης ποτέ, δεν ανέλαβε αναλόγιο να μπει στα βαθιά, γιατί αν είχε αναλάβει δεν θα χρειαζόταν άλλο, αδερφέ μου, θεωρητικό. Θα είχε γράψει και έννοιες με ακρίβεια και άλλα που δεν έχει γράψει θα τα έγραφε. Παρ' όλα αυτά όμως του οφείλουμε, διότι ήταν τότε το θεωρητικό που σπουδάσαμε. Βγαίνουν και άλλα θεωρητικά, λίγο ως πολύ τα ίδια με τούτο. Ναι, μεν κάτι αλλαγίτσες, λίγο πιο δημοτική, λίγο στη γλώσσα. Βγαίνουν θεωρητικά άλλα που είναι ελαφρώς αφιψηλού ο γράφων. καλά τα κάνει. Εγώ δεν τον κατηγορώ που είναι αφιψηλού. Σου λέει αυτό είναι έτσι, έτσι, έτσι. Το δικό μου θεωρητικό ξεκίνησε από το 0 μέχρι το ωμέγα. Αφού πρώτα πήρα ευλογία από τον γέροντά μου, να το ξεκινήσω γέροντα. Γιατί θέλεις να το ξεκινήσεις, Νίκο? Για να προσφέρω. Θα σου πω. Με έψησες εισαγωγικά 3 μήνες. Γέροντα να ξεκινήσω, θα σου πω. Στο τέλος των 3 μηνών, γράφτω. Έτσι ξεκίνησε. Οπότε, αφού είχα την άδεια την νόμιμη, ξεκινάω το θεωρητικό πώς. Πώς είμαστε εμείς οι δύο τώρα εδώ? Έτσι. Κατέβηκα εγώ κάτω, δεν είμαι στην έδρα πάνω να πω αυτά είναι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κατέβηκα κάτω και αρχίζω να διδάσκω εξηγώντας όλες τις έννοιες, όχι με πολλά λόγια, αλλά με σαφήνεια. Οπότε, αφού κατάλαβες αυτό, δεν θα σε πάω παρακάτω. Θα σε πάω στο αμέσως μετά, που δεν θα σου κάνει σκαλοπάτι στο ανέβασμα. Θα σε πάει έτσι. Και θα φτάσεις εκεί πάνω χωρίς σκαλοπάτια, γιατί με τα σκαλοπάτια πάω να πέσεις πίσω. Να μην ανεβείς και να πέσεις πίσω. Ενώ σε δυσκολίες. Ναι. Άλλο που με έκαιγε. Επειδή είπαμε, οι ιεροψάλτες, μέχρι και σήμερα, δυστυχώς μέχρι και σήμερα, είναι εμείς, αυτοί, εκείνοι, ενώ σχολές, μην πω κλίκες και χτυπάει βάρβαρα, εμείς ήμασταν οι Οδιακοί. Οι Οδιακοί δεν είχαν καμία υπόληψη μπροστά στους παραδοσιακούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, Κωνσταντινοπολίτες, Θεσσαλονικείς και τα λοιπά.
0: Μοσταχομένος μετροφωνία εμάς.
1: Λοιπόν, όχι, από τη μεριά τους είχαν δίκιο. Πρόσεχε. Από την άλλη, τι σου είπα πριν, το 2 με έμαθε μόνο πώς να διαβάζω. Έκατσα, ήκουσα, ποιον ήκουσες? Κανένα. Εγώ βέβαια ήκουσα μετά. Αλλά όσο είμαι στο 2 δεν ήκουσα κανέναν, άρα είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά ήσαν εκείνοι. Ήμασταν εμείς οι Οδιακοί. Ήταν η άλλη πλευρά τώρα που, εν πάση περιπτώσει, ήξερε 2 κανόνες παραπάνω, δεν χρειάζονταν άλλα ονόματα, οι οποίοι σου λέει ούτε εσείς τι ξέρετε, εσείς τι ξέρουνε τούτοι εμείς. Αυτό λοιπόν το πράγμα διασπά. Εγώ από τη φύση μου δεν ήμουν ποτέ άνθρωπος του να κάνω κλικ ή να μπλέκω σε κλικ. Ποτέ. Πάντα αγαπούσα όλους τους συναδέλφους ιεροψάλτες ή τους συμμαθητές μου. Μου λέει άλλος, και τον κανόνα δεν τον ξέρεις. Δεν πειράζει που δεν τον ξέρω, του λέω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, από άλλη παράταξη. Δεν πειράζει που δεν τον ξέρω, του λέω. Αλλά άμα ψάλλει ένα τροπάριο, του λέω τώρα. Και εσύ ας υποθέσουμε ότι ξέρεις πολλούς κανόνες παραπάνω. Και το ψάλλεις κι εσύ. Θα έχει διαφορά? Όχι, μου λέει. Ένα ευλογημένο, του λέω. Καλά κάνεις και ξέρεις. Αλλά μην επιτίθεσαι στον άλλον. Ξέρεις έναν κανόνα και τι νομίζεις ότι είσαι άμα ξέρεις έναν κανόνα? Αφού το τροπάριο θα το πεις σαν εμένα. Ή μπορώ να το πω καλύτερα εγώ από σένα. Άρα μη φουσκώνεις. Τέλος πάντων. Επειδή υπήρχε και υπάρχει δυστυχώς κατακερματισμός, έρχεται αυτό το βιβλιαράκι τώρα να πει, παιδιά, ενώνουμε τα πάντα. Διότι πληροφορίες, ας πούμε, για την παραγωγή των ήχων. Παίρνω και τον βάζω κάτω και αρχίζω έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Δηλαδή και ο πιο αδαής θα καταλάβει πόσοι πατέρες ασχολήθηκαν με αυτά. Με άλλα θέματα, με το βαρύ διατονικό. Δεν υπάρχει κανένα θεωρητικό ο βαρύς διατονικός. Στο δύο ούτε τον ακουμπήσανε. Άσο παίζαν πιάνο βέβαια οι δασκαλοί μας, ούτε τον ακουμπήσανε. Ο βαρύς διατονικός είναι ιδιότυπος ήχος. Από τις 8 χορδές θα τελείωσα, δεν θα κάνω μάθημα τώρα. Τις 8 χορδές που έχει, 8 χορδί του, οι 4 φθόγγοι είναι αμετακίνητοι. Ποιος? Το τρίχορδο πάνι ζω κάτω, χειμώνα καλοκαίρι είναι στη θέση του. Δεν κουνιέται. Και ο φθόγκος δει. Όλοι οι άλλοι, συσσαγωγικά, τρελαίνονται. Πότε πάνω, πότε κάτω, πότε με δίεση. Το θέμα είναι να ξέρεις τις περιπτώσεις πότε έχω αυτό, πότε εκείνο. Και έτσι λοιπόν έβαλε χέρι και σε αυτό.
0: Αυτό που μου άρεσε είναι που βάλατε μέσα στο βιβλίο κάθε τόσο στις σελίδες πνευματικά άνθη διαφόρων πατέρων. Για παράδειγμα, στη σελίδα 66 διάβασα, αναφέρεται τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Στη σελίδα 67 το γέροντα άνθιμο. Από την Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Φαίνεται ότι το βιβλίο έχει πολύ θρησκευτικότητα μέσα του.
1: Άκου να τις και κλείνω, αδερφέ μου, τα περί του βιβλίου. Πριν σου απαντήσω σε αυτό, θα απαντήσω σε ένα άλλο θεματάκι. Το βιβλίο μέσα από την αρχή του, σε όποιο θέμα καταπιάνομαι, το κουμπώνω με ιστορία. Από την αρχαία Ελλάδα. Λέω ρυθμός, και δεν λέω ρυθμός είναι αυτό. Για την αρχαία Ελλάδα ρυθμός είναι η τάξη αντικινήσεων βρουλουλουλουλ. Για τον τάδε αριστόξενο βρουλουλουλ. Για μας σήμερα είναι αυτό. Άλλο θεματάκι. Τα κουμπώνω πάντα με ιστορία. Γιατί με ιστορία? Ακού να δεις. Όταν ήταν η ασπρόμαυρη τηλεόραση, τα δύο κανάλια και το τρίτο το Ιανέρ, γινόταν μια εκπομπή, ας πούμε το όνομά του, ο Μίμης Πλέσας ο άνθρωπος, είχε μια μουσική ώρα ή μισάωρο, θα σε γελάσω, στην τηλεόραση. Και πότε έφερνε κλαριτζίδες, πότε έφερνε αυτό, πότε κλασικούς, πότε εκείνα. Μία ημέρα που έτυχε να είμαι εγώ στο σπίτι, είχε φέρει τρεις ιεροψάλτες, ζουν τώρα οι τρεις, προκειμένου να ψάλουν κάποιους ύμνους. Σου λέει, αυτός με καλή διάθεση το έκανε. Και η βυζαντινή μουσική υπάρχει, να φέρουμε κάποιους να μας μιλήσουν για τη Βυζαντινή. Ο ίδιος δεν ήξερε Βυζαντινή. Οπότε, ξεκίνησε να τους λέει μια ερωτησούλα. Ποιος έφτιαξε τη Βυζαντινή? Δεν είναι φυσικό για έναν που δεν ξέρει? Δεν ήξερε. Το κάλυψε. Καλά λέει. Δεν πειράζει. Τι έχετε να μας πείτε? Οπότε λέει ο πρώτος, θα πω λέει τη δοξολογία, την αργή του Ιακώβου σε πρώτο ήχο. Όταν λέτε του Ιακώβου, λέει αυτός, γιατί συνθέτης ο Μίμης Πλέσας. Την έγραψε ο Ιάκωβος, του λέει. Πείτε μας δύο λόγια για τον Ιάκωβο. Τίποτα, αδερφέ. Οι άνθρωποι έψαλαν καλά αυτά που ψάλαν. Έσκασα. Εγώ τότε ήμουνα, τέταρτο έτος ήμουνα στο οδείο. Έσκασα. Και είχα πει τότε, αν ποτέ με αξιώσει ο Θεός να γράψω βιβλίο, πάντα θα έχει ιστορία μέσα να κουμπώσουν όλα έτσι. Δεν θέλω εγώ ξέρω βιβλίο. Ναι. Ξέρες θεωρίες. Επομένως, έχει αυτά να τα κουμπώνω με την αρχαία Ελλάδα και με τους προηγούμενους και με τους αρχαίους μας μέχρι τα σημερινά μας, που είναι φοβερά θετικό κατά τη γνώμη. Και το τελευταίο μέρος τώρα είναι ότι, επειδή είμαι αξίως ο Θεός να γνωρίσω αγίους ανθρώπους, μα όταν λέμε αγίους, ο κοινός κόσμος θα πει τώρα τι λέει τούτος. Μιλάμε για αγίους να μην σε έχουν δει ποτέ και να ξέρουν τα πάντα για σένα. Εν Χριστώ πάντα. Εν Αγίω Πνεύματι. Γνώρισα τέτοιους ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν, Νικολάκη μου λέει, όταν ψάλεις, σου έχει κοπεί κανένα δάκρυ? Όχι, γέροντα. Θα έρθει η ώρα που θα κοπεί και δάκρυ. Πάει αυτό. Ρε παιδί μου, ξέρεις που ανεβαίνεις από πάνω? Ξέρεις τι φοβερή τιμή είναι από τον Θεό για όλους τους ιεροψάλτες? Να σε αξιώνει να είσαι ο τραγουδιστής του. Αυτός, το μέρος των αγγέλων που έχουμε στον ουρανό, το έχουμε εμείς εδώ. Ναι. Είναι κάθετα αυτό.
0: Την δουλειά που κάνουν οι άγγελοι,
1: την κάνουμε εμείς εδώ.
0: Εμείς, ναι.
1: Το κλειδί ποιο είναι τώρα? Φεύγει από το σπίτι ο Κυριάκος, ο Νίκος. Βρε βλογημένο, μέχρι να πας στην εκκλησία που να κάνεις ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Πες από μέσα σου, Χριστέ μου, εγώ πάω να ψάλω τώρα. Την Κυριακή σου, την Ανάστασή σου. Σε παρακαλώ. Αξίωσέ με να ψάλω. Όπως θέλεις εσύ. Άγιοι άγγελοι, εσείς ψάλετε πάνω. Ελάτε να ψάλουμε μαζί τώρα. Άγιοι μουσικοί, παλαιοί δικοί μας. Ελάτε τώρα να ψάλουμε μαζί. Τότε είναι αλλιώς η ψαλμωδία, αδερφέ. Ξέρω εγώ πώς. Τελείως αλλιώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Σωτηρίου, ο χρόνος μας περιορίζει. Είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά που μας είπατε. Έχουν και πολύ θρησκευτικότητα μέσα τους και πραγματικά σας θαυμάζω. Εγώ θα ήθελα να κάποια στιγμή να κάνουμε ακόμα μια συνάντηση, να πούμε και άλλα πράγματα. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε σήμερα στην εκπομπή εδώ, στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας, και να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Η τιμή, αδερφέ μου, είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και αν ο Χριστός θέλει,
0: ωραία,
1: όποτε κρίνεται, συνεννοούμε.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σωτηρίου Νικόλαος, πρωτοψάλτης, άρχον πρωτοψάλτης της Μητροπόλεως Πειραιός, στον Άγιο Βασίλειο, στην Πηγάδα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γιορτοευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Μιλήσαμε περισσότερο στην προηγούμενη εκπομπή για τα παιδιά και θέλω λίγο να μείνουμε. Είπαμε ότι πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας. Θέλω να μας πείτε πώς θα ακούμε τα παιδιά μας, πώς θα φτάσουμε να ακούμε τα παιδιά μας, όπως ο έσλανος πατέρας στον άσωτο Υιό. Δηλαδή να καταλάβουμε το παιδί μας πριν μας πει κάτι.
2: Για να ακούσεις τα παιδιά σου, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνεις εσύ έσπλαχνος πατέρας. Και η αγάπη είναι αυτή που ανοίγει και τα αυτιά μας και τα μάτια μας και την καρδιά μας. Όταν αγαπώ τον άλλο, τον αισθάνομαι. Τον ζω μες στην καρδιά μου. Και τον ακούω και τον έχω μέσα μου και δεν χρειάζεται να μου πει ούτε μια λέξη. Τα πάντα τα αισθάνομαι. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος που ερμηνεύει τόσο ωραία τα Άγια Ευαγγέλια και λέει εκεί, αναφερόμενος στην επιστροφή του ασώτου, που λέει το Ευαγγέλιο, ότι είδε αυτού μακράν όντως, είδε αυτόν ο πατήρ. Και λέει, μα πώς τον είδε ο πατήρ, αφού ήταν μακράν. Δεν υπήρχε τρόπο να τον δει. Και λέει, αυτή είναι η οφθαλμή του πατρός. Βλέπουν μακρά, βλέπουν χωρίς εμπόδια, η αγάπη τα βλέπει όλα και τα καλύπτει όλα.
1: Και ειδικά τώρα όταν οι οικογένειες έχουν παιδιά στην εφηβεία, ακούμε συχνά ότι το όχι, το όχι είναι μόνιμο σε οτιδήποτε είναι ένα όχι και ακούμε το ότι δεν μ' ακούτε.
2: Ναι, είναι το παράπονο των εφήβων που μερικές φορές έχουν δίκαιο και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί και εμείς παρορμητικά ίσως από μια υπερπροστασία ή και από μια αίσθηση ευθύνης που έχουμε δίκαιο. Αλλά εν τούτης πρέπει να είμαστε άνθρωποι που να θυσιάζουμε τη δική μας ιδεολογία προκειμένου να αναπαύσουμε τα παιδιά μας και προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά. Διότι δεν οφείλει πάντα το όχι. Σίγουρα θα πούμε και το όχι. Και τα όρια και όλα θα τα φυλάξουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από όλα τα πράγματα το πραγματικό συμφέρον του παιδιού μας και πώς θα διαχειριστούμε κάθε περίπτωση.
1: Μα και αυτό τώρα πια, τώρα πάλι είναι θέμα νοός, είναι θέμα μυαλού.
2: Είναι όλα. Και μυαλού βέβαια χρειάζεται και μυαλό χρειάζεται. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται ταπείνωση, η οποία μας βοηθά να μην έχουμε προκαταλήψεις. Διότι οι προκαταλήψεις μας λειτουργούν αντίον μας, οι προλήψεις όπως λένε οι πατέρες. Να έχουμε ελευθερωθεί από τις προκαταλήψεις για να μπορούμε να διαβλέπουμε τι έχει πραγματικά ανάγκη το παιδί μας και τι θα το βοηθήσει, όχι τι έχουμε εμείς προκαταλήψεις μέσα μας.
1: Τώρα, στην περίπτωση που βλέπουμε, είναι οικογένειες που ας το πούμε κάνουν μια υποτυπώδη πνευματική ζωή, τα παιδιά το ίδιο και ξαφνικά ένα από τα παιδιά λακίζει στα θέματα της Εκκλησίας. Δεν θέλει να πάει, είναι λίγο βαριέται, εν πάση περιπτώσει αποκόβεται από το πρόγραμμα, ας το πούμε, το πνευματικό της υπόλοιπης οικογένειας. Εδώ μου έρχεται πάντοτε στο μυαλό αυτό που μας λέτε η πνευματική συνέχεια που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μην λέτε τίποτε πολλά στα παιδιά σας για την Εκκλησία, να λέτε πολλά στο Θεό για τα παιδιά σας. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς αυτό, δηλαδή τι πρέπει να λέμε στο Θεό για τα παιδιά μας?
2: Δυστυχώς καμιά φορά νομίζουμε ότι με την πολυλογία μας θα μας ακούσουν τα παιδιά μας. Όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, πολυλογούντες που λέει το Ευαγγέλιο, το Κύριο είναι την πολυλογία, η μόνη σας ακουστήσετε. Δεν μας ακούει κανένας με την πολυλογία μας. Κουράζουμε τους πάντες και πολύ περισσότερα παιδιά μας που είναι συνέχεια μαζί μας. Και εάν είμαστε συνετοί, πρέπει να προσέχουμε και το λόγο μας και την ποσότητα και την ποιότητα. Όταν το παιδί μας δεν δέχεται να μας ακούσει ή βλέπουμε ότι δεν θέλει να ακούσει τίποτα από όλα αυτά που θα του πούμε, τότε εμείς να στραφούμε προς τον Θεό και αυτόν τον πόνο που έχουμε για το παιδί μας, την αγωνία μας, τη θλίψη μας, το ενδιαφέρον μας, να το μεταπίσουμε σε προσευχή, να τα πούμε στο Θεό όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός σίγουρα θα μιλήσει στο παιδί μας και θα το προστατεύσει και θα το βοηθήσει. Δεν θα το αφήσει το παιδί έτσι.
1: Και αν αυτό συνεχίζει για πολύ καιρό.
2: Να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είναι πάνω από μας και αγαπά πολύ περισσότερο το παιδί μας παρά ό,τι αγαπούμε εμείς τα παιδιά μας.
1: Άρα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι, γιατί
2: να έχουμε αυτό. Την καλή ανησυχία, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, την καλή ανησυχία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το άγχος.
1: Τελικά τώρα πάνω σε αυτό, Γέροντα, πώς γίνεται η καρδιά μας ευαίσθητη μέσα στο γάμο, έτσι ώστε να μην φτάσουμε να ακούσουμε ούτε από το παιδί, αλλά ούτε και από το έτερο νήμιση, θα έλεγα, αυτό που λέμε ότι κουράστηκα πια, βαρέθηκα, με σκάσατε, φτάνει, δεν θέλω να σας ακούω, δεν με καταλαβαίνετε.
2: Αυτό μάλλον θα το ακούσουμε είτε το κάνουμε είτε δεν τα κάνουμε αυτά όλα. Είναι κάτι που θα το πούν τα παιδιά μας. Αλλά εμείς να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε, να ξέρουμε ότι το παιδί μας διέρχεται μια δύσκολη ηλικία, έχει τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία και εμείς τα είπαμε στους γονείς μας αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα εννοούσαμε και δεν τα κρατήσαμε μέσα μας. Να θυμόμαστε και τις δικές μας ανώριμες πράξεις και όσα κάναμε ως έφηβοι και ως νέοι, και έτσι να έχουμε κουράγιο και υπομονή να διαχειριστούμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε καλύτερα και πάνω απ' όλα με την προσευχή μας, πολύ προσευχή.
1: Θέλω να γυρίσω σε αυτό που μας έχετε πει πολλές φορές στις εκπομπές, να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε, να το συνδυάσω όμως με αυτό που μας έχετε πει, ότι το να συζητάμε το ζευγάρι τα καθημερινά πράγματα δεν έχει τόσο σημασία, αλλά σημασία έχει να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, ως προς το να μην συζητάμε τόσο πολύ τα καθημερινά, αλλά να ακούμε πίσω αυτά που λέμε.
2: Σίγουρα θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αλλά πρέπει να καθόμαστε να σκεφτόμαστε σοβαρά αυτά τα οποία μας λένε οι αδερφοί μας. Να μην τα απορρίψουμε, να λέμε αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι παλαβά πράγματα, αυτά δεν στέκουν, αυτά δεν είναι λογικά. Για να σου το πει ο άλλος σημαίνει ότι για αυτό είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να είναι αστείο, αλλά για εκείνο είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να μην τα μείνω, για τον άλλο είναι βουνό. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο άλλος άνθρωπος βιώνει κάτι το πολύ δύσκολο. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τον απορρίπτουμε και να λέμε εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το πράγμα. Λέω ένα παράδειγμα που δεν θυμάμαι σας το είπα και σας στις εκπομπές. Όταν εγώ πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, ήμουν 18 χρόνων. Και συνηθισμένος από το ζεστό κλίμα της Κύπρου και από την διατροφή στην Κύπρο που είμαστε καλοφαγάδες και θέλουμε να τρώμε, πήγα στη Θεσσαλονίκη, εκεί ρώτησα κάποια παιδιά πού να πηγαίνουν να εξομολογούμε, μου συνέστησε ένα πολύ καλό πνευματικό εκεί στην Ενωρία, αρχιμανδρίτης ήταν, πράγματι πολύ καλός, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι μαζί του, αλλά εγώ δεν τον ήθελα, δεν αναπαύτηκα, διότι με έμενε μαζί μας στο οικοτροφείο και της Αγίας Θεοδώρας. Το βράδυ εγώ πεινούσα. Έλεγα, πάτερ, να πάω να φάω. Μου λέει, όχι, ένα γιαουρτάκι. Μα τι να μου κάνει με ένα γιαουρτάκι. Την άλλη μέρα ήταν νηστεία. Πάτερ, να πάω να φάω. Μια σαλάτα. Λέω, δεν μπορώ να ζω με αυτόν τον πνευματικό, θα με πεθάνει αυτός. Του λέγα, πεινώ, πάτερ. Όχι, όχι, μια σαλατίτσα είναι καλή. Δεν με καταλάβαινε και τον άλλαξα. Και πήγα σε έναν άλλο πνευματικό, τον πατέρα Γεννάδιο, που να έχουμε την ευχή του, ήταν ένα άρρωστο άνθρωπο, ο οποίο όχι μόνο με καταλάβαινε, αλλά με έστειλε και στο εστιατόριο απέναντι και μου έδινε και χρήματα να πάω να φάω. Και το έκανε με τόση αγάπη που τελικά αυτό που ήταν πιο επικής με ωφέλησε περισσότερο, παρά τον αυστηρό που δεν με καταλάβαινε. Ήταν άγιος άνθρωπο. Αλλά δεν με καταλάβαινε, δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό.
1: Τώρα συγγνώμη βέβαια που προσπαθώ να το σκεφτώ. Όταν πήγατε στον άλλο πνευματικό, τι είπατε, ότι εγώ πεινάω, θέλω να φάω και δεν με αφήνει ο άλλος να φάω, γι' αυτό έφυγα
2: και είπα και τα παράπονα μου. Λέω, Γέροντα, αυτό δεν με καταλαβαίνει.
1: Στο φαγητό.
2: Και στο φαγητό και στι αγρυπνίε που θέλει να κάνουμε κάθε λίγο αγρυπνίε. Εγώ δεν μπορούσα να αγρυπνώ. Ήμουνα πρώτε εβδομάδε που πήγα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κρύο, καταχνιά, υγρασία. Εγώ δεν μου τελείωσε έξω από τα νερά μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα.
1: Ξέρετε, το λέω αυτό τώρα, πεταγόμαστε σε άλλο θέμα. Θα ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αλλά Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για τη σχέση με τον πνευματικό. Πολλές φορές, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να πήγαινε να το έλεγα αυτό σε κάποιο πνευματικό, δεν ξέρεις.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε μια αφέλεια Κύπρη.
1: Όχι αυτό. Τελικά είναι αφέλεια αυτό, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι όμως. Δηλαδή χρειάζεται η αφέλεια στη σχέση με τον πνευματικό, αυτό είναι η ερώτηση.
2: Χρειάζεται η απλότητα.
1: Η απλότητα.
2: Η απλότητα. Η μακαρή απλότηση.
1: Τώρα, να γυρίσουμε σε αυτό που μας είπατε ότι πρέπει να ακούμε κτλ. Αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και στις οικογένειες είναι ότι προσπαθεί ο ένας με τον άλλο, το λέω από ιδία πείρα, να μην μιλήσει, ας το πούμε, έτσι, ή να μην πει ένα κακό λόγο, ή να προσπαθήσει να ακούσει ακριβώς αυτά που λέτε. Και για να δεν μιλάει, ουσιαστικά δεν απαντάει σε κάτι που δεν του αρέσει, αλλά το πρόσωπό του δείχνει ότι έχει δυσανασχετήσει.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα με το πρόσωπο του ανθρώπου όταν εκφράζεται χωρίς όμως να μιλάει και κάνει τη διαζημιά, ουσιαστικά.
2: Ναι, και πολύ περισσότερη καμιά φορά. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει μια βουδιστική απάθεια και να εκνευρίζει τον άλλο. Ο άλλος πάσχει, λυπάται, έγινε εκνευρισμένος. Εσύ αν τον κοιτάς και χαμογελάς απαθώς, σαν τον Βούδα, τότε θα τον εκνευρίσεις, θα γίνει εξωφρενό. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι τον καταλαβαίνουμε, ότι πάσχομαι μαζί με τα δικά του παθήματα, ότι λυπούμαστε στις λύπες του, τον καταλαβαίνουμε. Και λυπούμαστε γιατί τον φέραμε σε αυτήν την δύσκολη θέση. Να μην τον κοιτούμε απαθώς, έτσι σαν τους στοικούς φιλοσόφους.
1: Και ας μην συμφωνούμε.
2: Ας μην συμφωνούμε. Και μόνο το ότι φέραμε τον αδερφό μας από την θέση, μας στενοχωρεί αυτό, μας λείπει.
1: Το έχω κάνει εκατοντάδες φορές αυτό, γέρο, δεν εξομολογούμε.
2: Εγώ θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, αγαπητέ μου Νίκο, που όταν του διηγόμαστε κάποια πράγματα και το κάναμε συχνά εμείς άπειροι όντες, του λέγαμε, γέροντα, ξέρεις, ακούσαμε αυτό και αυτό το πράγμα. Ο γέροντας το προσλάμβανε μέσα του πολύ έντονα. Και έπασχε και αναστέναζε. Εμείς τα λέγαμε σαν δίγημα. Εκείνος λέει, τι λες ρε παιδί μου, έγινε αυτό το πράγμα, πονούσε. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίναμε ότι τον πονούσαμε τον γέροντα, να το πούμε πιο μαλακά. Αλλά ό,τι άκουγε, το έπαιρνε της μετρητής, δεν το αψηφούσε.
1: Ακριβώς τώρα πάνω σε αυτό, σαν τον Άγιο Παΐσιος, ένας γέροντας αντίστοιχος, ένας συχαστής, ένας ερημίτης, έχει δει πολλές φορές, θα γινόταν τελειότητος σύζυγος επειδή ήξερε πώς να μιλήσει και πώς να ακούσει έναν άνθρωπο.
2: Ναι.
1: Άρα πώς άκουγαν όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι.
2: Αυτοί εμήθηκαν στη μεγάλη τέχνη της σιωπής. Υπερπάντα την σιωπήν αγάπησον. Έμαθαν να σιωπούν. Και η σιωπή είναι αποτέλεσμα ταπείνωσης. Ο υπερήφανος θέλει να πει τη γνώμη του, να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του. Είναι πολυλογάς, είναι φλίαρος. Εκ της υπερηφανίας εξέρχονται αυτά τα πράγματα. Ο μοναχός, ο ασκητής, σιωπά προσεύχεται και σιωπώντας και προσευχόμενος πάντοτε, όχι σιωπώντας μέσα σε μια σιγή χωρίς να λέει τίποτα, αλλά προσευχόμενος. Η καρδία περνάει το πέλαγος της μετανοίας, καθαίρεται μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας και αποκτά ευαισθησίες και αισθάνεται εύκολα τον πόνο του άλλου και την ανάγκη του άλλου και την δυσκολία του και τη χαρά του βέβαια.
1: Αλλά και αυτό είναι αποτέλεσμα προσευχής, ότι η χάρη σε βοηθάει να μπορείς να γίνεις πιο ευαίσθητος.
2: Βέβαια, χωρίς τη χάρη δεν ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται.
1: Τώρα, πάρα πολλές φορές δεν θέλουμε οι γονείς να δεχθούμε ότι έχουμε ειδωλοποιήσει το παιδί μας. Πώς θα μάθει το ζευγάρι τώρα από την αρχή του έγαμου βίου να βάζει πρώτα όρια στον εαυτό του για να μπορεί να βάλει μετά και στα παιδιά.
2: Το να βάλει κανείς όρια στον εαυτό του είναι άσκησης. Και η Εκκλησία μας μαθαίνει την άσκηση μέσα από την ίδια τη ζωή της. Μέσα από την νηστεία, την προσευχή, την μελέτη, το πρόγραμμα και την εξομολόγηση. Μέσα από όλα αυτά ο άνθρωπος ταπεινά βάζει τα όρια του στον εαυτό του και προσέχει τον εαυτό του, γιατί μας μαθαίνει η Εκκλησία να προσέχουμε τον εαυτό μας. Αυτό που λέει συνεχώς ότι νύφεται εν πάση, να είστε πάντοτε σε γρήγορση. Και ο Απόστολος Παύλος νύψατε, γρηγορήσατε κτλ. Όλα αυτά είναι μια πνευματική εργασία που αφορά τον εαυτό μας. Και εκεί που ξεφεύγουμε από τα όρια μας, εκεί μετανοούμε και επανορθώνουμε τα λάθη μας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος μαθαίνει από τα παθήματά του και από τα λάθη του να βλέπει με συμπάθεια τους αδελφούς του και τους σύζυγών του και τα παιδιά του και τους συναδέλφους του και όλους τους άλλους. Δεν τους κρίνει με αυστηρότητα, αλλά καταλαβαίνει ότι όπως και εγώ κάνω λάθη και οι αδελφοί μου κάνουν λάθη. Όπως και εγώ είμαι αδύνατος και οι αδελφοί μου είναι αδύνατοι. Και συμπαθεί τους αδελφούς του, δεν τους κατακρίνει.
1: Τι σημαίνει λοιπόν κάποιος μέσα στην οικογένεια να ιδεολοποιήσει κάποιον άλλον, ή ο γονέας το παιδί, ή τώρα που το σκέφτομαι και ο σύζυγος τη σύζυγο ή η σύζυγος το σύζυγο?
2: Συνήθως αυτές οι ιδεολοποιήσεις βαραίνουν εμάς τους ίδιους. Εμείς κάνουμε λάθη, όχι οι άλλοι. Δηλαδή εμείς πάμε να καλύψουμε εγωιστικές τάσεις και ανάγκες δικές μας, που έχουμε ανάγκη το παιδί μας να είναι πρώτο, να είναι το καλύτερο, η δουλειά μας, το αυτοκίνητό μας, η προσωπικότητά μας κτλ. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσκυνούμε είδωλα, γιατί ο αληθινός Θεός προσκυνείται να ταπεινώσει και να αγάπει, που είναι δύσκολο, είναι αγώνας. Δεν είναι εύκολο να ταπεινωθούμε.
1: Πώς θα καταλάβουμε ότι, πάω στο προηγούμενο που είπατε, ακούγοντας τον εαυτό μας, ότι έχουμε ιδεολοποιήσει το παιδί μας? Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό.
2: Το καταλαβαίνουμε από την ψεύτικη εικόνα που φτιάχνουμε μέσα μας. Το είδωλο είναι ψεύτικο. Γι' αυτό και συντρίβεται, δεν στέκει. Και όταν συμβεί να συντριβεί το είδωλο του αδερφού μας, του παιδιού μας, δηλαδή δούμε το παιδί μας λειτουργεί ως άνθρωπος, με τις πτώσεις του, με τις αδυναμίες του, με τα πάθη του, και μας φαίνεται η απόγνωση και το αλίμονο, θα καταλάβουμε ότι γιατί κάνεις έτσι.
1: Μα ο εγωισμός θα μας αφήσει να το καταλάβουμε αυτό?
2: Θα μας το δώσουν να το καταλάβουν τα παιδιά μας. Θα μας το καταλάβουν εκείνα. Θα μας το δώσουν πολύ καλά να το καταλάβουμε. Διότι δεν στέκονται τα είδωλα. Είναι καταδικασμένα να συντριβούν. Τα είδωλα θα πέσουν, δεν αντέχουν.
1: Και μια κουβέντα πάνω σε αυτό από την πλευρά των παιδιών. Είπατε το παράδειγμα, δίνει ένα παιδί εξετάσεις, ο μπαμπάς είναι γιατρός, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γιατρός το παιδί. Ναι. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία το παιδί να γράψει εξετάσεις για να μπει στην ιατρική, που δεν το θέλει τόσο πολύ, αλλά επειδή ο μπαμπάς και η μαμά είναι γιατροί, και τελικά δεν μπαίνει. Και υπάρχει μια απογοήτευση στην οικογένεια ότι τελικά το παιδί μας δεν θα γίνει γιατρός. Πώς το παιδί πρέπει να το αντιμετωπίσει μετά σε σχέση με τους γονείς αυτό?
2: Το παιδί ακόμα είναι παιδί. Δεν είναι εύκολο να έχει την ωριμότητα αυτή των γονέων. Αλλά και το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολύ φυσικό οι γονείς να έχουν κάποιες επιθυμίες και κάποια οράματα για το παιδί τους, αλλά να μην ταλαιπωρείται μέσα σε αυτήν όλη τη συμπληγάδα των προκαταλήψεων των γονέων του. Να στέκει στα ουσιώδη. Να ξέρει ότι αυτό έκαμε την προσπάθειά του, έκαμε ό,τι μπορούσε, και κατάφερε αυτό το οποίο κατάφερε. Αυτό μπορούσε να καταφέρει. Ταπεινά και όμορφα. Αλλά τα παιδιά μας συνήθως δεν έχουν αυτήν την δυσκολία. Περισσότερο βιώνουμε εμείς οι μεγάλοι αυτήν την δυσκολία της απογοήτευσης.
1: Πότε και πώς υπερβαίνει τα όρια η χαρά που έχουμε για τα παιδιά μας?
2: Η χαρά είναι φυσικό φαινόμενο και είναι πολύ καλό να υπάρχει, διότι βλέπεις τα παιδιά σου και χαίρεσαι. Αλλά εάν, ας πούμε, αυτό καταλήγει σε εγωισμό, και λέμε τα παιδιά μου είναι και κανένας άλλος, ξέρω τα παιδιά μου δεν υπάρχουν άλλα, και αυτό καταλήγει στο να αυτοθαυμάζουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας, και εμείς είμαστε ιδανικοί γονείς και κοίταξε τι καλά παιδιά έκαμε. Αυτά όλα είναι σημεία ότι δεν έχουμε καλά και αγνά λατήρια.
1: Και αν όλα αυτά, ας το πούμε, όλα αυτά έχουν γίνει στραβά από την αρχή ή συνεχίζονται να γίνονται στραβά, μαζεύεται η κατάσταση ότι το παιδί φτάσει σε μια ηλικία τελικά?
2: Θα μας μαζέψει η πραγματικότητα. Αλλά θα είναι πολύ οδυνηρή. Αλλά πρέπει να γίνει. Εάν πρέπει να συντριβεί κάτι, πρέπει να συντριβεί. Μπορεί να πονέσουμε και θα πονέσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί να πονέσουμε τραγικά σε μεγάλο σημείο. Αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει.
1: Καταλαβαίνω ότι έρχονται στο μυαλό μου πολλά πράγματα, αυτό που λέτε θα πονέσουμε τραγικά, τι μπορεί να συμβεί, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι εκτός εκκλησίας σε όλα αυτά τα τραγικά θα καταρρεύσει, πιστεύω.
2: Υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει, πράγματι. Αλλά είναι αναπόφευκτο να καταρρεύσει αν έχτισε τη ζωή του πάνω σε ένα ψέμα. Και βέβαια χρειάζεται συμπαράσταση και αυτός ο άνθρωπος, ένα επαναπροσδιορισμό της θέσης του, μια επανεκκίνηση του εαυτού του. Και εδώ είναι που μιλάει και ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων και τους υποδεικνύει να βρουν τρόπο να απαλύνουν το τραύμα τους και τον πόνο τους.
1: Τώρα έχουμε και αυτό που το έχετε πει πολλές φορές για την αρρωστημένη αντίληψη της ελευθερίας των παιδιών. Είναι το άλλο άκρο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
2: Σίγουρα η ελευθερία είναι ένα προσόν, ένα ιδίωμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός με τη δημιουργία μας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε το αυτεξούσιο, είμαστε εικόνες Θεού. Αλλά αυτό για να γίνει, να λειτουργήσει σωστά, πρέπει ο άνθρωπος να απομακρύνει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία. Η αμαρτία και τα πάθη είναι δικτατορία, είναι δουλεία. Έτσι πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας τον Θεό, να γίνουμε δούλοι Θεού και να απελευθερωθούμε από τη δουλειά των παθών. Όπως ένας άρρωστος υποτάσσεται στον γιατρό και κάνει δίαιτα, κάνει φάρμακα, κάνει εγχειρήσεις, κάνει πράγματα, δούλος του γιατρού για να γίνει ελεύθερος. Έτσι και εμείς πρέπει να υποτάξουμε τον εαυτό μας στην θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας και να αποκτήσουμε την πραγματική ελευθερία, διότι χωρίς αυτή η ελευθερία μας θα είναι βυθισμένη και ποτισμένη από τα κάθε

0: και πρέπει όλη αυτή η αγωνία του να μεταπείται εις προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Θυμάμαι μια φορά ο Άγιος Εφραίμ στα Χατουνάκια, ήρθε ένας γονιός και του είπε για το παιδί του ότι είχε πρόβλημα και του λέει κάνεις πολύ προσευχή. Μετά ξαναήρθε ο γονιός αυτός και ερχόταν κοντά μας και έμενε και πηγαίναμε από την Νέα Σκήτη εμείς και τον βλέπαμε. Τον πήγα μαζί μου το γονιό αυτό μετά από 9-10 μήνες. Και του λέει τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε? Όχι γέροντα, του λέει, χειρότερα έγινε. Λέει δεν προσευχήθηκες? Λέει προσευχόμουν γέροντα, προσεύχομαι. Λέει πώς προσευχήθηκες? Δείξε με το κομποσκίνι σου, του είπε ο Εφραίμ έτσι με τον τρόμο του. Του έδειξε ένα κομποσκινάκι, μετάξει το λέει, μα έπρεπε να το έχεις λιώσει αυτό. Και τα γόνατα σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε. Δεν είναι προσευχή κάτι το οποίο το κάνουμε σαν να επαγγέλλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο και αγάπη πολύ και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές.
1: Πώς θα μάθει ο γονιός το παιδί του να διεκδικεί τα δικαιώματά του σωστά? Και εδώ υπάρχει μεγάλη παρανόηση.
0: Νομίζω αυτό μπορεί να γίνει από την αρχή, που όταν ακόμα είναι πολύ μικρό το παιδάκι και είναι εύπλαστο, να το μάθουμε να κόβει τα θελήματά του, να το μάθουμε ότι αυτό που έκαμες δεν έχεις δίκαιο, έτσι έπρεπε να κάνεις, και ότι πρέπει να αγαπάς και τα άλλα παιδάκια και να τα βοηθάς και να θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου για τα άλλα παιδάκια και τα αδερφάκια σου και τα λοιπά. Να μάθουν το πνεύμα της θυσίας και της ελεημοσύνης και της βοήθειας σε άλλα παιδιά.
1: Η ατμόσφαιρα γύρω από την παρέα του παιδιού υπερτερεί από αυτά που έχει ζήσει μέσα στο σπίτι?
0: Είναι πολύ καλό αυτό που ρωτάτε, διότι τα παιδιά μας σήμερα παρουσιάζουν το φαινόμενο να λένε και να εκτιμούν περισσότερο την παρέα παρά τους γονείς. Παρά τα αυτά όμως, ο γονιός έχει το μεγάλο όπλο μαζί του. Είναι πατέρας, είναι μητέρα. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι όλοι, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον πατέρα και τη μητέρα. Αλλά πρέπει και εμείς οι γονείς να διατηρούμε αυτήν την παρουσία της υποστάσεώς μας στα παιδιά μας, με την σωστή μας εικόνα, να μας βλέπουν τα παιδιά και να μας αγαπούν και να μας ευλαβούνται και να μας αποδέχονται ως προσωπικότητες, να μην μας βλέπουν ως ανθρώπους που λέμε μόνο λόγια αλλά παράδειγμα τίποτα.
1: Και έχετε πει πολλές φορές ότι πολλές παροχές τα παιδιά κρύβουν ενοχές. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πολλές φορές τις ελλείψεις μας και τις αδυναμίες μας, αυτό που δεν επαρκούμε στα παιδιά μας, πάμε να το καλύψουμε με κάποια άλλα πράγματα, μάλιστα υλικά. Και εκεί είναι που γίνεται μεγάλο λάθος. Είναι σημαντικό ο γονιός να είναι πολύ κοντά στα παιδιά του, να τους παρέχει χρόνο. Όχι χρόνο να τους μιλήσει, όσο χρόνο να του μιλήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Και όπως εμείς κοντά στο γέροντά μας, που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί του και τον περιποιόμαστε γεροντάκι, του παρέχαμε κάθε βοήθεια που έπρεπε να έχει για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα του εαυτού του. Παρά τα αυτά όμως τον αγαπούσαμε και τον ευλαβούμαστε ως Άγιον άνθρωπο. Δεν χάσαμε την αίσθηση της αγιότητος. Και κάτι μου έκαμε εντύπωση και το λέω, ότι όταν πηγαίναμε στους συγχρόνους Αγίους, που πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά στον Άγιον Παΐσιο, εγώ μένα και νύχτες κοντά του, στον παπά Εφραίμ στα Χατουνάκια, στον γέροντά μας, δεν χάσαμε ποτέ την αίσθηση ότι αυτός είναι Άγιος. Με ένα δέος τον πλησιάζαμε. Έτσι και τα παιδιά μας πρέπει να μας αναγνωρίσουν ως πνευματικά πρόσωπα, να μην μας εξευτελίσουν μέσα στη διάνοια τους, ή μάλλον εμείς να μην εξευτελιστούμε μπροστά τους πνευματικά, δηλαδή λέγοντας άλλα και πράττοντας άλλα. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο τραύμα στην ψυχή του παιδιού παρά η ασυνέπεια των γονέων. Να λέμε άλλα και να πράττουμε άλλα. Αυτό είναι το χειρότερο κήρυγμα.
1: Πώς θα αποδείξει τελικά την αγάπη του γονέα στο παιδί του?
0: Με την καθημερινή θυσία. Πώς ο Χριστός απέδειξε την αγάπη του σε εμάς πάνω στο σταυρό του. Εκεί μας απέδειξε την αγάπη του και μας έλεγε και ο γέροντας, ο Θεός μπορούσε και με χίλιους άλλους

0: τρόπο να μας σώσει. Επέθανε για μας για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και να μας συγκινήσει.
1: Και να τελειώσουμε, Γέροντα, έχετε πει ότι όσο σημαντικό είναι να καταλάβει ο γονιός το παιδί του, άλλο το σημαντικό είναι να μάθει το παιδί το γονιό του. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι το παιδί από μόνο του έχει διαίσθηση, καταλαβαίνει το γονιό του. Βλέπω αυτό το πράγμα όταν έρχονται μητέρες κυρίως ή ανδρόγυνα να εξομολογηθούν ή να μου πουν ένα πρόβλημα και έχουν μικρά παιδάκια μαζί τους. Βρέφει. 3-4 μηνών. Και βλέπω το βρέφος ότι διαισθάνεται αν οι γονείς κλαίνε, αν οι γονείς είναι θυμωμένοι, το βλέπω στο βλέμμα του. Και τα παιδάκια τα μικρά διαισθάνονται τι έχουν οι γονείς μέσα στην καρδιά τους. Επειδή έχουν και καθαρή ψυχή, λειτουργούν πιο πολύ οι διαισθήσεις και οι αισθήσεις των παιδιών. Και δεν πρέπει εμείς να αγωνιούμε, να είμαστε εμείς γνήσιοι και πραγματικά ειλικρινείς και αυθεντικοί άνθρωποι και το παιδί μας θα μας καταλάβει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα από την εκπομπή Άκου Φίλε με διάφορα επίκαιρα θέματα και σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε καλεσμένο μας τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, ο οποίος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, αλλά συνδυάζει δύο ειδικότητες. Εκτός του ιερέα, είναι και καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο χημικό τμήμα, στην έδρα της βιομηχανικής χημίας.
1: Ακριβώς.
0: Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, Πάτερ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Ζόρο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα να βρίσκομαι στον χώρο αυτόν και να μπορώ να σας μεταφέρω πράγματα τα οποία θα με ρωτήσετε και να διευκρινίσουμε κάποιες βασικές θέσεις της Εκκλησίας και να προχωρήσουμε την κουβέντα μας.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Το θέμα μας σήμερα είναι η θέση της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο και ποιος καταλληλότερος να μας εισάγει σε αυτούς τους προβληματισμούς από τον πατέρα Μαρίνο, που συνδυάζει δύο ειδικότητες. Μία ειδικότητα εκκλησιαστική, ποιμαντική ειδικότητα, και την άλλη ειδικότητα, την ειδικότητα ενός επιστήμονα που ασχολείται με ένα, θα λέγαμε, τεχνοκρατικό αντικείμενο. Να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας στο θέμα μας η Εκκλησία στον κόσμο, Πάτερ. Πολύ έτσι έχουμε αναρωτηθεί πώς διαμορφώνεται η θέση της Εκκλησίας στη σύγχρονη καθημερινή πραγματικότητα, στην σύγχρονη κοινωνία, που όλο και περισσότερο, θα λέγαμε, εσείς το γνωρίζετε σαν εξομολόγος καλύτερα και από μένα, όλο και περισσότερο περιθωριοποιεί αυτά που δεν έχουν να κάνουν με την υλική πλευρά της ζωής και θεοποιεί την ύλη και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις συνθήκες της πιο άνετης διαβίωσης.
1: Κοιτάξτε, το θέμα το οποίο έχουμε σήμερα να επεξεργαστούμε και να μιλήσουμε είναι πραγματικά τεράστιο. Είναι η ουσία, ουσιαστικά θα λέγαμε, της Εκκλησίας. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι διτός. Απ' τη μία, ο βασικός ρόλος της Εκκλησίας και η αποστολή της είναι να πάρει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει στην αγκαλιά του Θεού, να τον οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο απότερος στόχος της Εκκλησίας. Όταν όμως έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει βιωτικά προβλήματα, όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος πεινάει, ο οποίος δεν έχει τα καθημερινά για να ζήσει, όταν ο άνθρωπος αυτός έχει πνευματικές ανησυχίες αλλά και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αναφέρονται στην καθημερινότητά του, τότε είναι δεδομένο ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια, η Εκκλησία δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη, η Εκκλησία θα πρέπει να είναι δίπλα στον άνθρωπο του πόνου και να μπορέσει να τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις δύσκολες καταστάσεις, να σκουπίσει το δάκρυ, να απαλύνει τον πόνο και να μπορέσει να του δώσει λύσεις στα βιωτικά προβλήματα. Και όταν πια το κάνει αυτό και του δώσει αέρα να αναπνεύσει, τότε μπορεί να του μιλήσει για τον Χριστό, τότε μπορεί να του μιλήσει για ανώτερα πνευματικά θέματα και να τον βοηθήσει στην πνευματική του ζωή και να μπορέσει να οδηγηθεί στον απότερο σκοπό, που είναι ποιος, από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Οπότε σήμερα έτσι ζούμε μια εποχή δυστυχώς εκοσμίκευσης, όπως λέμε, δηλαδή κυριαρχεί το υλικό στοιχείο, γι' αυτό και η λέξη κόσμος σήμερα, και όπως γενικώς αποδίδεται και στην Καινή Διαθήκη, γιατί τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει πολύ από τότε που έζησε ο Χριστός μας. Έτσι, λοιπόν, μάλλον χειρότερα γίνονται, καλύτερα δεν γίνονται. Λοιπόν, όταν λέμε κόσμος, τι εννοούμε? Εννοούμε όχι απλώς τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, αλλά και τα άβια όντα, έτσι, δηλαδή τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας, στην πλάση, στη φύση, έτσι, και το φυτικό περιβάλλον και το ζωικό περιβάλλον, έτσι, ακόμα και την άψυχη ύλη, όλα αυτά που μας περιβάλλουν λέγονται κόσμος. Το θέμα είναι τι? Ότι ο κόσμος αυτός είναι μια κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την μεταπτωτική, όπως λέμε, κατάσταση, δηλαδή έτσι κυριαρχείται από την επίδραση του μισόκαλου διαβόλου και άρα έχει τρία χαρακτηριστικά: την φθορά, τον θάνατο και την αμαρτία. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία βασικά προβλήματα για να μπορέσει να στηρίξει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει το εγκόσμιο και να μπορέσει να ζήσει και το υπερβατικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να κρατήσω κάτι που είπατε στην αρχή, ότι η Εκκλησία βέβαια έχει ένα τέτοιο πνευματικό σκοπό και έναν ρόλο σωτηριολογικό, αλλά πρωτίστως πριν από αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να δει και τις πρακτικές βιωτικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Και δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη, αλλά όταν τα πλήθη πεινούσαν, πολλαπλασίασε τους άρτους, πολλαπλασίασε τα ψάρια, γιατί οπωσδήποτε οι άνθρωποι εκτός από το λόγο είχαν ανάγκη και για κάτι πιο υλικό. Ερχόμαστε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή που η Εκκλησία έχει να αντιμετωπίσει αυτές τις υλικές ή και τεχνοκρατικές ίσως ανάγκες του ανθρώπου που όχι απλώς υπάρχουν, αλλά έχουν θεοποιηθεί κιόλας. Έχουμε δώσει μεγαλύτερη σημασία και αυτές οι άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας έχουν μονοπολίσει το ενδιαφέρον μας, τη σκέψη μας και την ενέργειά μας. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να ξυπνήσει τον άνθρωπο που έχει πραγματικά βουτυχτεί στην ύλη, που έχει πραγματικά παρασυρθεί μέσα σε αυτόν τον αγώνα της τακτοποίησης των καθημερινών του αναγκών, ίσως των αναγκών που πολλές φορές και φανταζόμαστε έτσι και δημιουργούμε, αλλά ανάγκες είναι και αυτές στη σκέψη μας, αν μη τι άλλο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν ο άνθρωπο, η Εκκλησία να ταρακουνήσει το σύγχρονο άνθρωπο και βοηθώντας τον βέβαια και στα υλικά του θέματα, να τον ενεργοποιήσει σε μια πορεία που θα μπορούσε να τον βοηθήσει με το ρόλο το βηματικό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς η Εκκλησία θα πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο του να αντιμετωπίσει τα βασικά βιωτικά του προβλήματα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει την ευχέρεια, τη δυνατότητα, το χρόνο, αλλά και την άνεση να ασχοληθεί και με άλλα ανώτερα θέματα. Άρα το πρώτο είναι να ταΐσεις τον άνθρωπο, να τον ποτίσεις, να τον ντύσεις, να του δώσεις μια στέγη, να έχει τα στοιχειώδη τα οποία απαιτείται να έχει για την ανθρώπινη διαβίωσή του, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να του τονίσει η Εκκλησία του ανθρώπου ότι δεν πάβει να είναι δημιούργημα του Θεού. Θα πρέπει να τον προσεγγίσει με αγάπη, θα πρέπει να τον προσεγγίσει με ταπείνωση, με σεβασμό στην προσωπικότητά του, όχι να τον αλλάξει έτσι όπως η Εκκλησία θέλει, αλλά να του δείξει δρόμους που μας προτείνει η Εκκλησία, και από εκεί και πέρα να σεβαστεί την ελευθερία του ανθρώπου, ώστε εκείνος να επιλέξει τελικά τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει. Αλλά η επιλογή αυτή να είναι ελεύθερη επιλογή, όπως ακριβώς ελεύθερος μας έκανε ο Θεός. Φανταστείτε και στον παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους κλείδωσε στον παράδεισο, τους άφησε ελεύθερους να διαλέξουν και τον δρόμο θα ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να διαλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει. Αυτό λοιπόν το σεβασμό στην ελευθερία έρχεται και μας τονίζει η Εκκλησία. Από εκεί και πέρα μας λέει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να μην αισθάνεται διάκριση ο ένας προς τον άλλον. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο φύλο, ανάμεσα στους λαούς, ανάμεσα στις εθνικότητες, ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα, στις ηλικίες. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια αξία. Όλοι οι άνθρωποι, είπαμε και προηγουμένως, είναι εικόνες του Θεού και πρέπει από το κατοικώνα να πάμε στο καθομοίωση. Άρα λοιπόν η Εκκλησία θα πρέπει αυτά τα βασικά στοιχεία να τονίσει και να διεγείρει συνειδήσεις με τον λόγο και με το παράδειγμά της. Όταν ο άνθρωπος δει παραδείγματα αγιότητας, τότε είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει το δρόμο αυτό και θα μπορέσει να μεταμορφώσει τον εαυτό του και ευρύτερα την κοινωνία στην οποία βρίσκεται. Να γίνει δηλαδή ο κάθε άνθρωπος καταλήτης στο στενό κύκλο στον οποίο ζει και ευρύτερα μετά στην κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε. Και πώς να μην θυμηθούμε τώρα και το Αγίου Ιακώβου, από την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου, το σημείο εκείνο που λέει «πίστης χωρίς έργων νεκρά εστί».
1: Βεβαίως.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε και ίσως πάνω σε αυτό, μια που όλοι είμαστε εκκλησία, δεν είναι εκκλησία μόνο οι ιερείς, εκκλησία είμαστε και εμείς οι πιστοί, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να τα εφαρμόζουμε. ότι μέλη της Εκκλησίας δεν είμαστε μόνο άμα πηγαίνουμε στην Εκκλησία, κάνουμε το σταυρό μας, μουγγί μπαίνουμε, μουγγί βγαίνουμε. Μέλη της Εκκλησίας είμαστε εάν δραστηριοποιούμαστε προς τις κατευθύνσεις αυτές που μας είπατε, δηλαδή και προς τη φιλανθρωπία και προς την, να το πω, κοινωνικοποίηση των ανθρώπων και του εαυτού μας μέσα στις δραστηριότητες της Εκκλησίας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και η Εκκλησία, οι δραστηριότητες της Εκκλησίας δεν σταματάνε σε ένα και μόνο τομέα. Η Εκκλησία απλώνεται παντού. Λένε πολλοί ότι πρέπει η Εκκλησία να περιοριστεί μόνο στα πνευματικά της καθήκοντας, να κάνει θείες λειτουργίες, στο να δίνει ένα κήρυγμα, να αναφέρει λίγο το λόγο του Ευαγγελίου και αυτό είναι εκεί. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Παλιότερα η Εκκλησία είχε και εθναρχικό ρόλο. Δεν ήταν μόνο διοικητικός ο ρόλος που είχε η Εκκλησία και πνευματικός, είχε και εθναρχικό ρόλο. Και το έθνος των Ελλήνων κράτησε την ιδιοπροσωπεία του και την πνευματική του ταυτότητα ακριβώς εξαιτίας του ότι η Εκκλησία διατήρησε αυτόν τον εθναρχικό ρόλο. Σήμερα υπάρχει μια ευνομούμενη πολιτεία. Άρα τα πράγματα λίγο έχουν διαφοροποιηθεί, αλλά ο ουσιαστικός ρόλος της Εκκλησίας δεν αλλάζει. Πρέπει λοιπόν η Εκκλησία σε κάθε γωνιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε εργασιακό χώρο, παντού να έχει λόγο και να επεμβαίνει όταν βλέπει ότι τα πράγματα δεν οδεύουν σωστά. Θα πρέπει λοιπόν η Εκκλησία να δείχνει το δρόμο, να είναι το φως, το σκοτάδι, δυστυχώς, της κοινωνίας στην οποία ζούμε.
0: Πόσο φαίνεται να το αποζητά ο σύγχρονος άνθρωπος αυτό, δηλαδή την παρέμβαση της Εκκλησίας στα θέματα τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα θέματα τα εθνικά. Πόσο φαίνεται να το αποζητούμε?
1: Δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος έχει απογοητευθεί από την Εκκλησία και κυρίως θα έλεγα από εμάς τους κληρικούς, γιατί πολλές φορές και σαν είδους εξομολόγηση να το πάρετε, είμαστε ανάκτητοι του ρόλου τον οποίο έχουμε αναλάβει. Δεν στεκόμαστε ακριβώς στις επάρξεις, δεν βοηθάμε όσο θα έπρεπε να βοηθήσουμε, πολλά μεν γίνονται αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Ο κόσμος λοιπόν κάπου έχει απογοητευτεί από εμάς και αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου βλέπουμε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας και η ανταπόκριση που έχει στον λαό του Θεού δεν είναι αυτή την οποία θα έπρεπε να είχε. Παλιότερα η Εκκλησία είχε τον πρώτο ρόλο, έτσι και ήταν το αποκούπι, θα λέγαμε, η ελπίδα του λαού. Δυστυχώς τα πράγματα σήμερα έχουν κάπως αντιστραφεί. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να ενεργοποιηθούμε περισσότερο. Το ρόλο αυτό τον οποίο αναλάβαμε να τον φέρουμε σε πέρας, να μην αυτοπεριοριζόμαστε μόνο εντός των τυχών των ιερών ναών, αλλά να βγει η Εκκλησία με περισσότερη δυναμική προς τα έξω και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην ουσία τους. Έχουμε φέτος, τα τελευταία χρόνια, προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά μοναδικά. Προβλήματα τα οποία για πρώτη φορά καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε και όχι μόνο της πανδημίας και όλα τα άλλα, έτσι θα πρέπει η Εκκλησία να δείχνει ενωμένη φωνή, να δείχνει μία γροθιά, να δείχνει αποφασιστικότητα, να προβάλλει το λόγο του Ευαγγελίου, την αλήθεια δηλαδή, και όταν προβάλλει την αλήθεια είναι σίγουρο ότι θα έχει αντίκρισμα. Πρέπει λοιπόν εμείς λίγο να ενεργοποιηθούμε περισσότερο για να μπορέσουμε αυτό το θησαυρό που έχουμε και λέγεται Ορθοδοξία και όχι απλώς Εκκλησία και Χριστιανισμός, να το περιορίσουμε στην Ορθοδοξία, γιατί αυτό καλύπτει όλα βέβαια, έτσι την Ορθοδοξία που έχουμε, το θησαυρό αυτό, να τον αξιοποιήσουμε και να τον μεταλαμπαδεύσουμε. Ο άνθρωπος σήμερα δεν αισθάνεται πνευματική πληρότητα. Αισθάνεται ένα κενό. Μπορούμε εμείς να το καλύψουμε? Αν το κάνουμε αυτό, τότε ο ρόλος μας όντως θα έχει εκπληρωθεί. Όταν εμείς δεν μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό αυτό, τότε δυστυχώς θα έχουμε αποτύχει. Και αυτή θα είναι η μεγαλύτερη, έτσι, αποτυχία της Εκκλησίας, έτσι, ως σύνολο. Ούτε οι κληρικοί, αλλά ούτε και οι λαϊκοί να οδηγηθούμε στα χέρια του Θεού, να αποξενωνόμαστε ουσιαστικά μεταξύ μας. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε σήμερα. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να ενεργοποιηθούμε και το επαναλαμβάνω, γιατί αυτή είναι η ουσία του ρόλου που πρέπει να παίξει σήμερα η Εκκλησία. Βλέπουμε πραγματικά εστίες, έτσι, πνευματικές, που πραγματικά ανθίζουν και ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Αρκεί αυτό να επεκταθεί ευρύτερα και να μπορέσουμε όλοι μαζί να γίνουμε μια αγκαλιά, να γίνουμε μια κοινωνία, να γίνουμε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού.
0: Είπατε προηγουμένως ότι αντιμετωπίζουμε συνθήκες πραγματικά πρωτόγνωρες και διαφορετικές από ό,τι σε άλλες εποχές. Να εστιάσω σε 2-3 καινούργια, θα λέγαμε, θέματα. Να εστιάσω στο θέμα των μεταναστών, που είναι ένα από τα θέματα που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα, έτσι από την πείρα σας, την εμπειρία σας, να μας δώσετε μερικές κατευθύνσεις. Πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο θέμα αυτό της προσαρμογής, της ένταξης των μεταναστών, της διαχείρισης του μεταναστευτικού ιστορικού.
1: Κοιτάξτε, εμείς οι Έλληνες έχουμε μεγάλη εμπειρία από το θέμα αυτό, γιατί παλιότερα, αν θυμάστε, αρχές του 20ου αιώνα ιδίως, έτσι, είχαμε βρεθεί στην αντίθετη πλευρά. Να είμαστε εμείς αυτοί που φέρουμε τη χώρα μας για να πάμε σε άλλες χώρες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Και γι' αυτό σήμερα υπάρχει τόσο εκτεταμένη ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ, Αυστραλία, στην Ευρώπη και αλλού. Και όπου και να γυρίσουμε, βλέπουμε ελληνικό στοιχείο, πραγματικά. Και εντυπωσιακό ελληνικό στοιχείο, το οποίο έχει προοδεύσει πραγματικά. Λοιπόν, το μεταναστευτικό πρόβλημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πια γίνει βίωμα και καθημερινότητα, με τραγικές εικόνες, έτσι, που βλέπουμε, να προσπαθούν άτομα, αδελφοί μας, να περάσουν τη Μεσόγειο, υποτίθεται, για να βρεθούν σε μια χώρα που θα τους δώσει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν τη ζωή τους, και τα άτομα αυτά δυστυχώς να χάνουν τη ζωή τους στα νερά της Μεσογείου, έτσι σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν μια καλύτερη κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Εκκλησία να μην παρεύουμε καταρχάς το ρόλο της πολιτείας. Υπάρχει πολιτεία η οποία θα καθορίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορέσει να είναι μια τέτοια μετανάστευση νόμιμη και αποδεχτεί. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Εκκλησία, όταν θα δούμε τον άνθρωπο που πίσω απέναντί μας και πεινάει, όταν θα δούμε το παιδί το οποίο δεν έχει παπούτσι να βάλει, όταν δεν έχει ρούχο δεύτερο να αλλάξει, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας, να γυρίσουμε την πλάτη και να πούμε δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Όσο και αν τα άτομα αυτά είναι υπερβολικά πολλά σε πληθυσμό, όσο και αν οι συνθήκες με τις οποίες ήρθαν στην Ελλάδα είναι αμφισβητήσιμες και δεν ξέρουμε τι πολιτικά παιχνίδια ίσως να παίζονται από πίσω, εμείς πάντα κοιτάμε το πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό, άσχετα είναι χριστιανός, μουσουλμάνος ή οτιδήποτε άλλη θρησκεία, έτσι θα πρέπει εμείς να το περιθάψουμε, να το αγαπήσουμε και να το βοηθήσουμε. Τελικώς, η πολιτεία βάζει κάποιους κανόνες για το ποιοι από αυτούς που έρχονται στη χώρα μας θα παραμείνουν στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά τα οποία θα μείνουν εδώ, να μην κάνουν γκέτο, αλλά θα πρέπει να τα εντάξουμε στο κοινωνικό σύνολο. Όχι επιβάλλοντας τα δικό μας πολιτιστικό σύστημα, όχι επιβάλλοντας τη δικιά μας πίστη, γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος για να διαλέξει αυτό το οποίο θα κάνει. Να τους δώσει όμως τις δυνατότητες να αναπτύξουν την δικιά τους πνευματικότητα, να μπορέσουν να αποκτήσουν πνευματικά εφόδια, γνώσεις, έτσι ώστε να μην είναι γκέτο, να μην είναι αποκλεισμένοι σε μια περιοχή και να γίνουν και αυτοί ενεργά μέλη της κοινωνίας. Και όσο αυτό είναι δυνατόν, σε ένα ποσοστό να προσαρμοστούν και στην ελληνική πραγματικότητα. Όχι να επιβάλλουν βέβαια αυτά τα οποία εκείνοι πιστεύουν σε εμάς, αλλά να μπορέσουμε να συνεπάρξουμε. Θυμηθείτε ότι και στη Μικρά Ασία, πριν γίνει ο ξεριζωμός του 22, οι Έλληνες συνυπήρχαν σε απόλυτη αρμονία με τον τόπιο πληθυσμό, με τους Τούρκους. Σέβονταν ο ένας τον άλλον, τις αρχές, τις παραδόσεις, τις αξίες που κάθε ένας λαός πρέσβευε, και υπήρχε μια ελληνική αρμονία. Όταν μπήκαν στη μέση οι Έλληνες και τα πολιτικά, τότε ήρθε ο διχασμός, τότε ήρθε η σύραξη και φυσικά οδηγηθήκαμε στον ξεριζωμό. Πρέπει λοιπόν εμείς τους ανθρώπους αυτούς να τους δούμε σαν εικόνες Θεού, να τους αντιμετωπίσουμε έτσι, να τους βοηθήσουμε όσο γίνεται, και από εκεί και πέρα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να ξεπεράσουν τα θέματα αυτά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να ενσωματωθούν όσο γίνεται στο ελληνικό σύνολο.
0: Και όσον αφορά τις φωνές αυτές που ακούγονται περί αλλοιώσεως της πνευματικής μας ταυτότητας, της αλλοιώσεως της πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας, της βιαιότητας που παρατηρείται εκ μέρους ορισμένων ομάδων που έρχονται από άλλες περιοχές, με άλλη κουλτούρα πολιτιστική και με άλλα στάτους θρησκευτικά, πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει?
1: Κοιτάξτε, το καλύτερο θα ήταν, η καλύτερη λύση που θα μπορούσε να δοθεί θα ήταν να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις χώρες προέλευσης των ανθρώπων αυτών να ηρεμήσουν, να επικρατήσει ηρεμία, κοινωνική γαλήνη, και να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στις πατρογονικές αιστείες. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Από εκεί και πέρα, αν αυτό δεν είναι δυνατόν και οι άνθρωποι αυτοί είναι σε εμάς, επαναλαμβάνω, είναι ελεύθεροι να ακολουθήσουν τις δικές τους παραδόσεις, έτσι όπως και εμείς πήραμε και δεν αρνηθήκαμε τη θρησκεία μας. Δεν αρνηθήκαμε την πίστη μας στην Ορθοδοξία και δημιουργήσαμε Ορθόδοξες Κυψέλες και κοινότητες στις χώρες που πήγαμε, χωρίς να επηρεάσουμε, αν και χωρίς να επηρεαστούμε. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε προσελητισμός απαγορεύεται στην Ορθοδοξία. Ούτε εμείς θα προχειρήσουμε να προσελητήσουμε, άλλο αν κάποιος ζητήσει να γνωρίσει την Ορθοδοξία, θα του προσφέρουμε εμείς τον θησαυρό τον οποίο έχουμε και θα τον παρουσιάσουμε. Από εκεί και πέρα δεν θα μας επιβάλλουν τίποτα, ούτε εμείς θα επιβάλλουμε σε αυτούς έτσι κάτι το οποίο εμείς πιστεύουμε ως σωστό. Θα δεχτούμε μια κατάσταση μόνο και μόνο για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αναπτυχθούν και μετά να αποφασίσουν αν θα πρέπει να επιστρέψουν και υπό ποιες συνθήκες στις χώρες προέλευσης. Από εκεί και πέρα, προφανώς στις μέρες μας ζούμε μια επιθετικότητα του Ισλάμ, έτσι του Μωαμεθανισμού, η οποία προφανώς έρχεται από την πίστη τους, η οποία καλεί έτσι να επεκταθούν στους απίστους, θεωρούν εμάς ότι είμαστε άπιστοι, αυτοί είναι ύπιστοι, έτσι και ότι πρέπει να επιβάλλουν την άποψή τους. Μια τέτοια προφανώς κατάσταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Ορθοδοξία και σε οποιαδήποτε φυσικά χώρα. Γι' αυτό λοιπόν τα άτομα αυτά, αν έχουν μια τέτοια παραβατική συμπεριφορά, αν έχουν μια συμπεριφορά η οποία ξεφεύγει από τα όρια της νομιμότητας στη χώρα στην οποία φιλοξενούνται, τότε τα άτομα αυτά θα πρέπει με νόμιμο τρόπο και με τις συντεταγμένες διαδικασίες που ένα κράτος ορίζει να επιστρέψουν στις χώρες τους και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουν εκεί να λύσουν τα προβλήματά τους.
0: Σας ευχαριστούμε. Ένα άλλο θέμα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες είναι η αμφισβήτηση ορισμένων δεδομένων που θα τα λέγαμε φυσικά, αν όχι πετροπαράδοτα. Βλέπουμε τώρα τελευταία να γίνεται πολύς λόγος για τις ενδιάμεσες φυλετικές ταυτότητες. Για θέματα ρατσισμού, να το βάλω μέσα σε εισαγωγικά, απέναντι σε κάποιες ομάδες συνανθρώπων που έχουν άλλες επιλογές. Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας και ο ρόλος της Εκκλησίας πάνω σε αυτά τα θέματα?
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία προφανώς έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Από εκεί πέρα όμως, να καταλάβουμε ότι κάποιες καταστάσεις είναι εφάμαρτες καταστάσεις και δεν μπορεί να τις δεχτεί η Εκκλησία ως δεδομένη κατάσταση. Έτσι, όταν υπάρχει μια ασθένεια, αναγνωρίζουμε την ασθένεια και προσπαθούμε να τη θεραπεύσουμε. Έχεις καρκίνο, θα ακολουθήσεις τις αντεδειγμένες θεραπευτικές μεθόδους. Αν χρειάζεται χειρουργείο, θα γίνει χειρουργείο. Αν χρειάζεται χημειοθεραπευτική αγωγή, θα γίνει. Ακτινοβολίες κλπ. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, όταν υπάρχει μια ασθένεια, έτσι, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Από εκεί και πέρα, η Εκκλησία είναι αντίθετη στις διακρίσεις. Όλους τους ανθρώπους τους βλέπει ως εικόνες του Θεού. Όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Φτάνει βέβαια η ελευθερία του ενός να μην περιορίζει την ελευθερία του άλλου. Από εκεί και πέρα τώρα, έτσι ο Θεός έπλασε άρσεν και θήλη. Έπλασε άντρα, έπλασε γυναίκα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, οτιδήποτε είναι πέραν αυτών, έτσι, είναι εκτροπή από μια φυσιολογική συμπεριφορά. Αν λοιπόν υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν διαφορετικό, ας το πούμε, σεξουαλικό προσανατολισμό, η Εκκλησία το σέβεται μεν, το αναγνωρίζει όμως ως παθογένεια του ανθρώπου και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα, όταν θυμηθείτε το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης με τον πύργο της Βαβέλ. Λοιπόν, χώρο στον οποίο προσπαθούν διάφοροι λαοί να επιζήσουν χωρίς να υπάρχει Χριστός, χωρίς να υπάρχει ενότητα, καταλήγει σε ασυνεννοησία, καταλήγει σε σύγχυση και τελικώς έτσι, ένα χάος κυριαρχεί. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι θα σεβαστούμε κάθε προσωπικότητα και θα προχωρήσουμε έτσι με αγάπη, με ειρήνη και με ελευθερία. Ένα άλλο φαινόμενο που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται έντονα είναι ο μη σεβασμός του άντρα προς τη γυναίκα με αποκορύφωμα να δέχουν πολλά τραγικά γεγονότα, περιστατικά έτσι, αδελφών μας που χάνουν και τη ζωή τους ακόμα έτσι, από τον σύζυγο ή πατέρας από παιδί ή παιδί από πατέρα και τα πράγματα είναι τραγικά πλέον έτσι. Δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό που λέγαμε ανθρώπινη προσωπικότητα πλέον έχει καταδύσει κουρελόχαρτο. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα θέματα αυτά, να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει άνθρωπος και όταν το κάνουμε αυτό τότε θα υπερβούμε τις διακρίσεις ανάμεσα σε λαούς, ανάμεσα σε θρησκείες και θα προσπαθήσουμε έστω να συμβιώσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Από εκεί και πέρα δεν θα προσπαθήσουμε να τους αλλάξουμε. Θα προσπαθήσουμε, θυμηθείτε, όταν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έτσι ζήτησαν άλλοι λαοί να γνωρίσουν το χριστιανισμό, δεν τον επιβάλαμε το χριστιανισμό. Δεν πήραμε τα όπλα για να επιβάλλουμε τον χριστιανισμό, έτσι, και μάλιστα θυμηθείτε τον Κύριο και τον Μεθόδιο δεν προσπάθησαν να επιβάλλουν το δικό μας αλφάβητο στους σλαβικούς λαούς, αλλά δημιούργησαν το δικό τους αλφάβητο έτσι ώστε να μπορούν και γραπτώς να εκφράζουν την πίστη τους και να μπορούν να επικοινωνούν με μεγαλύτερη άνεση. Άρα λοιπόν σεβασμό στην προσωπικότητα. Και σήμερα η Ορθοδοξία όταν κάνει αναποστολή είτε στην Αφρική είτε οπουδήποτε σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό και όταν υπάρχει σεβασμός στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, τότε τα πράγματα βαίνουν ομαλώς. Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε συγκρούσεις, έχουμε διαμάχες, έρηδες και πολλές φορές καταλήγουμε και σε πολεμικές συγκρούσεις και δυστυχώς από τέτοια γεγονότα, δυστυχώς στην εποχή μας, έτσι, πάρα πολλά τα παραδείγματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τοποθετήσεις. Δεν μπορούμε να μην καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός είναι πάντα ο ίδιος και στους προηγούμενους αιώνες και σε αυτόν και στο μέλλοντα και ότι τα θέματα αυτά, τα σύγχρονα που μπορούμε να πούμε ότι προκύπτουν, είναι θέματα που έχουν απαντηθεί στο παρελθόν και μέσα στην πορεία της Εκκλησίας τους αιώνες και από τον ίδιο τον Κύριο, αλλά και από τους Αγίους της πίστης μας. Γιατί πραγματικά τέτοιες προκλήσεις, αν όχι ακριβώς τις ίδιες παρόμοιες όμως, αντιμετώπισε η Εκκλησία και στο παρελθόν, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, με τις επιδρομές, με τους άλλους λαούς οι οποίοι ήρθαν και καταστάθηκαν και φυσικά με τις σχέσεις που προέκυψαν στην επικοινωνία και στην επαφή των Ελλήνων με τους γείτονες λαούς, αλλά και με τους κατακτητές πολλές φορές και με τους ανθρώπους που έρχονταν σαν μετανάστες, σαν πρόσφυγες από άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν που καταλήγουμε, αν θα με επιτρέψετε, είναι Χριστός, Χριστός, Χριστός. Η Εκκλησία δίνει Χριστό και σε αυτό το θέμα και σε εκείνο το θέμα και σε εκείνο το θέμα, γιατί ο Χριστός έχει δώσει λύση και σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό και είναι αγάπη, σεβασμός, αγάπη, αποδοχή, αλληλοπεριχώρηση.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πώς μπορεί η Εκκλησία όμως να δώσει το Χριστό σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να ανοίξει τα αυτιά της σε κάτι που δεν είναι υλικό, που δυσκολεύεται να ανοίξει τα αυτιά της και να δώσει προσοχή σε κάτι που δεν μιλάει για κατανάλωση, για ικανοποίηση των επιθυμιών, των ειδονών, των θέλω του καθενός.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία πρέπει να κατέβει στο πεζοδρόμιο, όπως λέμε. Να φύγει δηλαδή από τους τοίχους των ιερών ναών, να φύγει από τα βάθρα στα οποία θέλει να βρίσκεται, να κατέβει κάτω στο επίπεδο του απλού λαού, να μιλήσει με τον κάθε έναν άνθρωπο, να μπορέσει να τον πείσει ότι αυτή η κατάσταση που ζει δεν είναι η καλύτερη δυνατή κατάσταση, ότι μέσα του άνθρωπος έχει ένα ψυχικό κενό, αναζητά να βρει κάτι. Αλίμονο αν δεν αναζητάει ο άνθρωπος. Βλέπουμε κάθε 3 και 5 να έχουμε διαδηλώσεις κάποιου να ζητάει ο κόσμος. Ζητάει κοινωνική δικαιοσύνη, ζητάει ισότητα, ζητάει καλύτερους τρόπους και συνθήκες ζωής. Αυτά λοιπόν δεν μπορεί να τα κατακτήσει μόνο με τους λεγόμενους κοινωνικούς αγώνες. Για την Εκκλησία το πρώτο πρέπει να γίνει να μεταμορφωθεί ο άνθρωπος πνευματικά και εσωτερικά. Και η Εκκλησία έχει το δρόμο, έχει τα εργαλεία για να το κάνει αυτό. Πώς? Μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από το παράδειγμα που εμείς επιμένες πρώτα θα δώσουμε στον λαό του Θεού και όταν αυτοί μας ακολουθήσουν όπως τα πρόβατα των ποιμένα, τότε θα γίνει πραγματικά μία πείμνη με έναν ποιμένα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αν εμείς δεν ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό, αν εμείς βλέπουμε ακαδημαϊκά τα πράγματα, αν κηρύττουμε σε μία ξύλινη γλώσσα, τότε ο λαός του καταλαβαίνει αυτό και σου λέει δεν υπάρχει εκεί αλήθεια και φεύγει. Πρέπει λοιπόν εμείς να φανερώσουμε την αλήθεια, να την πούμε ξεκάθαρα, να έχουμε ενωμένη φωνή και όχι διάσπαση των φωνών της Εκκλησίας, βλέπετε παραδείγματα τώρα με το εμβόλιο και τις διάφορες έτσι παρενέργειες οι οποίες ζούμε πάνω στο θέμα αυτό της πανδημίας. Πώς η θέση της Εκκλησίας αντί τελικώς να ενώσει, έχει διχάσει τον λαό του Θεού και έχουμε γίνει δύο ομάδες, έτσι, χωρίς να υπάρχει στην ουσία διαφοροποίηση καμία μεταξύ μας. Και οι μεν Χριστό πιστεύουμε και οι δε Χριστό πιστεύουμε, αλλά τελικώς έχουν χωρίσει. Πρέπει λοιπόν εμείς να είμαστε ενωμένοι, όπως ακριβώς ενωμένους μας ήθελε ο Χριστός. Οι ναός εν, έλεγε για τους μαθητές του. Και θυσιάστηκε ο Χριστός για να είμαστε εμείς ενωμένοι. Όταν λοιπόν το κατορθώσουμε αυτό, τότε πλέον τα πράγματα θα αλλάξουν από μέσα και σιγά σιγά σιγά είναι σαν το βότσαλο στη λίμνη. Πετάμε το βότσαλάκι και δημιουργείται ένα κύμα. Γι' αυτό διαδίδεται. Έτσι ακριβώς θα το πετύχουμε. Με απλό, με ήρεμο τρόπο. Δεν χρειάζονται επαναστάσεις. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα όπλα. Ο Χριστός δεν ήθελε να μας δώσει τέτοιες λύσεις. Έτσι, ναι. Ήρθε να ταράξει τα νερά με μία πραότητα, με μία ταπείνωση, με μία ηρεμία. Και έτσι άλλαξε τον κόσμο. Και παρότι από τους Αγίους Αποστόλους και μετέπειτα δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας, ούτε χρήματα, ούτε κοινωνική θέση, ούτε καταξίωση, εντούτοις η Εκκλησία επεκτάθηκε σε όλα τα έθνη. Γιατί είχε αυτή την ενότητα και την αλήθεια την οποία μετέδωσε. Αν και εμείς το κάνουμε, τότε είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουμε τον σύγχρονο άνθρωπο να ξεπεράσει τα προβλήματα αυτά και να ορθοποδήσει πνευματικά, και τότε πια θα δούμε άλλες πραγματικότητες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας το χρόνο σας, τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας, το απόθεμα της ψυχής σας. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί φίλοι, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ στην εκπομπή «Άκου φίλε» την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη στενέγγιση εμάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμεον επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και σάρξου μεγαλιάστα το επιθεών ζώντα και γάρστο ουθείον έβρενε αυτό οικία και τριγώνος η άνε αυτή ουθίστα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, το δυνάμεον ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού, αναβάσσε την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γαρ ευλογίας δώσε νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερ χιλιάδες, αξιαλεξάμεν παραρριφθείστε εν το οίκο του θόμου μάλλον, ή εκείν με σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεον, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστας τα ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέβαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός το σωτηρίον ημών και απόστρεψον το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται πισί. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσει εν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους αιωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης το φοβουμένων αυτών του σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το όσου και πάκου σου όνομα, ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ, φύλαξω την ψυχή μου, ότι όσιος ημείς, όσον το δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησό με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επιοικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Ουκ έστιν όμοιόν σε εμφέης, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν διοδό σου και πορεύσω με διαλυθεία σου, εφραθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μεν όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτων. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εκτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούδες με και αισχυθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούδες με και αισχυθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ως φοίνιξ εξήνθησα στον αρετών τους καρπούς, ασκήσας ως άσαρκος αμυγδαλής εν φυτό, Δαβίδ Πάτερ Όσιε, όθεν Θεσσαλονίκη της οσίης σου πόνης, χάριν παρακυρίου δαψιλή καρπουμένη, γερέριος μεσίτησε θερμών προς τον Κύριον, και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαπέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσα σε Θεοτόπον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομα σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δι Αβραάμ των ικαπημένων υπό σου και δι Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαστε τες ασθενίας ημών. Εν εκείν το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ως μιμητήν των ουρανίων τάξεων και αγαθών των επιγείων πάρικων, επαξίως μακαρίζω μεν σε, ο Δαβίθεο μακάριστε, των βίων γάρος άγγελος ετέλεσας και θείων δωρημάτων κατετρίφησας, εξών και ημίν μετάδος όσιε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την ημιωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
2: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ύπη του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευδυστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμε κι ούκες μεν άξια αρετά όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκρουσον ψαρτικών ημών φρόνημα είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν τη σώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμας είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρυνωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, στην το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φως οσημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όν εθεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέντριο του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί είσαι σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να κενείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
2: και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον εν το θλίβεστε με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Ημί ότι η παρικία μου, ημί ότι η παρικία μου εμακρύνθη, κατασκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησεν η ψυχή μου, μετά των μισούδων την ειρήνην ήμην ειρηνικός. όταν ελάλουν αυτής επολέμουν μεν δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πίστοντος των ουρανών και την γη. Μη δώησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξου φυλάσσουν σε. Ειδών εις τάξου δε επνώσε φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε η επιχείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ηλίος σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε την ζεχήν σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εσοδόν σου και την εξοδόν σου από τον ίν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί της Ιερικός εμή, οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε σε σαν υπόδες εν τας αυλές σου, Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλης, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ. Το εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνην την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν της περκοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνην περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξαζήτησα αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ειδός οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς και στις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως και οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστημεν εξουδενώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Εμεί ότι Κύριος είναι ημίν, υπά το δι Ισραήλ. Εμεί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήνε ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το είδωρ αν κατεπόδισαν ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών. Το είδωρ το ανυπόστατον, ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς, εις θύραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών, ως τρουθείον ερίστη, εκ της παγίδος των θηρευότων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήστοντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και αϊκή του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αϊκή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώδες επί Κύριον ως όρος αιών, ούσα λευθήσεται εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ου καθίσε Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών, επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκαιε οι ανανομίες χείρας αυτών. Αγάθνον Κύριε της αγαθής και της ευθέσης την καρδία, τους δε κλείνοντας εις αστραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψε Κύριον την αγμαλωσίαν Σιών, εγεννήθημεν ως επαρακεκλημένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσαμε ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσαμε θυμών, εγεννήθημεν εφρενούμενη. Επίστρεψον Κύριε την αγμαλωσίαν ημών, ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν, εν αγαλιάσι θεριούσιν. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξουσιν εν αγαλιάσι, έροντες τα δράγματα αυτών. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομήσει.

0: Χορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ή έστε. Υγιεινήσου ως άμβελος ευθυνούσα, εν της κλήτεση της οικίας σου, Ιησού ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζου σου. Ιδού ούτως ευλογηθήσατε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, και είδη τα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσας τας ημέρας της ζωής σου, και είδη Ιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκνεότητός μου, υπά το δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκνεότητός μου, και γάρου και δινίδησάν με. Επί των νότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δικαίως συνέκοψε να φιάνας αμαρτωλών, εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες ημισούνται σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη, ού και πλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων, και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγων, και ού και υπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νίκαια οικεί στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νίκαια οικεί στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκβαθέων και εκραξάσει, Κύριε, Κύριε, εισάξον της φωνής μου, γεννηθεί το ταώτα σου προσέχοντα εις την φωνήν της δεήσεώς μου. Εάν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσατε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το όνοματό σου υπέμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισαν η ψυχή μου επί των Κύριων, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίης υπέρ εμέ. Ημιέ ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχήν μου, ώστα από γεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού, ώστα ανταποδώσεις επί την ψυχήν μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και έως του αιώνος. Νίστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού. Ως όμως εκ του Κυρίου ύψατο το Θεό Ιακώβ, εις ελεύσομαι εις κίνομαι οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης τρομνής μου, ή δώσω ύπνον της οθαλμής μου και της βλεφάρης μου, νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως ο εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνωμα του Θεού Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδής του τριμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστητη Κύριε εις την αναπαυσήν σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου, ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ενεκέν Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν, εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς, και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω, ότι ηρετησάμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, γιατί μας αλείχνουν το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσκήνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνό, να λύτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσους αερμόν η καταβαίνουσα επί τα όρισιών, ότι εκείνε τίλα το Κύριος την ευλογίαν, ζωή νέους του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν δε στην ξύνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα

Παναγία και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσου σε Κύριος εξ αιών, ο ποιήσος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, ημλούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πανεχία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιαθέτας ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και ημίς αφήμε τη

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρανα συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία ημνήμη ημών αξιωματάριστη και ύμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία ημνήμη αυτό.
0: Διευχόν τον

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
4: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η απόψινή με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό Του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει αγάπη? Να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή, αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας δύο φορές κιόλας παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές και όπως ξέρετε, όταν διαχειρίζεσαι κάτι, κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός, και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα: «Οι πολλοί για τον έναν». Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας, ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: «Εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου». Όχι από περιέργεια για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως στην καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλτε καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους, και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την Γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν, αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα: πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει διπάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του. Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό. Ότι το παιδί έχει πάρει και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά ρίχνουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας της ηλικίας του γυμνασίου ακόμα πηγαίνουν και παίρνουν τα σφινάκια. Και οι ειδικοί λένε, οι γιατροί λένε ότι το αλκοόλ καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατος, τα νεκρώνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ηλικία των 30 με 35 αυτά τα σημερινά παιδιά, αν συνεχίσουν έτσι, θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια από κύρωση του ύπατος. Και το ερώτημα είναι γιατί τελικά καταλήγουν εκεί. Ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα. Όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους. Για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Ποια δηλαδή? Ότι ένα στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση. Το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε. Επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που έφυγα, την ημέρα που έφυγα, την Πέμπτη το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας και μόλις γυρίσω για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μιλώντας ένα προς ένα με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω «Παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια», τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος στην καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και τη νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά. Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, μια σχολή γονέων εκεί. Μια αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε η υπεύθυνη: α, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω: μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε. Μου λέει, τότε μου λέει, μου δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πήγα, τους είπα ότι όταν ακούτε αυτή τη λέξη, ο νου σας πηγαίνει στην ψυχολογία των παιδιών. Όμως, λέω, σήμερα δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Θα σας μιλήσω για την οντολογία των παιδιών. Διότι η ψυχολογία έχει θεμέλιο την οντολογία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να θεραπεύσει έναν ασθενή αν δεν ξέρει την ιατρική επιστήμη. Πώς θα επιχειρήσει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο. Γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας. Και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού. Τι είναι τελικά ένα παιδί. Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος. Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα. Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία. Γιατί. Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις. Θα του δώσεις λάθος αγωγή και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά. Γιατί, παιδί μου, παίρνεις ναρκωτικά? Και παίρνεις την απάντηση: πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση. Θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν, μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί: παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει: καλά, δεν καταλάβατε, πάτερ, ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω? Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι. Γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε: πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Γιατί η μόνη χαρά που έχω στη ζωή μου είναι όταν τρυπάω τις ενέσεις και χάνομαι και ταξιδεύω. Αλλά ποιος είναι εκείνος που πρόσφερε μια ζωή κόλαση και θάνατο για τα παιδιά, ώστε σήμερα σου λένε ότι μα, εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά? Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις παιδιά ερείπια και λες: μα γιατί? Δεν έχουν τη δύναμη να δουν, δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Και καμιά φορά οργιζόμαστε κι εμείς με αυτά τα παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερείπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως, και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος, πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου. Δηλαδή, ποιο είναι το παιδί σου. Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή, αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά τα ζώα έχουν ψυχή, έχουν, αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάριτη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δυο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς,

ίσως λίγο ξαφνιασμένη. Λέω, το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω. Τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει εγώ κάνω αυτό? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών, τον επιούσιο άρτο, τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής. Είναι η χάρη του Θεού. Αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί φανταστήκατε κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Στείλε Κύριε το Πνεύμα σου το Άγιο σε εμάς και στα δώρα που σου προσφέραμε. Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές, εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις, θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο, το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Εσύ το παιδί σου δεν το πας στην εκκλησία, δεν το κοινωνείς. Τα παιδάκια μερικές φορές χαμογελάνε μέσα στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι την ώρα εκείνη τα παιδιά μπορούν να βλέπουν και τον άγγελό τους ακόμα, γι' αυτό χαμογελάνε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Γι' αυτό όταν το παιδάκι πάει στην εκκλησία, μετά βλέπετε θέλει να περάσει από όλες τις εικόνες και να τις κάνει μα. Γιατί? Γιατί αυτά έχουν περάσει μέσα του. Εμάς δεν έχουν περάσει. Και όταν σε αυτή την ηλικία το παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί η ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις στην εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σας τη μάρα τους λένε ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου. Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους νέους να έρχονται και να σου λένε πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια.

που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν, και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου, ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα, θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι, όχι θα κάνεις αυτό, θα μας ακούσουνε και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούνε. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως, θα αρχίσουν να αντιδράνε. Και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς, όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14 έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα? Να του πω κάτσε να σου πω? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από 2 Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια, κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ, τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια, έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί μέσα του το ξέρει, εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι. Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του, δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει? Του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα. Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό. Γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει
ήθος ανθρώπο δαίμον. Η λέξη ήθος στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε τόπο κατοικίας. Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. Δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε. Τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδωρα λιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουμε, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου. Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη, και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά, και το δεύτερο, χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική, με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέει, μα θα κλάψω, θα με πάρει αγκαλιά η μαμά μου. Κι όμως εμείς λέμε δεν πειράζει, μικρό είναι. Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του, και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει, αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε τον Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα, για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχθούν στη ζωή της Εκκλησίας θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, μα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις.
Βέβαια, σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί δεν, αλλά είναι ενδεικτικό, διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου, ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό, και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει, η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, αν δεν ήταν μπροστά μου τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε ένα αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει «δεν μου χρειάζονται». Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα την πρώτη και όλα μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε? Ότι την 8η και όλα μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή? Ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην Εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το? Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε εσάς έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς, και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερείπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος.
Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία, αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρεις τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα. Να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτή μας την πορεία, αυτό μας το ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας, αυτό το ταξίδι, σε μια προσπάθεια να αντλήσουμε πολύτιμους μαργαρίτες, πολύτιμους θησαυρούς από την σοφία των βιβλικών κειμένων. Μια σοφία που πράγματι συμβάλλει και βοηθάει τον άνθρωπο, όχι μόνο στο να επιτελέσει και να πραγματώσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, που είναι βέβαια αυτή η πορεία μας προς το καθομοίωση, είναι η καταχάρινη αγιότητα, αλλά συγχρόνως, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένα, να βρει πολύτιμα εφόδια, πολύτιμους οδηγούς στην αντιμετώπιση των καθημέρα προβλημάτων. Καθώς, όπως έχουμε πει και άλλοτε, η ιδιότητα, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, η ιδιότητα του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα την οποία ο άνθρωπος προσλαμβάνει ανάλογα την εποχή, τη συγκυρία, τη στιγμή ή το χώρο μέσα στον οποίο δρά και ενεργεί, αλλά είναι μια ταυτότητα στην πραγματικότητα. Είναι μια ή μάλλον η μόνη έκφραση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μια, επαναλαμβάνω, ιδιότητα, αλλά είναι έκφραση ζωής, είναι έκφραση της όντως ζωής. Την περίοδο αυτή, με τη χάρη του Θεού και την πολύτιμη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι ερμήνευσαν θεοπνεύστως τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ασχολούμαστε ερμηνευτικά, κάνοντας μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα κείμενα αυτά με την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ήδη μπήκαμε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής αυτής. Και είδαμε τον ιερό συγγραφέα να μεταβαίνει σε ένα άλλο θέμα, συγγενικό του προηγούμενου, και μας εισάγει στο ζήτημα της γλώσσας. Δηλαδή των λεγόμενων, αυτά που λέει ο άνθρωπος και πώς αυτά, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, συμβάλλουν στην σχέση μας με τον συνάνθρωπο και βέβαια στη σχέση μας με τον Θεό. Στις συναγωγές των Ιουδαίων, όποιος ήθελε να μιλήσει, ανέβαινε στο βήμα. Η ίδια ελευθερία υπήρχε και στην αρχή στις χριστιανικές συναθρήσεις. Φαίνεται όμως πως από τη μεγάλη προθυμία μερικών να γίνουν από μόνοι τους διδάσκαλοι των άλλων, είχε δημιουργηθεί μέσα στην Εκκλησία μία κατάσταση όχι μόνο άτακτη, αλλά και κακών ερμηνεών και συμβουλών, όπως εξυπονοεί ήδη ο Ιάκωβος σε άλλα σημεία της επιστολής του και τα έχουμε δει ήδη, υπενθυμίζω στην αγάπη σας και μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά χωρία στο πρώτο κεφάλαιο, στο 19ο στίχο και στον 26ο. Βέβαια και ο Παύλος ασχολήθηκε με αυτή την ακαταστασία στην πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους και μάλιστα βλέπουμε την ιδιαίτερη αναφορά που κάνει στο 11ο κεφάλαιο στους στίχους 26 έως 31. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ιάκωβος και αναφέρεται στο ζητούμενο αυτό και μας λέγει πως δεν πρέπει κανείς να γίνεται διδάσκαλος, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, γιατί ξέρετε ότι εμείς οι διδάσκαλοι θα λάβουμε πιο μεγάλη τιμωρία. Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε αδελφοί μου, ειδότες ότι μίζων κρίμα λειψόμεθα. Δηλαδή προσέχτε εσείς που θέλετε να γίνετε διδάσκαλοι, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι εκείνοι οι οποίοι αναλαμβάνουν να διδάξουν και τον λαό του Θεού θα έχουν αυστηρότερα κρίση από τον Θεό, διότι σημαίνει ότι για να διδάσκουν γνώριζαν, έχουν ευθύνη τι διδάσκουν στο λαό του Θεού, αν αυτό που διδάσκουν είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Λόγου του Θεού και βέβαια εάν πράττουν σύμφωνα με όσα διδάσκουν. Γιατί όλοι φταίμε σε πολλά. Πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες. Είδαμε στο δεύτερο στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας, αν κάποιος δεν φταίει στον λόγο, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Ο πιστός λοιπόν, κατά τον Απόστολο και συγγραφέα της επιστολής, πρέπει να ελέγχει τα λόγια του για να μην κριθεί. Όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει ολόκληρη τη ζωή του. Και για να επικυρώσει και να εδραιώσει περισσότερο την άποψή του αυτή ο ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να δώσει μία σειρά παραδειγμάτων ή εικόνων που επιβεβαιώνουν τα λεχθέντα του. Πριν μπούμε στην συνέχεια πια του κειμένου στον τρίτο στίχο του τρίτου κεφαλαίου, υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας πως σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα εδώ πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός εάν θέλει να έχει την ιδιότητα του διδασκάλου, συγγνώμη. Και αυτό γιατί όπως είπαμε η διδασκαλία χρειάζεται χάρισμα Θεού, πείρα χριστιανικής ζωής, καρπούς και άνωθεν σοφία. Δηλαδή το χάρισμα της διδασκαλίας δεν είναι ένα χάρισμα το οποίο αποκτάται μόνο από τις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι αποτέλεσμα συνέργειας, συνεργασίας, καθώς ο άνθρωπος αυτός, ο διδάσκαλος, χαριτώνεται και από το Πνεύμα το Άγιο και θεοπνεύστος μπορεί να διδάξει το λαό του Θεού. Μόνο αυτοί που καλούνται από περιστάσεις που έχει οικονομήσει η Θεία Πρόνοια και έχουν υπέρ αυτών την καλή μαρτυρία των πιστών της Εκκλησίας, μόνο αυτοί και από την Εκκλησία όταν καλεστούν πρέπει να οδηγούνται πάνω στην διδασκαλική έδρα. Αυτό θα λέγαμε σήμερα μας θυμίζει μέσα στην Εκκλησία ακριβώς την παρουσία των ιερέων αλλά και των λαϊκών στελεχών που έχουν αναλάβει το έργο το διδακτικό μέσα στην Εκκλησία, όπως είναι οι θεολόγοι και οι κατηχητές που είναι άμεσοι συνεργάτες των ποιμένων στο διδακτικό έργο, στην διδασκαλία δηλαδή του Ευαγγελίου. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία σημείωση αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί πολλές φορές εγκυμονεί ο κίνδυνος και η τάση από καλή προαίρεση μπορώ να πω, ενίοτε ίσως και από εγωιστική. Αλλά θέλω να βλέπω πάντοτε την καλή πλευρά, αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση αυτή, την καλή πλευρά των πραγμάτων. Πολλοί χριστιανοί οι οποίοι έχουν μια αλφα πνευματική ζωή, έχουν έναν πνευματικό στη ζωή τους που τους καθοδηγεί και τους συμβουλεύει, που μελετούν το Ευαγγέλιο, τα κείμενα των πατέρων, πολύ εύκολα αναλαμβάνουν το ρόλο του διδασκάλου στον άλλον. Εδώ χρειάζεται μία προσοχή. Άλλο συμβουλεύω τον αδελφό μου και άλλο διδάσκω τον αδελφό μου. Αυτό μέσα στην Εκκλησία είναι ξεκάθαρο. Το έργο της διδασκαλίας το έχουν οι ποιμένες. Ο λαϊκός, εκείνος δηλαδή που δεν είναι κληρικός, δεν είναι ποιμένας, δεν διδάσκει τον αδελφό του αλλά το συμβουλεύει. Γιατί πολλές φορές η διάθεση διδασκαλίας μπορεί να κρύβει μία εγωιστική διάθεση, μία διάθεση, επιτρέψτε μου να πω, και λίγο φαρισαϊκή, να δείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από εσέναν που συμβουλεύω και διδάσκω. Πρέπει αυτή την παγίδα, χριστιανοί, να την προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί τότε κινδυνεύουμε ακριβώς να πέσουμε στην ίηση, στην έπαρση και στον εγωισμό. Και νομίζοντας ότι πάμε να κάνουμε καλό, εν τέλει να κάνουμε κακό όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στον αδελφό που πάμε να συμβουλεύσουμε, που πάμε να διδάξουμε. Γι' αυτό είπα λοιπόν, συμβουλεύουμε με διάκριση, όχι δημοσίως, όχι με διάθεση κατάκρισης και κρίσης, αλλά αγάπης και καταλλαγής. Δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί επαναλαμβάνω, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, πολύ εύκολα μπορεί να μπει ο πειρασμός αυτός. Ο χριστιανός είναι και αυτός διδάσκαλος μέσα στον κόσμο. Πώς? Όχι με τον λόγο, αλλά με την πράξη, με την παρουσία του, με τον τρόπο με τον οποίο ζει, δρά και ενεργεί μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. Ο χριστιανός γίνεται και αυτός απόστολος του Ευαγγελίου, όχι όμως με τα λόγια αυτή τη φορά, αλλά με τις πράξεις του, με τη συμπεριφορά του. Η απάντηση στο γιατί είπα αυτό, γιατί είναι έτσι, να είναι ότι είναι χριστιανός και γι' αυτό έχει αγάπη για τον άλλον και γι' αυτό έχει καταλλαγή και γι' αυτό, ενώ αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, είναι χαρούμενος και φωτεινός και υπομένει τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς και γίνεται παράδειγμα και για τον άλλον, που βασανίζεται και δεν βρίσκει παρηγορία και τρόπο να αναπαυθεί. Έτσι ο χριστιανός γίνεται κήρυκας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο, με την πράξη του, με την ζωή του, με την καθημερινότητά του. Και χρειάζεται, λέει ο Ιερός Συγγραφέας, μεγάλη προσοχή, γιατί αυτός που αναλαμβάνει το έργο του διδασκάλου θα έχει μεγαλύτερη καταδίκη και τιμωρία. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όταν μιλάμε για καταδίκη και τιμωρία θα το επαναλαμβάνουμε διαρκώς αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι τιμωρός, δεν σημαίνει ότι ο Θεός καταδικάζει, θα τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Είναι οι εκφράσεις τις οποίες χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να γίνονται αντιληπτά και κατανοητά στον άνθρωπο, αλλά έχουμε πει ότι δεν χρειάζεται ο Θεός να καταδικάσει κανέναν, να κρίνει κανέναν, γιατί μόνος του ο άνθρωπος κρίνεται και καταδικάζεται από τη συμπεριφορά του. Ό,τι εκλαμβάνουμε πολλές φορές ως τιμωρία Θεού δεν είναι τιμωρία Θεού, αλλά είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων επιλογών μας που ο Θεός επιτρέπει, παραχωρεί να συμβούν στη ζωή μας ως ίστατο μέσο παιδαγωγίας. Όταν δηλαδή μία, δύο, τρεις, με διαφόρους τρόπους ο Θεός σου υποδεικνύει το σωστό και εσύ επιμένεις να κάνεις το λάθος, θα λέγαμε ότι άρη φαινομενικά τη χάρη του και αφήνει να γευτείς τον καρπό των επιλογών σου, τον πικρό καρπό των επιλογών σου. Και αυτό ο άνθρωπος το εκλαμβάνει ως τιμωρία, ως κρίση Θεού. Αλλά γνωρίζουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι ακόμα και την ημέρα της κρίσεως, τη Δευτέρα Παρουσία, δεν θα έρθει ο Θεός να κρίνει τους ανθρώπους, καθώς ήδη οι άνθρωποι, βλέποντας τον ερχόμενον Θεό μέσα στην δόξα του, ανάλογα με την συνείδησή τους και τα έργα τους, θα σταθούν δεξιά ή αριστερά. Δηλαδή θα κρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και θα ξέρουν μπροστά στην θέα του Θεού αν είναι δίκαιοι ή άδικοι και θα ξέρουν πού να σταθούν. Και έτσι θα γίνει ο διαχωρισμός των δικαίων από τους αμαρτωλούς, όπως μας αποκαλύπτει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο αλλά και μέσα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος διδάσκει θα έχει να δώσει μεγάλο λόγο ενώπιον του Θεού, εάν αυτά που είπε ήταν σύμφωνα με αυτά τα οποία διδάχτηκε από την Εκκλησία και βέβαια αν τα τήρησε αυτά. Γιατί? γιατί και η επίδρασή τους πάνω στο εκκλησίασμα είναι μεγάλη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι εννοεί αυτούς που διδάσκουν χωρίς να έχουν έργα και διδάσκουν σαν προτερήματά τους αυτά που δεν είναι προτερήματα. Αλλά και άλλοι ερμηνευτές των γραφών, όπως ο Οικουμένιος, αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να αποφύγει την τιμωρία αυτός που είναι αμαρτωλός και διδάσκει με τη γλώσσα όσα δεν έχει μάθει εκ πείρας. Πολλές φορές θυμάμαι έναν μακαριστό καθηγητή που είχαμε στην Θεολογική Σχολή των Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε «προσέχετε όταν θα ομιλείτε και όταν θα κηρύτετε να μην κουνάτε το δάχτυλο του χεριού δεικτικά». Γιατί κάθε φορά που θα βλέπετε το δάχτυλο να σηκώνεται και να δείχνει τον αδελφό, να θυμάστε ότι τα υπόλοιπα τέσσερα μαζεμένα δείχνουν προς τη δική σας πλευρά, δείχνουν δηλαδή εσάς τον ίδιο. Χρειάζεται λοιπόν διάκριση. Πρέπει κανείς να διδάξει αυτά τα οποία έχει μάθει εκ πείρας και όχι να διδάσκει το σωστό, αλλά να ζει λανθασμένα. Βέβαια και εδώ ο Κύριος, προλαμβάνοντας ακριβώς αυτή την συνήθη στάση των ανθρώπων και συμπεριφορά, αναφερόμενος στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, θυμηθείτε την Ευαγγελική περικοπή της Μεγάλης Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, όπου αναφέρει εκείνα τα ουέ εμείς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, που ακριβώς καταδεικνύει την υποκρισία των διδασκάλων και των ερμηνευτών των γραφών που άλλα διδάσκουν και αλλιώς πράττουν και ζουν, αλλά ταυτόχρονα δεν επαναπάβει και δεν δικαιολογεί τον λαό που βλέποντας τα λάθη των γραμματέων, των Φαρισαίων, των διδασκάλων, επιλέγουν να μην κάνουν τίποτα. Θυμηθείτε τι λέγει και στο λαό. Αλλά κι εσείς μην επαναπάβεστε. Αυτά που σας διδάσκουν να τα πράτετε. Αυτά που κάνουν να μην πράτετε. Επομένως μας φέρνει και εμάς τους υπόλοιπους ενώπιον των ευθυνών μας ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε τον Λόγον του Θεού όπως διδάσκεται, ασχέτως αν πολλές φορές αυτός ο οποίος μας το διδάσκει πόρο απέχει από την επαλήθευση των λεγόμενων του. Δεν πρέπει δηλαδή να ζητάει ο άνθρωπος δικαιολογίες για την πνευματική του επανάπαυση στη λανθασμένη συμπεριφορά του άλλου. Εδώ λοιπόν υπάρχει σχέση, όπως είπαμε, με το προηγούμενο κεφάλαιο. Απ' τη μία έχουμε την έλλειψη της ταπεινοφροσύνης, έλλειψη ταπεινοφροσύνης και ζωντανής πίστης, και εδώ τώρα την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι ο ιερός συγγραφέας, αναφερόμενος στους δασκάλους και τονίζοντας την σοβαρότητα της ευθύνης την οποία έχουν, χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Μίζον κρίμα λειψόμεθα. Επειδή είναι και αυτός διδάσκαλος, από ταπεινοφροσύνη περιλαμβάνει και τον εαυτό του στους αμαρτωλούς που θα καταδικαστούν. Η αμαρτία είναι σε όλους και παντού, αλλά η πιο εύκολη, η πιο συχνή αμαρτία, την οποία τονίζει εδώ ο ιερός εγγραφέας, βρίσκεται στην γλώσσα. Γι' αυτό και η διδασκαλία είναι πολύ επικίνδυνη δραστηριότητα για όσους είναι αυτοκαλεσμένοι διδάσκαλοι. Απόδειξη αλάνθαστου πνευματικού και ηθικού χαρακτήρα είναι η διεύθυνση της γλώσσας. Για να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην θέση του ιερός συγγραφέας, έρχεται στη συνέχεια να μας δώσει μία σειρά παραδειγμάτων που ακριβώς θέλει να δείξει ότι όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι συμβαίνει και στο ζήτημα της γλώσσας. Για παράδειγμα, θα διαβάσουμε σε λίγο το κείμενο και θα δούμε να μας λέει ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η ασήμαντη φωτιά που κατακαίει. Αυτή σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Ωστόσο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να δαμάσει τα άγρια θηρία, όμως δεν μπορεί να δαμάσει τη γλώσσα του. Και γίνεται τότε δηλητήριο θανάτου και όργανο ευλογίας και κατάρας. Τούτο όμως δεν πρέπει να συμβαίνει με τους πιστούς. Αυτοί πρέπει να είναι σοφοί και επιστήμονες, με καλή αναστροφή, χωρίς ζήλο και κακία, καθώς η αληθινή σοφία προέρχεται εν τέλει από τον Θεό και είναι αγνή, ειρηνική, γεμάτη έλεος και αγαθούς καρπούς. Υπενθυμίζω στην αγάπη σας πως είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στον τρίτο στίχο του κεφαλαίου. Συνεχίζουμε την ανάγνωση, όπως κάνουμε πάντοτε, από το πρωτότυπο, δίδοντας και την ερμηνευτική του απόδοση, και εν συνεχεία θα προχωρήσουμε στην ερμηνευτική του προσέγγιση. Η ενότητα που μας απασχολεί στη συγκεκριμένη στιγμή, που αναφέρεται στην αχαλήνα τη γλώσσα και στην προσοχή την οποία πρέπει να δίνει ο άνθρωπος στα λεγόμενά του, είναι από τον πρώτο στίχο έως και τον δωδέκατο, και ιδιαίτερα θα προσπαθήσουμε να δούμε σε αυτήν την σημερινή μας συνάντηση και στην επόμενη τους πρώτους 8 στίχους, ίσως και τους 12 εάν προλάβουμε, όπου αναφέρεται ακριβώς στο ζήτημα αυτό. Διαβάζω λοιπόν από το τρίτο κεφάλαιο, τρίτο στίχο, για να δούμε κι εμείς τι μας λέγει ο ιερός συγγραφέας. «Είδε τον ύπον τους χαλινούς, εις τα στόματα βάλωμεν, προστοπίθεστε αυτούς ημίν και όλον το σώμα αυτών μετάγομεν. Ιδού και τα πλοία, τελικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βούληται. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού, ο λίγον πυρ, ηλικήν ύλην ανάπτει». Ας δούμε πρώτα αυτούς τους τρεις στίχους, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους. Διαβάζουμε λοιπόν και την ερμηνευτική απόδοση του κειμένου. «Και για να πιστείτε», λέει ο Ρώσος συγγραφέας, «ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε, βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας, και έτσι με το χαλινάρι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία, αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι, το πιδάλιο, και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, καυχέται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να, λίγη φωτιά πως φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση». Στους στίχους αυτούς ο συγγραφέας έχει σκοπό, μέσω της σύγκρισης της γλώσσας με το χαλινάρι

το πηδάλιο των πλοίων και την φωτιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιάκωβος μεταχειρίζεται εικόνες και παρομοιώσεις που καταφέρνουν να παραστήσουν ζωντανά πόσο φοβερό είναι αυτό το μικρό μέλος του σώματός μας. Η ορμή και οι άγριες και ατίθασες δυνάμεις φαίνονται καθαρά και στα τρία παραδείγματα εναντίον των οποίων ο άνθρωπος πρέπει να παλέψει. Και στην πνευματική ζωή, ανάμεσα σε ορμές και πάθη της ζωής μας, σωματικά και αμαρτωλά, που μας πρόχνουν εδώ και εκεί, πρέπει τόσο άγρυπνα, τόσο δυνατά και εύστοχα να διευθύνουμε τη γλώσσα μας, ώστε αγάπη, ειρήνη και έλεος να ασκεί στις σχέσεις της με τους συνανθρώπους μας σε μια πορεία που οδηγεί πάντοτε στη Βασιλεία του Θεού. Όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βουλείται. Βλέπουμε το παράδειγμα του πηδαλίου και μας λέγει ότι οδηγείται το καράβι από το μικρό αυτό τιμόνι, το πηδάλιο, που πάει όπου θέλει ο πηδαλιούχος που το διευθύνει, ώστε η ορμή, η ίδια δυνατή και ασυγκράτητη θέληση από τη μεριά του ανθρώπου, θα αντιταχθεί στις φυσικές δυνάμεις και θα νικήσει, θα οδηγήσει την γλώσσα εκεί που πρέπει. Είναι αυτό δυνατόν, θα αναρωτηθούμε. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Τα πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όπως λοιπόν λέει ο Ιερός Συγγραφέας, βάζουμε στο στόμα του αλόγου το χαλινάρι για να τον πειθαρχήσουμε, έτσι πρέπει να βάλουμε χαλινάρι πνευματικό στη γλώσσα μας για να ελέγξουμε τον λόγο μας, αλλά και να κατευθύνουμε όλο μας το σώμα. Όπως το μικρό πηδάλιο ελέγχει το πλοίο και το πάει εκεί που θέλει ο καπετάνιος, έτσι και η γλώσσα πρέπει να ελεγχθεί, ώστε τα λεχθέντα να είναι προς όφελος και όχι προς πειρασμό, σκανδαλισμό και διατάραξη της εν Χριστώ ειρήνης της κοινωνίας των ανθρώπων. Όσο μια μικρή φλόγα, μια μικρή σπίθα μπορεί να κάψει ολόκληρο δάσος, έτσι και η γλώσσα, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να κάψει τα πάντα. Ούτω και η γλώσσα, μικρόν μέλος εστί και μεγαλαυγή. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, το οποίο όμως καυχαίται με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Η γλώσσα λοιπόν μεγαλαυγή, με αυθάδια δηλαδή, καυχαίται ότι κάνει πολλά και τρανά και δυστυχώς τα κάνει. Αλλά τι είδους είναι αυτά που κάνει, εξαρτάται από τον άνθρωπο που την έχει και κατά πόσον την προσέχει. Η γλώσσα μεγαλαυγή, όχι μόνο διότι καυχάται πολλά, αλλά και διότι πράγματι κατορθώνει μεγάλα. Η εικόνα της πρόκλησης της πυρκαγιάς από μικρή φλόγα που αναφέρει εδώ στον 5ο στίχο ο Ιερός Συγγραφέας απαντάται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη για να δηλώσει τους μεγάλους κινδύνους τους οποίους μπορεί να προκαλέσει καμιά φορά ακόμη και ένα μικρό ολίσθημα της γλώσσας. Και θα συνεχίσει ο Ιερός Συγγραφέας και θα συνεχίσουμε και εμείς μαζί του την επόμενη φορά να μιλάει για τον κόσμο της αδικίας. Έναν κόσμο της αδικίας που δεν είναι άλλος από τον παρόντα κόσμο, στοιχείο του οποίου είναι και το πυρ. Και η γλώσσα είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Γι' αυτό και θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα πολύ παραστατικά να παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, θα μας πει ο Ιερός Συγγραφέας, δηλαδή των όλων.

0: κάπεδο όμως ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά, την ίδια ώρα και ημέρα. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Σας ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
6: Πεντηκοστόγδον. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος, μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό. Και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα. Και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλον. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινής αναστάσεως. 59. Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόθεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά, όσο και από τα θρησκευτικά μελωδήματα. Στους φιλίδωνες όμως συμβαίνει το αντίθετο. 60. Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαστικούς. Και δεν είναι περίεργο αυτό, διότι εισχωρούν και κατοικούν εκεί οι δαίμονες, αφού εξορίστηκαν από τον Κύριο χάριν της σωτηρίας μας στους ερημικούς τόπους και στην Άβυσσο.

61. Πολεμούν τον ησυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνείας για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δήθεν δεον ωφελείται καθόλου από την έρημο. Όταν ευρισκόμεθα στον κόσμο, απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού δήθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62. Όπου πολεμούμεθα, εκεί οπωσδήποτε πολεμούμε τον εχθρό σκληρά. Διότι αν δεν αντιμετωπίζει πόλεμο εκ μέρους μας, γίνεται και αυτός φίλος μας. 63. Ευρισκόμενοι σε κάποια αναγκαία υπηρεσία στον κόσμο, σκεπαζόμεθα από το χέρι του Θεού και ίσως και από την ευχή του γέροντος, για να μην βλαστημηθεί ο Κύριος εξαιτίας μας. Άλλοτε δεν μας συμβαίνει πτώσεις από αναισθησία, διότι έχουμε από πριν μεγάλη πείρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράττονται στον κόσμο, κι άλλοτε διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες, αφήνοντας εμάς το δαίμονα της περηφανίας, ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες. Ο δαίμονας της υπερηφανίας. Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος. Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε, ότι πλήστες φορές ο δαίμονας της πορνείας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τις διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί κρίσεως και περί σοφροσύνης.

Και όλα αυτά, για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλίμα οικειότητος και θάρρους να υποστεί ο πανάθλιος την πτώση. 65. Να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζω δε, εάν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας πιο ισχυρούς από τον προφήτη Δαβίδ, πράγμα παράδεκτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος είναι ο έπαινος της αγνίας, ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας αυτούς αποφαίνομαι, είναι δυνατόν και εύκολος όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελαία σε καλλιέλεον. Εάν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της βασιλείας κρατεί στα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. 67. Πολύμορφος είναι ο όφης του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν. Μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνηση τους ερεθίζει ο άθλιος να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν, διότι αγνοούν το κακό. Οι δεύτεροι, αφού δοκίμασαν τόσο χαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίστανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο.

0: 68. Όταν σηκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετοι και ειρηνικοί, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι. Και κυρίως, όταν έχουμε κοιμηθεί με πολύ προσευχή και νυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. 69. Είδα τον ασεβή να υπερηφανεύεται και να επέρεται και να ταράσεται και να μένεται μέσα μου σαν τους κέδρους του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού ταπείνασα το λογισμό μου και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου ο τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα σίγμα ταφ 36. 70. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό, ελάττωτε βραχύτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. 71. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος στον άειλο. Θαύμα όμως είναι, αληθινό θαύμα, το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. 72. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ενεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζει το κανένας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί και χιλιάδες οι τραυματίες από το διπλό φωνικό εγκέλαδο στη Βενεζουέλα. Αγώνα δρόμου δίνουν τα σωστικά συνεργεία προκειμένου να απεγκλωβίσουν τραυματίες. Την ίδια ώρα, δραματικές εκκλήσεις κάνουν συγγενικά πρόσωπα ανθρώπων που αγνοούνται. Τα κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με ρογμές, καταρρεύει και επικίνδυνες κλήσεις μετά τις δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στη βόρεια Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης. Πρόκειται για τους ισχυρότερους σεισμούς στη Βενεζουέλα από το 1900. Και από τη Βενεζουέλα να περάσουμε στα θέματα εκκλησιαστικής επικαιρότητας, ακόμα μία τιμητική διάκριση έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Σε ειδική τελετή στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο Φανάρι, ο Παναγιώτατος αναγορεύτηκε επίτιμος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Αναγορεύω δημοσίως σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος και σας απονέμω όλα τα προνόμια που απορρέουν από αυτό το πανεπιστημιακό αξίωμα. Η πράξη αυτή έγινε στην Κωνσταντινούπολη την 26η Ιουνίου του έτου 2026 από τη γέννηση του Χριστού.
2: Άξιος!
3: Η Κωνσταντινοπολίτιδα Εκκλησίαν διακονούμεν ελέω Θεού ως προκατήμενος αυτής επί 35 έτη αντιαλείπτον τον τσολογούτες των φιλάνθρωπων δοτήρα παντός αγαθού διώσαν επεδαυσίλευσε εις ημάς. Εν ακλονή το παιδεότητη ότι που δεν εξώσωλε πράξαμε καθόλη τη μακρά θητεία μας αποτελεί ειδικό μας κατόρθο. Τα πάντα είναι άνωθεν δωρεά, χάρις και χάρις. Δόξα το Θεό φάντονε.
0: Στη διαχείριση των χρημάτων της Εκκλησίας και τη διαφάνεια στην εκκλησιαστική διοίκηση, τόσο της Μητρόπολης Πατρών, όσο και των ενοριών της, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος. Από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου κάτω Αχαγιάς, ο Σεβασμένος τόνισε ότι τίποτα δεν θέλουμε για τον εαυτό μας. Και αυτό το ράσο που φοράμε μας αρκεί.
2: Από οποιαδήποτε στιγμή έρθει κάποιος, πείτε ότι θέλετε τώρα κάποιος να πει τι διαχείριση γίνεται στη Μητρόπολη, στον Άγιον Ανδρέα, στην κάτω Αχαγιά, να ξέρετε ότι δεν θα φέρομαι σε κανέναν αντίρρηση. Έτσι για να ξέρουν οι πάντες τι γίνονται τα χρήματα της Εκκλησίας. Πού πάνε τα χρήματα της Εκκλησίας. Είναι του λαού. Δεν είχε πατήρ Απόστολος εδώ τόσα εκατομμύρια, τόσα χρήματα. Δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει εδώ ο ναός αυτός. Ούτε η ιεραρχιστότητά μου για να κάνουμε τόσα έργα. Δικά σας είναι. Από σας προέρχονται. Και πού πηγαίνουν. Σε σας πηγαίνουν. Θα έλεγα επαναλαμβάνοντας αυτό που λέμε στην λειτουργική ευχή της Εκκλησίας για τον Κύριο. Τα σα εκ των σών λαέ εσύ προσφέρομαι. Όλα είναι δικά σας. Τίποτα δεν θέλουμε για τον εαυτό μας. Και αυτό το ράσο που φοράμε μας αρκεί. Αυτό ντυθήκαμε όταν θάψαμε τον κόσμο και με αυτό θα πεθάνουμε. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο.
0: Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Βουλγαρίας. Προσερχόμενος στο Συνοδικό Μέγαρο στη Σόφια, ο Πατριάρχης κύριος Δανίλ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν η στάση της Βουλγαρίας να ταχθεί κατά των κυρώσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλο είναι σωστή. Αυτή είναι σίγουρα μια τολμηρή κίνηση και δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις κατά του επικεφαλής μιας τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας επιτυγχάνουν το ενδιαφέρον και το αποτέλεσμα που νομίζουν όσοι επιβάλλουν τις κυρώσεις. Νομίζω ότι η απόφαση είναι σωστή, απάντησε ο Μακαριότατος. Στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας μετέβη σήμερα το πρωί ο Πατριάρχης κύριος Σιώ, προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του Πρωθυπουργού της χώρας, Ηρακλή Κομπαχίτζε, κατά την οποία παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση για τη χώρα. Τον προκαθήμενο της Εν Γεωργία Ορθοδόξου Εκκλησίας και τη συνοδεία του υποδέχτηκε στην είσοδο του Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος Σάβα Παπουασβίλη. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και εφέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την ιερά μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού αυτής. Επίκεντρο των συνοδικών εορτασμών η Κόρινθος και η Αθήνα. Ωστόσο, πανηγυρικά θα εορτάσουν και κατά τόπους ιερές Μητροπόλοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, με επίκεντρο εκείνες από που διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Μπορείτε να διαβάσετε τον αναλυτικό ρεπορτάζ στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη των νοσίων ασκητών Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέντρου του Ενάθα. Επίκεντρο του πανηγυρικού εορτασμού, η Ιερά Μονή Οσίου Ονουφρίου, η οποία βρίσκεται κοντά στο βιβλικό αγρό του Κεραμαίος.

0: Τη πανηγύρω προεξήρχε ο Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο.
1: Ο Θεόφρονο Νούφριο ηξιώθη τη θεωρία του κάλου του αμηχάνου, δηλαδή του υπερφυού του τέστην κάλου του Θεού, εφαρμόζον εν την πράξη και θεωρία το παράγγελμα του Κυρίου λέγοντος. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπώ με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι σημαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τη ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοες μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πείσι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα του διψώντα στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξ τη ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλού.

0: Όφιλον οι φουσκεύονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιούτη όπιση, χαίρε πολλών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο, του αυτοβοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας φλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χέρι της αμαρτίας ανερούσα τον

0: Λοιπόν, χαιρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαιρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαιρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαιρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαιρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χάριν δουνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόφθητον τείχο. Χαίρε διήσε γυροντετρόπαια. Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του μου θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και εν δοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεό Τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ μετεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέει την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσταση μέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλασι άρχοντε ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλασι άρχοντε ημών και επάρθη επί λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτα μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ κύρανε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστη και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε πίγνεις εν αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι. Δέξε ούκα με φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθών, όνει τίμας της αγαπώς σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, είναι από την στέγνης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωνα να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκα πηξίωσης ελθήν και συδειπνής αμαρτωλή συν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ικήρενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνω σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσον εσκοτισμένη ομολογισμόν, πιστεύω στο το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον νοήσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, ενεμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών, με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Με την απόλυση, ο επίσκοπος Λουκάς ευχαρίστησε τον ποιμενάρχη του Κρασνοιάρσκ, Αμφιλόχιο και τους πιστούς. Δεν είχε πλέον άλλο χρόνο. Έξω από το ναό ένα αυτοκίνητο τον περίμενε. Ξεκίνησε για το σταθμό, μαζί του και ο Τσούντινφο. Στα μισά του δρόμου, σαν να τρόμαξαν, ένας αστυνομικός έκανε σινιάλο να σταματήσουν. Αγωνία για τους συνεξόριστους. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και τότε συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Ο νεαρός αστυνομικός ανέβηκε στο αυτοκίνητο, αγκάλιασε τον επίσκοπο και τον ασπάστηκε. Κοιτάχτηκα για λίγο στα μάτια. Ο επίσκοπος τον αναγνώρισε. Ήταν ο ίδιος αστυνομικός που συνόδευσε τον επίσκοπο Λουκά από το Τουρουμεχάνσκ ως το Πλάχινο. Τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Το αυτοκίνητο συνέχισε ως το σταθμό. Εκεί ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμενα για να τον αποχαιρετήσουν. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα επισκέφτηκε τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερσκάνση κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάσι. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στο Τσούντινφο να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Και βέβαια δεν έτυχε να τον ξαναδεί ποτέ. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάσι τελείωσε. Ήταν άκρο συγκινητική στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχα χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδερφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά τους έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το πίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και αναχώρησε για την Τασκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη, στην οικογένειά του και το πίμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Ερκέγγευνα Βαλένσκαγια. Όλον αυτόν τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντηχα, οι πρώτοι που ήρθαν να το συγχαρούν ήταν τα τέσσερα μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επίσκεψής τους. Όπως αποδείχθηκε, είχα λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απαγοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχαιρατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάδωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής. Το κομμουνιστικό καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι ηθήνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στα τρία πρώτα χρόνια που επακολούθησαν την επικράτηση του Λένιν στη Ρωσία. Η τρομοκρατία έγινε ως νόμιμο όπλο του κράτους καθεστώς στην κομμουνιστική Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο, το καθεστώς άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται. Αλλά η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική. Γράφει η Αλεξάνδρα

Άνδρα Κολοντάι, μέλος του κόμματος. 3 χρόνια μετά την Επανάσταση, το πρώτο εργατικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Ο παραγωγικός μηχανισμός έχει σχεδόν καταρρεύσει. Η βιομηχανία καταράει σε ποσότητα το 20% της προπολεμικής παραγωγής και σε αξία το 13%. Η παραγωγή του σιδήρου είχε πέσει στο 1,6% και το χάλιβο στο 2,4%. Το 1920 τα συνδικάτα θεωρούν ότι τα απόλυτα αναγκαία έξοδα ενός εργάτη είναι 2,5 ή 3 φορές μεγαλύτερα από το μισθό του. Το 1921 η βιομηχανία της Ρωσίας ήταν σε τέλεια αποδιοργάνωση. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση, μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις. Ο ισχυρός άνδρας ο Λένιν από το 1922, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, αρχίζει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η υγεία του επιδεινώνεται. Κάποιος καραδοκεί. Δεν είναι άλλος από τον Στάλιν, ο οποίος προετοιμάζεται. Ο Λένιν καταλαβαίνει την παγίδα, αλλά είναι ανίκανος να αντιδράσει. Τελικά τον Ιανουάριο του 1924 πεθαίνει. Ο Στάλιν γίνεται κύριος της κατάστασης, παραμερίζοντας και εξοντώνοντας τους πάντες. Η Ρωσία έμπαινε σε μια άλλη τραγικότερη φάση. Νέοι νόμοι έρχονται να ισχυροποιήσουν τον νέο ισχυρό άνδρα. Αναφέρουμε μόνο ένα, το νόμο του 1926 με το περιβόητο άνθρωπο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Ο κώδικας του 1926 κατασκευάστηκε κατά ένα μέρος σαν ταξικό όπλο στα πρώτα αγωνιστικά χρόνια του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στα κοινά και τα αντεπαναστατικά πολιτικά εγκλήματα και καθόριζε για τα δεύτερα ποινές πολύ αυστηρότερες. Όλη η ιστορία της ζωής του Στάλιν ήταν μια αλυσίδα εγκλημάτων. Ο σύντροφος και συναγωνιστής του Τρόσκι, πως γνωστό, βρήκε φρικτό θάνατο από συνεργάτες του Στάλιν, έγραφε. Πάνω από 10 χρόνια προτού γίνουν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, γύρω στα 1935, ο Στάλιν είχε εξομολογηθεί στους Κάμενεθ ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του με το να παρακολουθεί στενά κάποιον εχθρό του να ετοιμάζει το κάθε τι με κόπους, να εκδικείται ανελέητα και κατόπιν να πηγαίνει για ύπνο. Από την αγριότητά του δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει 2 μέτωπα να αντιμετωπίσει: το άθεο καθεστώς και τη σχηματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειές του αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώριζε μια ανάκαμψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με το καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μετά 3 μήνες, στη γιορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια: «Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή». Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος. Πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διάδοχος του ανεδείχθη ο Μητροπολίτης Κρουτίνσκι Πέτρος. Δεν έμεινε για πολύ. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση. Μη υποκύπτοντας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορόνσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν βαθύς θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες.
Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο, αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι του κόμματος, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου του 1929 το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με το νόμο αυτό χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Οι ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται από τη μανία των ανίερων και βέβυλων κομμουνιστών. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί, πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκα γύρω στους 50 ναοί. Χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικήτα Στρούβε μας δίνει ανετριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση.

Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτικοποίηση της Γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτή ήρμοναπίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διαδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επαναλάβανε μεν την ισχύουσαν ήδη νομοθεσία, αλλά ετόνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς εις τη δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Στις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άνθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθεΐας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστα το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων. Εφείς πάσα προπαγάνδα η κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της σκεφτικής ομολογίας, την οποία θέτει ο νόμος και, πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτέ κολλάζονται αυστηρώς υπό τον άθρον 58.10 και 59.7 του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άνθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής, εις την άσκηση της λατρείας. Ουδε μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται και αυτή η θρησκευτική προπαγάνδα δεν εγκρίνεται. Οι εβδομάδες συνεχούς εργασίας, προβλεπομένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου, απείλυφε την Κυριακή και κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας ως ημέρα κοινής αργίας. Η λειτουργή της λατρείας και η οικογένειά των εξομοιώθησαν προς τους πλούσιους γεωκτήμονες και τους αφαιρέθησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τούτο εσήμαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων εχρήση των καιρών αυτών της σιτοδίας εις την ιατρική περίθαλψη ως και στην φαρμακευτική εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επιβαρύνοντο αμεδιάζοντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Πολυάριθμη οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προτίμησαν να παρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθνίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η Σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων οι οποίοι αποχωρίζουν τον νομίμως μεν των συζύγων των αλλά όχι και στην πραγματικότητα για να δώσουν την ευχέρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Ο Στάλιν, ο πρώην ιεροσπουδαστής του Θεολογικού Σεμιναρίου Τυφλίδος, ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων διοχτών με σκοπό να διορθώσει τα σφάλματα του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Συντασκένδιο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρόν της εκτόπισής του είχε προχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο.
το έβλεπε ως υπερβολή και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην Εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο ου κατεπίγνωση, ένα ζήλο παιδαριώδη και ανώριμο που συχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στην Εκκλησία στη θρησκελιακή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελούσε τις λειτουργίες σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς για πόσο ασήμαντες αφορμές, για πόσο δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα μερικοί άνθρωποι δημιουργούν σχίσματα στο σώμα της εκκλησίας εν ονόματι της ορθοδοξίας και της αλήθειας που κατέχουν μόνο αυτοί. Θορούν τους εαυτούς τους σωτήρες της Εκκλησίας και μενόμενοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση και για να τη σώσουν, αλλά τόσο μοιοπικά. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και ο χειρότερος εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον Επίτροπο του Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον Επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον Επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Ο Επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξόριστου και συλλειτουργού. Όπως έλεγε μια ενωρίτησά του, η Μεντίτσεβα, ο Σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ τόνισε μετά τη Θεία Λειτουργία: «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο παρά έναν κληρικό». Τελικά ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926 ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε 3 διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ίζεβεσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτου Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Τασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκορον Αρσένιος Σπαντνίσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους 3 υποψηφίους για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός το συμβούλεψε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Τασκένδη και να παραιτηθεί από την επισκοπική του ένδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι, άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη, και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεχτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Τασκένδης Νίκανδρος. Από τη χρονιά αυτή ο επίσκοπος Λουκάς ιδιωτεύει τις Κυριακές και γιορτές λειτουργίες στο ναό του Αγίου Σεργίου, ενώ εξασκεί την ιατρική σπίτι του. Καθημερινά δεχόταν πάρα πολλούς ασθενείς. Για να εξυπηρετηθούν όλοι γίνονταν κάποιες μέρες εγγραφή στη λίστα αναμονής. Τις μέρες αυτές ο κόσμος μαζευόταν κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού από τα μεσάνυχτα. Η εγγραφή άρχιζε στις 5 το πρωί και σε 2 ώρες είχαν εγγραφεί για τον επόμενο μήνα 400 άτομα. Δεχόταν όλους τους ασθενείς δωρεάν, χωρίς διακρίσεις και με πολλή αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ που τόσο το λύπησε και τον αναστάτωσε συνελήφθη και εξορίστηκε. Όταν έληξε η εξορία του και γύρισε ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, άρρωστος, κατέφυγε στον πονετικό επίσκοπο για να τον εξετάσει και να τον βοηθήσει. Εκείνος το δέχτηκε με ελεαθινή αγάπη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, και τον βοήθησε ουσιαστικά. Όταν τελείωναν τις δουλειές τους, έτρεχα στο γραφείο του επισκόπου όλοι οι άνθρωποι της εκεί περιοχής. Παρά την κόπωσή του, ρωτούσε με ενδιαφέρον για τη ζωή τους, τα προβλήματά τους, για τις νέες ανακαλύψεις ενδεών, για τα βιβλία που είχα διαβάσει. Με πολλή αγάπη συμβούλευε και καθοδηγούσε. Ράινα πολύ αργότερα, σε μεγάλη ηλικία, θυμόταν ζωηρά τα λόγια του. Το κυριότερο στη ζωή είναι να κάνεις πάντα το καλό. Αν δεν μπορείς να κάνεις στους ανθρώπους μεγάλο καλό, προσπάθησε να κάνεις τουλάχιστον μικρό. Η ίδια συμπληρώνει: οποιαδήποτε συζήτηση και να κάναμε, στο τέλος τόνιζε πάντα την αξία του ανθρώπου ως εικόνος Θεού και τη σημασία που έχει το ήθος στη ζωή του ανθρώπου. Στην Τασκέδη ζούσαν πολλοί Ουσμπέκοι, οι οποίοι σέβονταν πολύ τον επίσκοπο γιατρό. Είχαν πολλές φορές εξεταστεί και θεραπευτεί από τον ίδιο. Η Σούρα γνώρισε τη γλώσσα τους και έκανε το διερμηνέα. Όχι μόνον οι Ουσμπέκοι, αλλά και όλοι οι κάτοικοι της πόλης εκτιμούσαν βαθύτα τον επίσκοπο Λουκά. Έρχονταν να τον δουν και να τον συμβουλευτούν, όχι μόνο για ιατρικά θέματα, αλλά και για οικογενειακά ή καθημερινά τους προβλήματα. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τον επίσκοπο τον συνόδευαν ως το σπίτι του ένα πλήθος ανθρώπων. Πολύ συγκίνηση έζησε τη 18η Οκτωβρίου, η μέρα της γιορτής του. Έγινε στο ναό του Αγίου Σεργίου πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ο ναός γέμισε σφιχτικά. Πολλοί δε χωρούσαν και έμειναν απ' έξω. Από το ναό ως το σπίτι του ο δρόμος ήταν στρωμένος με λουλούδια και το σπίτι του εσωτερικά και εξωτερικά ήταν στολισμένο με χρυσάνθεμα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Ο Άγιος Νικάνορ και το μοναστήρι του στη Ζάμπορδα. Φώτης Κόντογλου. Παράξενο πράγμα φαίνεται στη σημερινή γενεά το να καταγίνεται κανένας με τη θρησκεία και με τους Αγίους. Αυτά τα θεωρούν προλήψεις οι σημερινοί άνθρωποι, ζαλισμένοι από την επιστήμη. Ωστόσο, στην Ευρώπη που στάθηκε η μάνα της επιστήμης και το σχολείο της αθεΐας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από την τάξη των σπουδασμένων που γυρεύουν να βρούνε κάτι αλλιώτικο από την ανθρώπινη γνώση και ψάχνοντας φτάνουν στη θρησκεία. Η ταραχή και η αβεβαιότητα και η αγωνία βασανίζουν τους σημερινούς ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Γιατί κατά τον Σολομώντα ο προστηθής γνώσιν προστήθης άλγημα. Δηλαδή όποιος πληθαίνει τη γνώση του πληθαίνει τον πόνο του. Πολλοί λοιπόν από αυτούς τους θαλασσοδαρμένους που τους βασανίζει η πνευματική ανεμοζάλη και δεν αφήνει το πνεύμα τους και την καρδιά τους να γαλινέψουνε, ύστερα από πολλά περιπλανέματα σαν εκείνο τον Οδυσσέα, βρίσκουνε το λιμάνι της θρησκείας και μπαίνουνε μέσα για να συνεφέρουνε και να αναπαυτούνε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας τους Έλληνες είναι τούτο. Πώς οι τέτοιοι πνευματικά καραβοτσακισμένοι καταφεύγουν οι περισσότεροι στην Ορθοδοξία και νιώθουν μεγάλη χαρά και ανακούφιση σαν την ανακαλύψουν. Γιατί η Ορθοδοξία είναι η αληθινή θρησκεία του Χριστού, η απαραμόρφωτη και για τούτο έχει μέσα της την ειρήνη. Και όλα της είναι γαλήνεμένα και ειρηνικά. Και αυτή την ειρήνη τη μεταδίνει και σε όσους πάνε κάτω από τις φτερούγες της. Η Ορθοδοξία έχει το Άγιον Πνεύμα, που λέγεται παράκλητος, δηλαδή παρηγορητής. Αλλά τι είναι η Ορθοδοξία? Εμείς οι ίδιοι που λεγόμαστε Ορθόδοξοι δεν τη γνωρίζουμε και ούτε είμαστε σε θέση να νιώσουμε τα ουρανόσταλτα δώρα της. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και τους Αγίους που την καταστολίσανε. Ένας από αυτούς τους άγνωστους Αγίους είναι και ο Άγιος Νικάνορ, που θέλω να γράψω σήμερα για το βίο του και για το μοναστήρι του και που η μνήμη του γιορτάζεται στις 7 Αυγούστου. Ο Άγιος Νικάνορ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στα 1491, δηλαδή 38 χρόνια ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους. Κατά το συναξάρι του, η μητέρα του Μαρία ήταν στήρα και τον γέννησε σε περασμένη ηλικία, ύστερα από ένα όνειρο που είδε. Από μικρός αγαπούσε τη θρησκεία, όπως οι περισσότεροι Άγιοι. Σαν πεθάνανε οι γονείς του, μοίρασε στους φτωχούς όσα κληρονόμησε και έγινε μοναχός με το όνομα Νικάνορ από Νικόλας που λεγότανε πρωτύτερα. Και επειδή ζούσε με πολύ αρετή και θεοσέβεια, ο τότε Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Ευστάθιος τον χειροτώνησε διάκο και ύστερα ιερέα, και τον διόρισε τυπικάρι στη Μητρόπολη, έχοντας κατά νου να τον κάνει διάδοχό του στο θρόνο της Θεσσαλονίκης. Αλλά ο Νικάνορ δεν αγαπούσε τα αξιώματα, ας ήτανε και εκκλησιαστικά, και ο πόθος του ήτανε να αποτραβηχτεί σε έναν τόπον ήσυχον για να ζήσει αφοσιωμένο στο Θεό. Μια νύχτα, εκεί που έκανε την προσευχή του, άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που του έλεγε να πάγει στο βουνό του Καλιστράτου και εκεί να καλογερέψει. Σημείωσε πως εκείνο το βουνό ήταν τον παλιό καιρό ένα σκηταριό που το είχαν χαλάσει οι Βούλγαροι προ πολλά χρόνια. Έφυγε λοιπόν ο Άγιος από τη Θεσσαλονίκη με ένα παλιοράσο από γιδότριχα και τράβηξε να πάγει σε εκείνο το βουνό. Στο δρόμο δίδασκε τους απελπισμένους χριστιανούς που τότε πρωτοδοκιμάζανε την τουρκική σκλαβιά. Πέρασε από τη Βέρεια, από την Κοζάνη, από τα Σέρβια και από άλλα χωριά, στηρίζοντας τους χριστιανούς στην πίστη τους, ώσπου έφτασε στο κακοτράχαλο βουνό του Καλιστράτου, που το λένε σήμερα Ζάμπορδα. Το λέγανε του Καλιστράτου από έναν ασκητή Καλίστρατο που είχε ασκητέψει μέσα σε μια σπηλιά. Κατά πρώτο ανακαίνισε αυτό το χαλασμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που βρισκόταν στην ακροποταμιά του Αλιάκμονα. Σε αυτό το ασκητήριο κάθισε ολομόναχος επί 16 χρόνια. Κατόπιν τον βοηθήσανε δύο ευσεβέστατοι έμποροι, δίνοντάς του πολλά χρήματα, και με αυτά έκτισε στην κορυφή του βουνού το μοναστήρι, που το αφιέρωσε στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, επειδή είχε βρει μια παλιά εικόνα της μεταμορφώσεως θαμένη μέσα στη γη από τον καιρό των οικονομάχων. Πλήθος άνθρωποι προστρέξανε να καταφύγουν σε εκείνη την πνευματική μάνδρα. Το μικρό πίμνιο γρήγορα πλήθυνε και με την αυστηρή κυβέρνηση του Αγίου καταστάθηκε μια μικρή αγγελική πολιτεία. Κατά τον ποιμένα έγινε και το πίμνιο. Οι πατέρες δουλεύανε για τη συντήρησή τους, άλλος σκάβοντας, άλλος φυλάγοντας τα γίδια, άλλος αλέθοντας το χερόμηλο, άλλος φιλοτεχνώντας το εργοχειρό του. Η θροφή τους ήτανε χόρτα, ψωμί και λίγο κρασί για να στηρίζονται. Ο Άγιος Νικάνορ, μόλο που εγέρασε παράκαιρα, έδινε το παράδειγμα με την νηστεία και με τη σκληραγωγία του κορμιού του. Το αληθινό έργο τους ήταν οι αδιάκοπες προσευχές και οι αγρύπνιες. Παρακαλούσανε το Θεό για τη σωτηρία όλων των χριστιανών και για την ανακούφιση των Γρεκών που τους είχε από κάτω από το μαχαίρι του το νεοφερμένο γένος των Τούρκων. Από όλη τη Μακεδονία προστρέχανε για να βλογηθούν από τον Άγιο. Το μοναστήρι του ήταν για τον απελπισμένον κόσμο σαν πύργος ακατάλυτος της πίστης και της ελπίδας εκείνα τα μαύρα χρόνια. Αφού λοιπόν έζησε θεάρεστα ο Άγιος, όσο ήταν διορισμένο από το Θεό και αφού άφησε στους μαθητάδες του τις σύντομες και απλές παραγγελιές του και βλόγησε τους μοναχούς και τους λαϊκούς που δράμανε από τα γύρω μέρη, κοιμήθηκε ο δίκαιος, ο ταπεινός μαθητής του Χριστού, ο κουρασμένος εργάτης του αμπελώνος του, που στερήθηκε τον ψεύτικο κόσμο για εκείνον που σταυρώθηκε για να χαρίσει τον αληθινόν σε όσους τον πιστεύανε. Παράδωσε το πνεύμα του στον Κύριο στις 7 Αυγούστου 1549 σε ηλικία 58 χρονών. Το αγιασμένο λειψανό του θαύτηκε στο παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και ο τάφος του σώζεται ως τα σήμερα. Πλήθος θαύματα γινήκανε κατά καιρούς από το σκήνομα και γίνονται ως τα σήμερα. Αυτό το μοναστήρι ανέβηκε σε μεγάλη ακμή, κυβερνημένο από άξιους πατέρες και βοήθησε πολύ τα γύρω χωριά στις δύσκολες περιστάσεις του τότε καιρού. Κοντά στα άλλα σπούδασε παιδιά, υποστήριξε σχολιά και έτσι συνήργησε κατά πολύ στο να μην χαθεί η γλώσσα μας. Το αγιασμένο θεμέλιο που έβαλε πάνω σε εκείνη την αετοράχη ο Άγιος Νικάνορας στάθηκε κατά εκείνα τα βασανισμένα χρόνια οικιβωτός της θρησκείας και του εθνισμού για τον ελληνισμό της Δυτικής Μακεδονίας. Μα τώρα με τον ανεμοστρόβιλο που πήρε τα μυαλά μας όλα τα ξεχάσαμε, όλα τα τίμια και τα ελληνικά, σαν να στόμωσε το μνημονικό μας. Σήμερα βλέπουμε να καλοπεράσει το κορμί μας και χέρσωσε η ψυχή μας και η γλυκόλα λιβρισούλα της θύμησης που δρόσιζε άλλη φορά την καρδιά μας στέρεψε και καταντήσαμε ένας ξέρακας, στολισμένος με ψεύτικες πρασινάδες και με ψεύτικα λουλούδια. Αντί να αγαπήσουμε σήμερα περισσότερο αυτά τα πράγματα, εμείς τα συχαθήκαμε. Σαν το γιο που άμα τον πλανέψει καμιά πονηρή γυναίκα, ξεχνά τη μάνα του. Και μάλιστα τη συχαίνεται την κακομοίρα και τη βλαστημά και δεν θέλει να την ξέρει. Έτσι γινήκαμε κι εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Πήρανε τα μυαλά μας οι ξενόφερτες νεράιδες και αρνηθήκαμε το γάλα της μάνας μας. Γινήκαμε ανέσθητοι και αχάριστοι. Καταφρονούμε τη φτωχή μα πονετικιά πατρίδα μας, γινήκαμε αδιάφοροι για τη θρησκεία μας και περιπέζουμε εκείνους που τιμούνε ακόμα τα γιασμένα θεμέλια της φυλής μας και κάνουνε τρισάγιο απάνω στα χορταριασμένα μνήματα των πατεράδων μας. Τους λογαριάζουμε για κοιμισμένες ψυχές, για θρησκόληπτους παλιοημερολογίτες, για παλιοκάραβα πεταμένα πάνω στην ξέρα, σε καιρό που από πάνω τους πετάνε τα αεροπλάνα και σφεντονίζονται οι ρουκέτες για το φεγγάρι. Ω, καλότυχες οι γλώσσες που μπορούν να πούνε στα σημερινά χρόνια μαζί με τον Δαβίδ, «Αγαθόν μη Κύριε, ότι εταπείνωσάς με, όπως ανειδώ τα θαυμάσια σου. Αποστρέψουν τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητας, εν το μνηστήνε με τον αγαπητόν μου. Κύριος γιγνώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος, ονάν παιδεύεις, Κύριε, του πραΐνε αυτών αφημερών πονηρών. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας που ίδρυσε ο Άγιος Νικάνορας είναι χτισμένο απάνω σε ένα μικρό και απόγκρεμνο βουνό που το λέγανε όρος του Καλλιστράτου, ένα βουνόπουλο μυτερό, κολλημένο απάνω στο μεγάλο βουνό που το λένε Βέρμιο. Το όνομά του το πήρε από ένα χωριό Ζάμπορδα που βρισκότανε άλλη φορά εκεί κοντά, μα που τώρα δεν υπάρχει. Από τα Γρεβενάκια από τη Σιάτης θα είναι μακριά, ως 10 ώρες με το μουλάρι και ως 12 από την Κοζάνη. Βρίσκεται από κάτω από το βουνό Βουνάσα, απάνω στο στρίψιμο που κάνει ο ποταμός Αλιάκμονας, τραβώντας κατά τα Σέρβια, σε μια ώρα απόσταση από το χωριό Ελάτη. Το Καλλίστρατο είναι χωρισμένο από τη Βουνάσα με μια στενή και άγρια κλεισούρα και εκεί μέσα τρέχει ο ποταμός. Το βουνό είναι δασωμένο. Το μοναστήρι είναι χτισμένο απάνω στην κορφή του και ασπρίζει από μακριά σαν κάστρο. Η τοποθεσία του έχει πολύ μεγαλοπρέπεια και αγιοσύνη. Σαν ανέβει κανένας απάνω, βλέπει πως το βουνό είναι χερσόνησο, κομμένο από τα γύρω θεβουνά, γιατί από τις τρεις μεριές το περιζώνει ο ποταμός, παρεχτός από το βορειοανατολικό μέρος που απομένει μοναχά ένα στενό μπάσιμο. Από εκεί πιάνει ένα καλντερίμι, πανεβαίνει ως την εξώπορτα του μοναστηριού. Το μοναστήρι είναι καστρογυρισμένο με μπεντένια και με ζεματίστρες, γιατί σε εκείνο τον καιρό οι ληστές ήτανε πολλοί και το μέρος έρημο και άγριο, αφού και τώρα τέτοιο είναι. Και αληθινά, τα γύρω χωριά χαλαστήκανε όλα από τους Τουρκαρβανίτες και φαίνονται ακόμα τα θεμέλια και οι σοριασμένες πέτρες και μοναχά το μοναστήρι σώζεται. Παραπάνω από 500 χρόνια. Κάτω, κοντά στο λαιμό, βρίσκεται σαν ένα μοναστηράκι με κελιά και με την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το λένε γυναικείο, όχι γιατί έχει μέσα καλουριές, αλλά γιατί εκεί κάθονται οι γυναίκες που πάνε για προσκύνημα και εκεί εκκλησιάζονται, επειδή είναι απαγορευμένο να ανέβουν οι γυναίκες στο μοναστήρι, κατά τη Διαθήκη του Αγίου. Σαν έμπει κανένα στην αυλή του μοναστηριού από τη χαμηλή πόρτα, που είναι καπλαντισμένη με λαμαρίνες, βρίσκεται σε έναν αυλόγυρο που είναι στρωμένος με ποταμολίθαρα. Στη μέση είναι χτισμένη η εκκλησιά και γύρω της τα κελιά. Η εκκλησιά είναι μετρούλο και είναι απ' έξω πλουμισμένη με κεραμίδια. Μπαίνοντας στον Άρθικα, βλέπουμε πως είναι ζωγραφισμένος με τα θαύματα του Αγίου από έναν ζωγράφο από τη Σέλιτσα, στα 1835. Στο ύφος που είχαν οι Σαμαρινιώτες και οι Καλαριτινοί αγιογράφοι. Στο προσκυνητάρι βρίσκεται η εικόνα του Αγίου Νικάνορα. Από τον Άρθικα μπαίνει κανένα στο Καθολικό που είναι σκοτεινό και καπνισμένο και μοσκοβολά από το κερί, από το λάδι και από το λιβάνι. Το τέμπλο είναι από σκαλισμένο ξύλο χρυσωμένο, με 2-3 καντήλια αναμένα. Οι τοιχογραφίες είναι μαύρες από την πολυκαιρία και από τον καπνό. Τα αναλόγια και τα προσκυνητάρια είναι πλουμισμένα με φίλτιση. Μέσα στο Άγιο Βήμα είναι φυλαγμένη η εικόνα της μεταμορφώσεως που είχε βρει ο Άγιος, καθώς και τα λείψανά του μέσα σε ασημένιες λειψανοθήκες. Δίπλα στον Άρθικα βρίσκεται το παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί είναι ο τάφος του Αγίου. Η τράπεζα του μοναστηριού σώζεται ακόμα και είναι αγιογραφημένη με καλή αγιογραφία. Δίπλα της είναι το μαγειρίο με το μεγάλο τζάκι. Πανάβανε φωτιά οι πατέρες για να ζεσταθούνε το χειμώνα, που κάνει πολύ κρύο σε αυτά τα βουνά. Αυτά στέκονται όπως ήταν στον καιρό που χτίστηκε η Μονή από τον Άγιο. Σήμερα αυτό το σεβάσμιο μοναστήρι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Λυσμονημένο και μισορεπιασμένο. Έχει όλους 3 καλόγερους μαζί με 2-3 παραγιούς. Έχει και 5 εξοκλήσια. Το πιο αξιοπρόσεχτο είναι το κημητήρι, στο όνομα των Ταξιαρχών. Κατάγραφο και αγιογραφίες διαχειρός Γεωργίου Ζωγράφου και ιού αυτού Εμμανουήλ Εξελίτζης. 1835 Ιουνίου 14. Στη μεριά του βουνού που κοιτάζει κατά το βασίλεμα του Ηλίου, απάνω από το ποτάμι βρίσκεται μια σπηλιά, σε μια θέση πολύ απόγκρεμνη, κρεμασμένη απάνω από την Άβυσσο. Αυτό είναι το ασκητήριο που ασκήτεψε επί 16 χρόνια ο Άγιος Νικάνορας. Εκεί απάνω είναι χτισμένο ένα μικρό μοναστηράκι με την εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου και με δυο κελιά, τόνα πάνω στάλο, σαν περιστεριώνας. Απορεί άνθρωπος και τρομάζει πως ανέβαινε εκεί πάνω ο άφοβος ασκητής. Και πως δουλέψανε κρεμάμενοι στον αγέρα οι μαστόροι που χτίσανε την εκκλησιά και τα κελιά. Στο ασκηταριό κουβαλούσανε οι πατέρες τα κοιμήλια της μονής για να τα φυλάξουνε, όποτε κινδυνεύανε. Ακροπατώντας ξυπόλυτοι στα σπασίματα του βράχου και έχοντας τους τορβάδες κρεμασμένους στο λαιμό τους. Το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα ήταν εξακουσμένο σε εκείνα τα χρόνια. Η τάξη του ήταν πολύ αυστηρή. Σώζεται ακόμα ένα μπουντρούμι που κατεβάζανε τους τιμωρημένους καλόγερους. Με σκληραγωγία και υπακοή ζούσανε όχι μοναχά οι πατέρες, αλλά και οι νέοι παπάδες που χειροτονούσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών, γιατί στο μοναστήρι μαθαίνανε την τάξη της εκκλησίας. Εκεί μαθαίνανε και την ψαλτική και βγαίνανε ψάλτες που ήταν σοφοί στην τέχνη τους. Παρεκτός από αυτά, το μοναστήρι βοηθούσε όλη εκείνη την περιφέρεια σε κάθε ανάγκη που είχαν οι σκλαβωμένοι, όπως έγραψα παραμπροστά. Και κατά πόσο ήταν εφημισμένο φαίνεται από έναν κώδικα που είχε γραμμένους δωρητές Μακεδόνες, Ιππυρώτες, Αρβανίτες, Θεσσαλούς, Ρουμελιώτες, Σαλονικιούς, Θρακιώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Μικρασιάτες, Φιλιππουπολίτες, Εφτανισιώτες, Έλληνες της Ρουμανίας και της Σερβίας. Το μοναστήρι της Ζάμπορδας στάθηκε ακατάλυτος πύργος, τείχος και εδραίωμα της Ορθοδοξίας κατά πάνω στους Μοχαμετάνους. Αν δεν υπήρχε αυτό το θεοσκέπαστο φρούριο, θα τούρκευε όλη η Μακεδονία. Κατά τον Μακεδονικόν αγώνα, η Ζάμπορδα ξακούστηκε πάλι σαν κυβωτός της ελευθερίας κατά πάνω στους τυράννους. Εκεί βρίσκανε καταφύγιο οι Έλληνες οπλαρχηγοί, προπάντων ο καπετάν Βρόντας ή Βασίλης Παπάς. Άλλη φορά αυτό το μοναστήρι είχε πολλά κοιμήλια, αρχαία εικονίσματα, σταυρούς, εξαυτέρουγα, δισκοπότηρα, άμφια, έναν χρυσοκέντητον επιτάφιο και πολλά βιβλία. Λένε πως είχε 200 κώδικες σε περγαμηνή και ένα χειρόγραφο του ιστορικού Φραντζή, καθώς και ένα ηλιτάριο τυλιγμένο σε αδράχτη, γραμμένο από τον ίδιο τον Άγιο Νικάνορα, που ήταν μακρύ 10 μέτρα με τις λειτουργίες του βασιλείου, του Χρυσοστόμου και των προηγιασμένων. Τα περισσότερα φαίνεται πως χαθήκανε και απομείνανε μοναχά εικόνες που δεν είναι πολύ παλιές και ως 1000 βιβλία τυπωμένα μαζί με λίγα χειρόγραφα σε χαρτί. Μια μισή ώρα από τη Ζάμπορδα βρίσκεται το μοναστηράκι της Παλιοπαναγιάς του Τουρνικίου. Είναι χτισμένο στην ακροποταμιά και από πάνω του στέκεται η περήφανη Βουνάσα. Το μέρος είναι δασωμένο και έμορφο. Η εκκλησιά είναι πολύ παλιά, από τα βυζαντινά χρόνια, και έχει δύο πατώματα. Η κάτω εκκλησιά βρίσκεται μέσα στη γη και είναι ζωγραφισμένη διαχειρός του ταπεινού αγιογράφου Πάνου εξ Ιωαννίνων, 1730. Η απάνω εκκλησιά έχει παλαιότερες αγιογραφίες. Κλαίγει η ψυχή σου βλέποντας αυτά τα σεβάσμια και αγιασμένα χτίρια ρημαγμένα, παρατημένα στην αλυσμονιά, ασυμπόνετα, δίχως αγάπη. Τις δώσει ο φθαλμής μου πηγήν δακρύων και κλάψω με τον λαόν τούτον.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Περί των οκτώ λογισμών η φιλαργυρία. Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος. Τρίτος είναι ο αγώνας εναντίον του πνεύματος της φιλαργυρίας. Αγώνας ξένος και έξω από την ανθρώπινη φύση, που βρίσκει αφορμή την απιστία του μοναχού. Γιατί οι ερεθισμοί των άλλων παθών, ενώ του θυμού και της επιθυμίας, έχουν τις αφορμές από το σώμα και κατά κάποιον τρόπο είναι έμφυτα και έχουν την αρχή από τη γέννηση. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύς καιρός για να νικηθούν. Η αρρώστια όμως της φιλαργυρίας έρχεται από έξω και μπορεί ευκολότερα να κοπεί αν καταβάλει κανείς επιμέλεια και προσοχή. Αν όμως παραμεληθεί, γίνεται πιο καταστρεπτική από τα άλλα πάθη και δύσκολα φεύγει, γιατί είναι ρίζα όλων των κακών κατά τον Απόστολο. Ας σκεφτούμε ως εξής. Οι φυσικές κινήσεις του σώματος υπάρχουν όχι μόνο στα παιδιά, στα οποία κρίση του καλού και του κακού δεν υπάρχει ακόμα, αλλά και σε αυτά τα νήπια που τρώνε γάλα, που δεν έχουν ούτε ίχνος ειδονής. Δίνουν όμως σημάδι ότι έχουν εκφύσεως κίνηση στη σάρκα τους. Επίσης και το κεντρί του θυμού παρατηρείται στα νήπια, όταν τα βλέπουμε να διεγείρονται ζωηρά εναντίον εκείνων που τα λύπησαν. Και αυτά δεν τα λέω για να κατηγορήσω τη φύση σαν αιτία της αμαρτίας, μη γέννητο, αλλά για να δείξω ότι ο θυμός και η επιθυμία, αν και για καλό, ενώθηκαν με τον άνθρωπο από τον Δημιουργό και είναι κάπως από τα φυσικά προσόντα του σώματος, εξαιτίας της αμέλειας, ξεπέφτουν σε πράξεις έξω από τη φύση. Γιατί η κίνηση του σώματος δόθηκε από το Δημιουργό για τη γέννηση απογόνων και την παράταση της ανθρωπότητας κατά διαδοχή και όχι για την πορνεία. Και ο θυμός έχει κατασπαρεί μέσα μας για τη σωτηρία, για να θυμώνομαι εναντίον της κακίας και όχι να γινόμαστε θηρία εναντίον των ανθρώπων. Αν λοιπόν χρησιμοποιούμε για κακό το θυμό και την επιθυμία, δεν είναι η ανθρώπινη φύση αμαρτωλή, ούτε θα κατηγορήσω με τον πλάστη, όπως δεν κατηγορούμε εκείνον που έδωσε στον άλλον ένα σιδερένιο εργαλείο για μια αναγκαία και ωφέλιμη εργασία και αυτός το χρησιμοποίησε σε φόνο. Αυτά τα είπαμε για να φανερώσουμε ότι το πάθος της φιλαργυρίας δεν προέρχεται από τη φύση, αλλά μόνον από πολύ κακή και διεφθαρμένη διάθεση. Γιατί η αρρώστια αυτή της φιλαργυρίας, όταν βρει στην αρχή της αποταγής χλιαρή και άπιστη την ψυχή, της υποβάλλει δίκαιες τάχα και ευλογοφανείς προφάσεις για να κατακρατήσει

τότε τον καταφέρνει και εργασία του χεριού να μάθει κρυφά από τον ηγούμενο, από την οποία θα μπορέσει να αυξήσει το χρήμα που τόσο επιθυμεί. Και παραπέρα τον εξαπατά τον άθλιο με κρυφές ελπίδες και του ψιθυρίζει το κέρδος που θα έχει από την εργασία του και την ανάπαυση και αμεριμνησία που θα αποκτήσει. Και αφού παραδοθεί ολόκληρο στη σκέψη του κέρδους, κανένα άλλο κακό δεν προσέχει. Ούτε την παραφορά της οργής αν του συμβεί καμιά ζημιά, ούτε το σκοτάδι της λύπης αν δεν πετύχει το κέρδος. Αλλά όπως σε άλλους γίνεται θεός η κοιλιά τους, έτσι και σε αυτόν γίνεται θεός ο χρυσός. Γι' αυτό ο μακάριος Απόστολος, γνωρίζοντας τα αυτά, όχι μόνο ρίζα όλων των κακών ονόμασε τη φιλαργυρία, αλλά και η ειδωλολατρία την είπε. Ας δούμε λοιπόν σε πόση κακία η αρρώστια αυτή σέρνει τον άνθρωπο, ώστε να τον ρίξει και στην ειδωλολατρία. Γιατί αφού απομακρύνει ο φιλάργυρος το νου του από την αγάπη του Θεού, αγαπάει είδωλα, δηλαδή ανάγλυφες εικόνες ανθρώπων που είναι χαραγμένες επάνω στα νομίσματα. Με τέτοιους λογισμούς λοιπόν, αφού σκοτιστεί ο μοναχός και προχωρήσει στο χειρότερο, δεν μπορεί να έχει διόλου υπακοή, αλλά αγανακτεί. Νομίζει ότι πάσχει άδικα και για την κάθε εργασία γονγίζει. Αντιλέγει και χωρίς διόλου ευλάβειας, ανάλογος, σκληρότατο βαδίζει στον γκρεμό. Ούτε στην καθημερινή τροφή αρκείται και διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να υποφέρει μέχρι τέλος. Και λέει ότι ο Θεός δεν είναι μόνο εκεί, ούτε ότι εκεί αποκλειστικά βρίσκεται η σωτηρία του και ότι αν δεν φύγει από το μοναστήρι εκείνο θα χαθεί. Κι έτσι, έχοντας για συνεργό της διεφθαρμένης γνώμης του τα χρήματα που φυλάει, τα αισθάνεται σαν φτερά και με αυτά μελετά να φύγει από το μοναστήρι. Και λοιπόν απαντά υπερήφανα και άγρια σε όλες τις εντολές που του δίνουν και νομίζοντας τον εαυτό του ξένο και εξωμερίτη, αν δει στο μοναστήρι ότι κάτι έχει ανάγκη να διορθωθεί, αμελεί και περιφρονεί και κατηγορεί όλα όσα γίνονται. Έπειτα ζητάει προφάσεις για να οργιστεί και να λυπηθεί, για να τον νομίσουν επιπόλαιο και ότι φεύγει από το μοναστήρι χωρίς αιτία. Και αν μπορέσει με κρυφομιλήματα και μάτια λόγια να εξαπατήσει και άλλον και να τον βγάλει από το μοναστήρι, και αυτό το κάνει για να έχει και συνεργό. Έτσι λοιπόν, με το να ανάβει από τη φωτιά των χρημάτων το φιλάργυρος, ποτέ δεν μπορεί να ησυχάσει στο μοναστήρι του, ούτε να ζήσει κάτω από κανόνα. Και όταν ο διάβολος αλίκως τον αρπάξει από τη μάνδρα και τον ξεχωρίσει από το πίμνιο και τον πάρει για να τον φάει, τότε τον φέρνει στο σημείο τα έργα που βαριόταν να κάνει τις ορισμένες ώρες στο κοινόβιο, αυτά να τα κάνει στο κελί του μέρα και νύχτα με μεγάλη προθυμία. Και ούτε τις συνήθειες των προσευχών, ούτε τις νηστείες, ούτε τον κανόνα των αγρυπνιών επιτρέπει να τηρεί, αλλά αφού τον δέσει με τη μανία της φιλαργυρίας, όλη του την προθυμία τον πείθει να τη δείξει στο εργόχειρό του. Είναι τρεις τρόποι αυτής της αρρώστιας, τους οποίους εξίσου απαγορεύουν οι θείες γραφές και οι διδασκαλίες των πατέρων. Ένας είναι που κάνει όσους ήταν φτωχοί να προσπαθούν εκείνα που δεν είχαν στον κόσμο να τα αποκτήσουν τώρα. Άλλος είναι που κάνει να μετανοούν όσοι αρνήθηκαν μία φορά τα χρήματα όταν έγιναν μοναχοί και τους βάζει να ζητούν εκείνα που πρόσφεραν στο Θεό. Τρίτος είναι αυτός ο οποίος αφού από την αρχή δέσει το μοναχό με απιστία και χλιαρότητα δεν του επιτρέπει να απαλλαγεί τελείως από τις κοσμικές ασχολίες με το να του υποβάλει τον φόβο της φτώχειας και απιστία στην πρόνοια του Θεού και να τον κάνει παραβάτη των υποσχέσεών του που έδωσε όταν αρνήθηκε τον κόσμο. Τα παραδείγματα αυτών των τριών τρόπων βρήκαμε ότι κατακρίνονται στην Αγία Γραφή. Έτσι ο Γεζή, επειδή επιθύμησε να αποκτήσει χρήματα που δεν είχε πρωτύτερα, δεν πέτυχε την προφητική χάρη, την οποία ο διδάσκαλος ήθελε να του αφήσει ως κληρονομιά. Και αντί ευλογία, κληρονόμησε αιώνια λέπρα με την κατάρα του προφήτη. Και ο Ιούδας που θέλησε να πάρει χρήματα, τα οποία είχε εγκαταλείψει προηγουμένως, αφού ακολούθησε το Χριστό, όχι μόνο γλίστρησε στην προδοσία του Κυρίου και χωρίστηκε από το χορό των Αποστόλων, αλλά και τη ζωή του τελείωσε με βίαιο θάνατο. Ο Ανανίας και η Τσαπφύρα, με το να φυλάξουν μερικά από εκείνα που είχαν, τιμωρούνται με θάνατο από το Αποστολικό Στόμα. Ο Μέγας Μωυσής στο Δευτερονόμιο παραγγέλει με μυστικό τρόπο σε εκείνους που υπόσχονται να αποταχθούν και να φύγουν από τον κόσμο και από φόβο απιστίας πάλι κρατούν.

0: κρατιούνται από τα γήινα πράγματα. Αν είναι κανείς φοβιτσιάρης και δειλός, να μην βγει στον πόλεμο, αλλά να πάει σπίτι του και να καθίσει. Μη τυχόν και κάνει και τους αδελφούς του να φοβηθούν κι αυτοί. Υπάρχει άλλη πιο σίγουρη και καθαρή μαρτυρία? Δεν μαθαίνομαι από αυτά ότι εκείνοι που απαρνούνται τον κόσμο πρέπει τελείως να τα απαρνούνται όλα και έτσι να βγαίνουν στον πόλεμο και όχι με το να κάνουν αρχή νοθροί και διεφθαρμένοι, να απομακρύνουν τους άλλους από την ευαγγελική τελειότητα και να τους φέρνουν σε δειλία? Αυτό που λέει καλώς η Θεία Γραφή. Φέρνει μακαριότητα πιο πολύ το να δίνεις παρά το να παίρνεις. Το ερμηνεύουν κακώς, καθώς βιάζονται προς εξαπάτησή τους και προς την επιθυμία της φιλεργυρίας, παρεξηγώντας την έννοια του ρητού και τη διδασκαλία του Κυρίου που λέει «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και εκεί θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό και έλα ακολούθησέ με». Και έτσι συμπεραίνουν ότι από την ακτιμοσύνη είναι ανώτερο το να εξουσιάζουν τον πλούτο τους και από αυτόν να δίνουν σε όσους έχουν ανάγκη. Ας μάθουν αυτοί ότι δεν απαρνήθηκαν ακόμα τον κόσμο, ούτε έφτασαν τη μοναχική τελειότητα, αφού ντρέπονται να γίνουν φτωχοί για χάρη του Χριστού, σαν τον Απόστολο Παύλο, και με την εργασία των χεριών τους να συντηρούν και τον εαυτό τους και να εξυπηρετούν και όσους έχουν ανάγκη. Και με έργα να εκπληρώσουν τη μοναχική υπόσχεση και να δοξαστούν μαζί με τον Απόστολο. Και αφού διασκορπίσουν τον παλιό πλούτο, να αγωνίζονται μαζί με τον Παύλο, με πείνα και δίψα, με κρύο και γύμνια τον καλόν αγώνα. Γιατί αν γνώριζε ο Απόστολος ότι ο παλιός του πλούτος ήταν πιο χρήσιμος για την τελειοποίηση του ανθρώπου, δεν θα τον περιφρονούσε, αφού ήταν και διακεκριμένος Ρωμαίος πολίτης. Αλλά και οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων πουλούσαν τα σπίτια και τα χωράφια τους και έβαζαν το αντίτιμο κατά γης κοντά στα πόδια των Αποστόλων. Δεν θα το έκαναν αυτό αν γνώριζαν ότι οι Απόστολοι θεωρούσαν καλύτερο να τρέφονται από τα δικά τους χρήματα και όχι από τον προσωπικό τους κόπο και από τις προσφορές των εθνικών. Ακόμα πιο καθαρά διδάσκει γι' αυτά ο Απόστολος Παύλος με εκείνα που γράφει προς τους Ρωμαίους. «Τώρα πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ για να διακονήσω τους Αγίους. Το θέλησαν να τους βοηθήσουν, αλλά ήταν και οφειλέτες τους. Και ο ίδιος, καθώς ήταν σε δεσμά και φυλακές πολλές φορές και ταλαιπωρημένος από την οδηπορία, πράγμα που τον εμπόδιζε να εργάζεται, όπως συνήθιζε με τα χέρια του για να προμηθεύεται τα αναγκαία, διδάσκει ότι αυτά τα πήρε από τους αδελφούς που ήλθαν στη Μακεδονία, λέγοντας «Το υστέρημά μου το συμπλήρωσαν οι αδελφοί που ήλθαν από τη Μακεδονία». Και προς τους Φιλιππισίους γράφει «Ξέρετε κι εσείς, Φιλιππίσιοι, ότι αφού αναχώρησα από τη Μακεδονία, καμία άλλη εκκλησία δεν με βοήθησε παρά μόνον σεις, γιατί και στη Θεσσαλονίκη και μία και δύο φορές μου στείλατε τα αναγκαία». Ας είναι λοιπόν και αυτή, κατά τη γνώμη των φιλαργύρων, πιο ευτυχής από τον Απόστολο, επειδή από τα υπάρχοντά τους του χορήγησαν τα αναγκαία. Αλλά δεν θα φτάσει κανείς σε μία τόσο μεγάλη ανοησία να το πει αυτό. Αν λοιπόν θέλουμε να ακολουθήσουμε την Ευαγγελική εντολή και όλη εκείνη την Εκκλησία τη θεμελιωμένη από την αρχή πάνω στους Αποστόλους, να μην στηριζόμαστε στις υποκειμενικές γνώμες μας, ούτε όσα έχουν καλά υποθεί να τα εξηγήσουμε άσχημα. Αλλά αφού πετάξουμε μακριά τη χλιαρή και άπιστη γνώμη μας, να εντυπώσουμε καλά στο νου μας την ακρίβεια του Ευαγγελίου. Έτσι θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και τα ίχνη των πατέρων και ποτέ να μην απομακρυνθούμε από την προσοχή και την επιμέλεια του κοινοβίου και τον κόσμο τούτο να τον απαρνηθούμε αληθινά. Καλό είναι λοιπόν εδώ να θυμηθούμε τον λόγο κάποιου Αγίου. Ο Άγιος Βασίλειος λοιπόν, ο επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας, σε κάποιον συγκλητικό που απαρνήθηκε με χλιαρότητα τον κόσμο και κράτησε μερικά από τα χρήματά του, λέγεται ότι του είπε έναν τέτοιο λόγο «Και τον συγκλητικό έχασες και μοναχός δεν έγινες». Πρέπει λοιπόν με κάθε επιμέλεια να ξεριζώνομαι από την ψυχή μας τη ρίζα όλων των κακών, που είναι η φιλαργυρία, γνωρίζοντας καλά ότι όταν μένει η ρίζα εύκολα φυτρώνουν τα κλαδιά. Αλλά την αιρετή αυτή είναι δύσκολο να την κατορθώσουμε αν δεν μένουμε σε κοινόβιο, γιατί στο κοινόβιο δεν έχουμε φροντίδα ούτε για τις απαραίτητες ανάγκες μας. Έχοντας εμπρός μας τα μάτια μας την καταδίκη του Ανανία και της Σαπφύρας, να μας πιάνει φρίκη αν θέλουμε να αφήσουμε τίποτε στα χέρια μας από την παλιά μας περιουσία. Επίσης, ας φοβηθούμε το παράδειγμα του Γιεζή, ο οποίος εξαιτίας της φυλαργυρίας του παραδόθηκε σε αιώνια λέπρα. Και ας φυλαχτούμε μήπως μαζέψουμε για τους εαυτούς μας χρήματα τα οποία ούτε στον κόσμο είχαμε. Και ακόμη, έχοντας το νου μας το κρέμασμα του Ιούδα, ας φοβηθούμε να πάρουμε πίσω κάτι από εκείνα που καταφρονήσαμε όταν γίναμε μοναχοί. Πάνω απ' όλα, ας έχουμε πάντοτε μπρος μας την αδειλότητα του θανάτου. Μήπως σε ώρα που δεν περιμένουμε έρθει ο Κύριός μας και βρει λερωμένη τη συνείδησή μας από φυλαργυρία και μας πει εκείνα που είπε στο Ευαγγέλιο προς τον πλούσιο εκείνο. Ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα την ψυχή σου. Σε ποιον θα πάνε αυτά που ετοίμασες?
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Περισυγχωρήσεως, Λιούις Σι.Ες. Στην εκκλησία αλλά και εκτός εκκλησίας λέμε πολλά πράγματα χωρίς να συνειδητοποιούμε τι λέμε. Παραδείγματος χάριν, στο σύμβολο της πίστης λέμε ότι πιστεύουμε στην άφεση αμαρτιών. Το επαναλάμβανα και εγώ επί χρόνια πριν αναρωτηθώ γιατί άραγε αυτό είχε μπει στο σύμβολο της πίστης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περιττό. Αν κανείς είναι χριστιανός, σκέφτηκα, και βέβαια πιστεύει στη συγχώρεση των αμαρτιών. Εννοείται. Εκείνοι όμως που συνέταξαν το σύμβολο της πίστης προφανώς σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν κομμάτι της πίστης μας που θα έπρεπε να το φέρουμε στη μνήμη μας κάθε φορά που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και έχω και εγώ αρχίσει να συνειδητοποιώ πως είχαν δίκιο. Το να πιστεύει στη συγχώρεση των αμαρτιών δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Το να πιστεύεις πραγματικά σε αυτό είναι κάτι που, αν δεν είσαι διαρκώς επιφυλακή, μπορεί εύκολα να σου διαφύγει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε επίσης ότι το κάνει εφόσον και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το λέει η προσευχή του Χριστού στον ουράνιο Πατέρα, το Πάτερ ημών. Το τόνισε αυτό ο Χριστός. Αν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Κανένα άλλο κομμάτι της διδασκαλίας του δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Ούτε και υπάρχει καμιά εξαίρεση σε αυτό. Δεν λέει να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων όταν δεν είναι τόσο αποκρουστικές ή όταν υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες για αυτές ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να τις συγχωρούμε όλες, οσοδήποτε απέσιες και φρικτές κι αν είναι, οσοδήποτε συχνά κι αν επαναλαμβάνονται. Αν δεν τις συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθεί καμία από τις δικές μας. Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε κάποιο λάθος και όσον αφορά τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών και όσον αφορά τη συγχώρεση που οφείλουμε να δίνουμε στους άλλους για τις αμαρτίες τους απέναντί μας. Ας πάρουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της συγχωρητικότητας του Θεού απέναντί μας. Βρίσκω πως όταν νομίζω ότι ζητώ από τον Θεό να με συγχωρήσει, στην πραγματικότητα, και αυτό γίνεται αρκετά συχνά, αν δεν είμαι πολύ προσεκτικός, αυτό που ζητώ από τον Θεό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεν του ζητώ να με συγχωρήσει, αλλά να δικαιολογήσει την αμαρτία μου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του συγχωρώ και του δικαιολογώ. Η συγχώρηση εννοεί το εξής. Ναι, το έχεις κάνει αυτό, αλλά δέχομαι τη μετάνοιά σου. Ποτέ δεν θα σου το φυλάξω στο μέλλον και θα είναι όλα μεταξύ μας το ίδιο ακριβώς όπως και πριν. Το δικαιολογώ όμως σημαίνει κάτι το τελείως διαφορετικό. Σημαίνει: βλέπω ότι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς ή βλέπω ότι δεν το ήθελες. Πραγματικά δε φταίς. Αλλά αν πραγματικά δε φταίς, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει συγχώρηση. Υπ' αυτήν την έννοια, η συγχώρηση και η δικαιολόγηση είναι σχεδόν τελείως αντιφατικές έννοιες. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, είτε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, είτε ανθρώπων μεταξύ τους, ενδέχεται να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Ένα τμήμα από εκείνο που αρχικά φαινόταν να είναι αμαρτία καταλήγει να είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται κανείς. Οπότε δικαιολογείται. Και συγχωρείται το τμήμα που παραμένει αμαρτία. Αν κανείς είχε μια τέλεια δικαιολογία, τότε δεν θα υπήρχε λόγος για συγχώρηση. Αν χρειάζεται να συγχωρεθεί η όλη πράξη, τότε δεν υπήρχε δικαιολογία για αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνο που λέμε «ζητώ τη συγχώρηση του Θεού» πολύ συχνά συμβαίνει να είναι «ζητώ από το Θεό να δεχτεί τις δικαιολογίες μου». Εκείνο που μας οδηγεί σε αυτό το σφάλμα είναι ότι μαζί με την αμαρτία συνήθως υπάρχει και κάποια δικαιολογία. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Είμαστε τόσο ανυπόμονοι να τα επισημάνουμε αυτά στο Θεό, αλλά και στον εαυτό μας, που τείνουμε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικά σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή, εκείνο το κομμάτι που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες, το κομμάτι που είναι αδικαιολόγητο και ότι όχι και αδύνατο να συγχωρηθεί. Αν το ξεχάσουμε αυτό, θα μείνουμε με την εντύπωση ότι έχουμε μετανοήσει και συγχωρηθεί. Ενώ αυτό που έχει γίνει στην ουσία είναι ότι απλά έχουμε μείνει οι ίδιοι ικανοποιημένοι από τις δικαιολογίες μας. Μπορεί μάλιστα οι δικαιολογίες μας να είναι πολύ ατυχείς, γιατί έχουμε την τάση να ικανοποιούμαστε εύκολα από τα λεγόμενα περί του εαυτού μας. Υπάρχουν δύο ειδών φάρμακα για αυτό τον κίνδυνο. Το ένα είναι να θυμόμαστε ότι ο Θεός ξέρει όλες τις πραγματικές δικαιολογίες πολύ καλύτερα από εμάς. Αν πράγματι υπάρχουν ελαφρυντικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα λάβει υπόψη του ο Θεός. Εκείνος θα ξέρει και πολλές δικαιολογίες που εμείς δεν τις είχαμε καν σκεφτεί και κατά συνέπεια κάποιες ταπεινές ψυχές μετά το θάνατό τους θα βρεθούν εμπρός στην ευχάριστη έκπληξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αμαρτήσει πολύ λιγότερο από ό,τι οι ίδιες νόμιζαν. Ό,τι πραγματικές δικαιολογίες υπάρχουν, ο Θεός θα τις βρει. Εκείνο όμως που εμείς πρέπει να φέρουμε ενώπιον του είναι το κομμάτι της πράξης που δεν είναι επιδεικτικό δικαιολόγησης, την αμαρτία. Απλά χάνουμε τον καιρό μας μιλώντας για όλα όσα κατά τη γνώμη μας μπορούν να δικαιολογηθούν. Όταν πας σε ένα γιατρό, του δείχνεις το μέρος του σώματός σου που πάσχει, παραδείγματος χάρη ένα σπασμένο χέρι. Θα ήταν χαμένος χρόνος να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι τα πόδια και τα μάτια και ο λαιμός σου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνεις λάθος ως προς αυτό και εν πάση περιπτώσει, αν πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, αυτό θα το δει ο γιατρός. Το δεύτερο φάρμακο είναι το να πιστεύουμε πραγματικά και αληθινά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Ένα μεγάλο ποσοστό του άγχους μας να βρούμε δικαιολογίες είναι επειδή δεν πιστεύουμε στα αλήθεια στη συγχώρηση. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μας ξαναδεχτεί και αυτό όχι μόνο αν βρεθεί κάποιο είδους δικαιολογία για μας. Γιατί κάτι τέτοιο επουδενή λόγο θα ήταν συγχώρηση. Πραγματική συγχώρηση σημαίνει να κοιτάς την αμαρτία στα μάτια. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι της αμαρτίας που έχει μείνει ακάλυπτο από δικαιολογίες, αφού έχουν πια εξαντληθεί όλες οι δικαιολογίες. Και να τη δεις σε όλη της τη φρικαλαιότητα, τη βρωμιά, την τρομερότητα και την κακία. Βλέποντας όμως επίσης και το ότι ο Θεός έχει πλήρως εμφυλιωθεί με τον άνθρωπο που τη διέπραξε. Όταν τώρα περνάμε στο θέμα της δικής μας συγχώρησης άλλων, αυτό είναι κάτι που εν μέρη είναι το ίδιο και εν μέρη διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι το ίδιο γιατί και σε αυτή την περίπτωση η συγχώρηση δεν είναι ταυτόσιμη με τη δικαιολόγηση. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι αν τους ζητήσεις να συγχωρήσουν κάποιον που τους απάτησε ή τους φέρθηκε κατεξουσιαστικά, είναι σαν να τους ζητάς να δεχτούν ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε απάτη ή κατεξουσίαση εις βάρος τους. Αν όμως έτσι είχαν τα πράγματα, τότε δεν θα υπήρχε τίποτε που να χρειάζεται να συγχωρεθεί. Εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν. Αλλά σου εξηγώ ότι ο άνθρωπος αυτός παρεύει μια πολύ σοβαρή υπόσχεση. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να συγχωρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψεις την επόμενη υπόσχεση αυτή του ανθρώπου. Σημαίνει όμως ότι πρέπει πάση θυσία να εξαλείψεις από την καρδιά σου κάθε γεύση αγανάκτησης. Κάθε επιθυμία να τον υποβιβάσεις ή να τον πληγώσεις ή να του ανταποδώσεις το κακό. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που ζητάς από το Θεό να σε συγχωρήσει εσένα είναι η εξής. Όταν πρόκειται για εμάς τους ίδιους, πολύ εύκολα βρίσκουμε δικαιολογίες. Όταν πρόκειται για άλλους, δεν δεχόμαστε εύκολα τις δικαιολογίες. Όσον αφορά τη δική μου αμαρτία απέναντι σε άλλους, κατά πάσα πιθανότητα και αιτί όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες που προβάλλω είναι και αντικειμενικά τόσο καλές όσο εγώ νόμιζα ότι είναι. Όσον αφορά όμως τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μου, κατά πάσα πιθανότητα και αιτί όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες είναι καλύτερες από ό,τι νομίζω. Πρέπει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει δίνοντας προσοχή στο κάθε τι που μπορεί να δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι και τόσο ένοχος όσο νομίζαμε ότι είναι. Κι αν όμως ακόμη έχει όλο το άδικο με το μέρος του και πάλι πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ακόμη και αν το 99% της ενοχής του καλύπτεται από πραγματικά πολύ καλές δικαιολογίες, εμείς έχουμε να κάνουμε με το εναπομένον 1% το οποίο πρέπει να συγχωρήσουμε. Το να παραβλέπει κανείς εκείνο που οφείλεται σε πολύ καλές δικαιολογίες δεν είναι χριστιανική αγάπη. Είναι απλά δικαιοσύνη. Το να είσαι όμως χριστιανός σημαίνει ότι συγχωρείς εκείνο που δεν μπορεί να καλυφθεί από δικαιολογίες. Γιατί ο Θεός έχει συγχωρήσει και σε σένα εκείνο που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες. Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο. Ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσει κανείς μια μοναδική βαριά πράξη. Αλλά το να συγχωρείς τις αδιάκοπες προκλήσεις της καθημερινής ζωής, το να εξακολουθείς να συγχωρείς την αυταρχική πεθερά, τον κατεξουσιαστικό σύζυγο, την γκρινιάρα γυναίκα, την εγωιστική κόρη, τον δόλιο γιο, ποιος μπορεί να το κάνει? Νομίζω πως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν θυμόμαστε ποια είναι η θέση που έχουμε πάρει και τι εννοούμε με αυτό που λέμε στις προσευχές μας κάθε νύχτα. Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε όσους έχουν αμαρτήσει απέναντί μας. Η συγχώρεση του Θεού προσφέρεται υπ' αυτούς και μόνον τους όρους. Το να αρνούμαστε να το κάνουμε είναι σαν να αρνούμαστε το έλεος του Θεού επάνω μας. Στον κανόνα αυτόν δεν υπάρχει ούτε ίχνος εξαίρεσης. Και ο Θεός πάντα εννοεί αυτό που λέει. Κείμενο που βρέθηκε στα κατάλοιπά του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.